0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: απάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

0: ούτε κόσμος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: μας προφόνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 20 Αυγούστου, δεν θα πούμε πολλά σήμερα, θα περάσουμε κατευθείαν στην ειδησιογραφία. Υπογράφηκε και η σύμβαση για το έργο υποδομές οδοπίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Πρεσπών. Όπλο βομβίδα Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κοντά σε χωράφι στο σύνδεδρο Γρεβενών. Συνελήφθη άντρας στην Πτολεμαϊδα 35 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γρεβενά, συναυλία σήμερα του Γιώργου Ζερβάκη. Και δυστυχώς περνάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στάθης Παρχαρίδης, γνωστός καλλιτέχνης της ποντιακής μουσικής. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μουσική. Μας ακούτε από την Κοζάνη στο 100,2, στο 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πριν περάσουμε στην Τάμη Αδάμου να δούμε τα νεότερα από Φλόρινα και Καστοριά, να πούμε ότι αυτήν την ώρα στο Λουκουδουμού υπάρχει μία διαμαρτυρία από το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας. Διαμαρτύρονται και ζητούν να σταματήσουν οι απολύσεις των εργολαβικών μεταξύ άλλων. Τάμη, καλή σου μέρα, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα και εσείς με κινητοποιήσεις και η περιοχή της Αχλάδας με κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα, κυρίως για τις κατολιστήσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί στην περιοχή και είναι συνεχόμενες, όπως χαρακτηριστικά λέει και ο σύλλογος που πραγματοποιεί και τις κινητοποιήσεις, η Επιτροπή Αγώνα εκεί των κινητοποιήσεων της Αχλάδας, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στη διαβίωση των κατοίκων εκεί της περιοχής. Από την άλλη όμως, επειδή έχουμε ξαναναφερθεί στο θέμα αυτό και αναμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε με τις ενδεχόμενες συναντήσεις που θα έχουν οι κάτοικοι με τον εκπρόσωπο της εταιρείας που προχωράει στην εξόρυξη λιγνίτη εκεί της περιοχής για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και γενικότερα ζητώντας την μετεκατάσταση εκεί του οικισμού όλου προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν μια όμορφη και ποιοτικότερη ζωή το επόμενο διάστημα, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής της Αχλάδας, να πάμε και στις δράσεις που γίνονται, τις πολιτιστικές στην περιοχή της Φλόρινας αλλά και της Πρέσπας, ξεκινώντας βέβαια με πολύ όμορφες εκδηλώσεις που διοργανώνονται και στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ που πραγματοποιείται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, που ξεκινάνε οι προβολές στις 21 του μηνός την Παρασκευή με ντοκιμαντέρ αλλά και άλλες κινηματογραφικές ταινίες, μετατρέποντας την αυλή της, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας σε ένα θερινό σινεμά που τόσο λείπει από την περιοχή μας και έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι οι βραδιές εδώ στην περιοχή της Φλόρινας είναι ιδιαίτερα δροσερές και ενδείκνυται για να πραγματοποιούνται είτε θεατρικές παραστάσεις είτε σινεμά και κινηματογραφικές προβολές σε έναν θερινό χώρο που ζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάτοικοι αλλά και φορείς εδώ της περιοχής. Από την άλλη να πούμε ότι ήδη βρισκόμαστε πρώτων πυλών των πολύ μεγάλων και κορυφαίων εκδηλώσεων που κλείνουν έτσι και την αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, με τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026, όπως λέγαμε και χθες, με παρουσίαση ποιητικής συλλογής του καταξιωμένου καθηγητή και τέος βουλευτή Φλόρινας του κ. Θανάση Γερμανίδη, την Τετάρτη 26 του μηνός στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, συναυλία με την Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάνα, ενώ την Πέμπτη 27 Αυγούστου στον Δήμο Αμιντέου ταξιδεύουν οι εκδηλώσεις Πρέσπες με μουσική παράσταση Τυχερό Αστέρι με τη Λίνα Νικολοπούλου, τον Θοδωρή Βουτσικάκη, στην οποία συμμετέχει και η Δήμητρα Σελεμίδο από την περιοχή της Φλόρινας που έχει καταγωγή και η μπάντα της Φλόρινας των αδελφών Βαλκάνη. Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις σιγά σιγά ολοκληρώνονται στο Νέο Πάρκο με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γευσών και το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Νέο Πάρκο της Φλόρινας με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και η πέθρια εικαστική έκθεση Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Σημαντικές πολύ οι φετινές εκδηλώσεις και όπως είπε χθες σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Φλόρινας προχθές ο καλλιτεχνικός διευθυντής και εμπνευστής των εκδηλώσεων Πρέσπες Γιώργος Λιάννης, θα πρέπει να καθιερωθεί ως θεσμός με τη συμμετοχή των Δήμων της περιφέρειας αλλά και υπολείπων φορέων εδώ της Φλόρινας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς οι εκδηλώσεις Πρέσπες αποτελούν ορόσημο τόσο για την Φλόρινα όσο και για όλη τη Δυτική Μακεδονία που προσελκύουν πλήθος επισκεπτών από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Έχουμε βέβαια και το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής που τριεθνές που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή των Πρεσπών από τις 27 Αυγούστου και μετά με πολλές εκδηλώσεις και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Γιαβρά σε συμπαραγωγή με το Δήμο Πρεσπών. Το φεστιβάλ έρχεται αυτό τον Αύγουστο να δώσει νέα πνοή στην περιοχή της Πρέσπας μετατρέποντάς της για άλλη μια χρονιά σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλήθος λοιπόν εκδηλώσεων. Από αύριο, Τάσα μου, μπορείτε να έρθετε εδώ στην περιοχή της Φλώνας και να παρακολουθήσετε πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται από θερινό σινεμά μέχρι κορυφαίες συναυλίες.
0: Θα το επιδιώξουμε, καλώς εχόντα των πραγμάτων, Τάμι. Καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Γρεβενά και ό,τι νεότερο έχουμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη τον Δοβόνη. Αντώνη, καλημέρα. Είχαμε περιστατικά χθες. Είχαμε τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Και είχαμε στα Γρεβενά, δικό σου ρεπορτάζ, είχαμε μια οπλοβομβίδα που εντοπίστηκε στο σύνδεδρο Γρεβενών, ένα βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Για πες μας, τι ακριβώς έγινε, πώς βρέθηκε καταρχάς?
1: Καλημέρα Τάσα σε εσένα και στους ακροατές μας. Εντοπίστηκε κοντά σε ένα χωράφι η οπλοβομβίδα, η οποία φαίνεται πως είναι ιταλικής προέλευσης. Χρησιμοποιήθηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μοντέλο λέγεται Μπρέντα 35. Κατά τη διάρκεια κάποιων εργασιών, ο ιδιοκτήτης του χωροφιού ήταν αυτός ο οποίος ενημέρωσε αρχικά ένα συγχωριανό του και στη συνέχεια ήρθαν σε επικοινωνία με τις αρχές. Άμεσα οργανώθηκε μια επιχείρηση απομάκρυνσης, η οποία στέφθηκε το απόγευμα με απόλυτη επιτυχία. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει την εξουδετέρωση της βόμβας, η οποία έγινε μέσα σε στρατόπεδο, στρατόπεδο Γρεβενών, συγκεκριμένα στο πεδίο Βολής. Εκεί εξουδετερώθηκε. Να πούμε πως η εν λόγω οπλοβομβίδα ουσιαστικά πρόκειται για ένα βλήμα, το οποίο ήταν μέρος ενός αντιαεροπορικού πυροβόλου. Όλα στέφθηκαν με επιτυχία, όλα καλά. Βέβαια αναμένεται να γίνει περαιτέρω έρευνα στα συγκεκριμένα χωράφια, γιατί υπάρχει υποψία στις αρχές πως ενδεχομένως να υπάρχει κοντά στο σημείο και άλλο τουλάχιστον ακόμη ένα βλήμα. Αναμένεται να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, όπως πολύ σωστά και εσύ προανέφερες στην αρχή, είχαμε κάποια σοβαρά τροχεία με αυτοκίνητα να εκτρέπονται της πορείας τους. Το ένα περιστατικό συνέβη στα Γρεβενά, στο δρόμο που ενώνει την Παλιουριά με την Δεσκάτη, εκεί όπου μία οδηγός την ώρα που οδηγούσε νυχτερινές ώρες, συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης, ξημερώματα με την Τετάρτη, ήρθε αντιμέτωπη με ένα κοπάδι από αγριογούρουνα. Υπήρξε μια σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα να ανετραπεί το σήμα της. Η γυναίκα διεκομίσθη στο νοσοκομείο Γρεβενών. Το ΕΚΑΒ ειδοποίησε ένα έτερο διερχόμενο όχημα που είδε το τι ακριβώς συνέβη. Ευτυχώς για τη γυναίκα έφερε μόλοπες και δεν υπήρξε κάποιος πιο σοβαρός τραυματισμός. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν αναφορές στο συγκεκριμένο σημείο, όπως υπάρχουν αγέλες με αγριογούρνα και γενικότερα και άλλα άγρια ζώα, τα οποία δημιουργούν πόνο κέφαλο στους διερχόμενους οδηγούς. Ενώ αυτή τη φορά είχαμε και ακόμη ένα σοβαρό ατύχημα. Να σημειώσω πως κοντά σε εκείνο το σημείο και ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης είχε χτυπήσει παλιότερα με αρκούδα και είχε τραυματιστεί ελαφρά. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούν οι αρχές και προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Τώρα, εκτροπή οχήματος κάτω από διευκρίνηση στους λόγους. Είχαμε και χθες περίπου στις 4 το απόγευμα, όταν 3 επιβαίνοντες σε γεωταχή όχημα, ηλικιωμένοι, ηλικίες 75 έως 80 ετών, κάτω από διευκρίνηση στις θήκες όπως προανέφερα, εξετράπη το όχημα της φορείας του. Ευτυχώς προσέκρισε σε κάποια δέντρα και ανέτρεψαν την πορεία του οχήματος στο δρόμο προς τον Βελβετό. Εκεί πέρα οι μόνοι τους ουσιαστικά, οι δύο από τους 3 βγήκαν από το όχημα. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να εγκλωβιστεί και ένα ακόμη άτομο από το όχημα και οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Έφεραν κάποια χτυπήματα, όμως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Χθες βέβαια δεν είχαμε μόνο τροχιά, είχαμε και μία αιματηρή συμπλοκή, η οποία έλαβε χώρα μέσα στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Δύο άντρες διαπληκτίστηκαν έντονα για προσωπικές διαφορές. Τα αίματα ωστόσο άναψαν και ένας 35χρονος μετά τη λογομαχία που έφερε με ένα 37χρονο, τράβηξε μαχαίρι που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε το 37χρονο κοντά στη βουβουνική χώρα και στο πόδι. Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα τόσο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και την αστυνομία. Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, οδηγήθηκε μάλιστα ενώπιον του εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Κοζάνης, αντιμετωπίζοντας την βαρύτερη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: ένα περιστατικό που παραλίγο να είχαμε μια δολοφονία στη Γερή, δείχνοντας έτσι ότι καμιά φορά η μία κουβέντα φέρνει την άλλη και το πώς έχει ξεφύγει η κοινωνία μας σε σημείο που να οδηγεί ένα συνάνθρωπό μας να τραβήξει μαχαίρι και να αποπειραθεί να αφαιρέσει τη ζωή από συνάνθρωπό του. Είναι πραγματικά λυπηρό και είναι ευτυχώς από τα λίγα περιστατικά που καταγράφονται τουλάχιστον στην περιοχή του νομού Κοζάνης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αποτελεί σοκ για την τοπική κοινωνία το τι παραλίγο θα μπορούσε να γίνει. Τώρα.
0: Ναι.
1: Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Άμεσες ασφαλιστικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2026-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με ανάδοχο εταιρεία, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Κυρεχτέ. Το έργο, να πούμε πως έχει συνολικό προϋπολογισμό 434.845 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση της ασφάλειας του εθνικού οδικού δικτύου. Χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Οδική ασφάλεια». Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής. Και τέλος θα κλείσω με μια δυσάρεστη είδηση για τον ποντιακό και όχι μόνο χώρο, καθώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στάθης Παρχαρίδης, από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της ποντιακής μουσικής. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι γέμιζαν τα στάδια και τα κέντρα για να τον παρακολουθήσουν. Υπάρχει τεράστια θλίψη για την απώλειά του. Αναμένεται να γίνουν και κάποιες συναυλίες στη μνήμη του τους επόμενους μήνες.
0: Και έφυγε νωρίς, δυστυχώς έφυγε νωρίς, νεότατος. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντώνη Δοβόνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Πάρη Γαβριλίδη, ο οποίος είναι συγγραφέας, φωτογράφος, περιηγητής. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί του. Είχαμε κάποιες εκθέσεις φωτογραφίας στα Χνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα έχουμε ένα βιβλίο, για το οποίο θα μας πει δύο λόγια ο ίδιος, και θα γίνει βέβαια και η παρουσίασή του το Σάββατο 22 του μηνός στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστα στις 7.30 το απόγευμα. Κύριε Γαβριλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Για δώστε μας μια εικόνα για αυτό το βιβλίο. Αν το πάρει ο αναγνώστης, τι έχει να δει? Φαντάζομαι φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες.
1: Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να δώσω μια αναφορά, μια περιγραφή. Το βιβλίο είναι μετά από ένα μεγάλο ταξίδι που έγινε στην Κεντρική Ασία πριν 3 χρόνια, 5 εκθέσεις φωτογραφίας που έχουν γίνει, με πρώτη στην κορυφή Βοΐου, από εκεί ξεκίνησε, από τα μέρη σας, και τώρα το βιβλίο έχει βγει εδώ και 2 μήνες, έχει κάνει φοβερή επιτυχία μέχρι τώρα και θα κάνει από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αυτός που θα το πάρει θα μπορέσει να ταξιδέψει νοερά από τη Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Ασία, τα Σκένδη, λίμνη Αράλη. Θα κάνει 4.000 χιλιόμετρα δρόμο του μεταξιού, 5 σημεία από όπου πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος από την Κεντρική Ασία, Σαμαρκάνδη, τις 2 Αλεξάνδρες που έκθεσε στην Κεντρική Ασία, την Αλεξάνδρεια επί του Όξου και την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, στη λίμνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έχει το όνομά του 2.500 χρόνια, και σε ένα χωριό που βρήκαμε απόγονο των στρατιωτών του. Και τέλος θα φτάσει μέχρι τα κινέζικα σύνορα στην οροσειρά του Παμίρ. Αυτά, δίνοντας το καφέ του στο σπίτι του. Ναι.
0: Κύριε Γαβριλίδη, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη διαδρομή την έχετε κάνει, έτσι? Να το σημειώσουμε αυτό.
1: Πριν 3 χρόνια.
0: Πριν 3 χρόνια πήγατε στα σημεία, έχετε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό.
1: 155 ήταν... φωτογραφίες υπάρχουν στο βιβλίο. Είναι 11 σαλόνια, 15 μια σελίδος. Είναι καταπληκτική εκτύπωση, πραγματικά καταπληκτική. Μέχρι και πρόταση μου έχει γίνει να στείλω στην Ακαδημία Αθηνών για βράβευση, και θα στείλω. Ναι. Και φυσικά, από ό,τι φαίνεται, μίλησα με τον Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού, όλα δείχνουν ότι η έκθεση από του χρόνου θα ταξιδέψει στους ομογενείς του Καναδά, της Αμερικής και της Αυστραλίας.
0: Μάλιστα, πολύ ευχάριστα όλα αυτά, πολύ όμορφα.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Να ρωτήσω, κύριε Γαβριλίδη, αν αυτό το ταξίδι και έπειτα αυτή η δημιουργία ήταν ένα όνειρο ζωής για σας.
1: Κοιτάξτε, ήταν όνειρο ζωής. Εγώ οικονομολόγος είμαι, αλλά πάντα είχα αγάπη κυρίως για τα ταξίδια, αλλά και την ιστορία. Αλλά μας πήγαν τόσο καλά τα πράγματα, έγινε αυτή η συνάντηση με αυτόν τον απόγονο των στρατιωτών του Αλεξάνδρου, αναπάντεχα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα άρχισε να δουλεύει στο μυαλό μου όλο αυτό το project, ας πούμε, το οποίο πήρε σάρκα και οστά με τις φωτογραφικές εκθέσεις σε πρώτη φάση, τώρα με το βιβλίο, και από ό,τι φαίνεται με την μεταφορά των εκθέσεων στους ομογενείς του εξωτερικού. Έχει μια δυναμική το όλο θέμα, γιατί ο Αλέξανδρος είναι πολύ πιο σημαντικός από ό,τι νομίζουμε οι Έλληνες. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο αυτό που ξέρουμε ο στρατιλάτης, ήταν μέγας πολιτικός και μέγας οικονομολόγος. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το ότι στην Ασία ο Αλέξανδρος είναι ζωντανός μύθος, πραγματικά ζωντανός μύθος. Και εκεί είναι το θέμα, ότι να μπορέσουμε να κάνουμε σαν χώρα μια πολιτιστική διπλωματία, αυτό έλεγα τον Υπουργό, σε αυτές τις χώρες, τις τουρκόφωνες χώρες, αλλά με πολύ έντονο το brand name που λέγεται Αλέξανδρος. Αυτό θα επιχειρήσουμε. Ναι.
0: Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα ο Μέγας Αλέξανδρος δεν τιμάται όσο πρέπει, με την έννοια ότι...
1: Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή...
0: Μας λέτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου τιμάται ιδιαίτερα ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Καλά, εννοείται. Στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, εννοείται. Αλλά αυτό, όταν ας πούμε ένας κάτοικος μιας Μπουχάρας όσο πουθενά 6.000 χιλιόμετρα από την Ελλάδα ακούγοντας τις κατές πετάγεται από την καρέκλα του ας πούμε σε ένα καφενείο ή σε ένα χώρο, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα ειλικρινά. Δηλαδή εκεί το Ισκαντέρ, ο Ισκαντέρ, γιατί ξέρετε εμείς το λέμε Μεγάλο Αλέξανδρο, οι Αγγλοσάξονες τον ξέρουν Alexander the Great. Σε όλη την Ασία τον ξέρουν Ισκαντέρ, γιατί όταν νίκησε ο Αλέξανδρος τον Δαρίο στη μάχη των Γαυγαμήλων, οι τιμένοι Πέρσες τον ονομάσανε στη γλώσσα τους, στο ψυχισμό τους, Ισκαντέρ, που σημαίνει Θεός, βασιλιάς, ηγέτης, μύθος, τα πάντα. Ναι. Και δίνουν το όνομά του στα παιδιά τους μέχρι σήμερα. Είναι φοβερό.
0: Μάλιστα, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, έχω κανονίσει και μια ακόμη συνέντευξη στο πάλι καλλιτεχνική. Να ρωτήσω, ήταν όλο τόσο ήρεμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, δυσκολίες δεν αντιμετωπίσατε?
1: Θα σας πω όχι, όχι καμία δυσκολία. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολιτισμένοι, ήρεμοι. Και φυσικά όταν συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε από την πατρίδα του Ισκαντέρα, ας πούμε, εντάξει, τι να πω, δεν έχω λόγια, ήταν απίστευτα φιλική.
0: Θα το ξανακάνετε. Ωραία. Θα το ξανακάνετε αυτό το ταξίδι, κύριε Γαβριλίδη?
1: Εννοείται θα το ξανακάνετε. Και πιθανό να ξαναγίνει κάτι, γιατί με αυτόν τον απόγονο, γιατί η φωτογραφία του έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ίσως κάποιος ομογενής, κάποιος να θέλει να κάτσει, να έρθει στην Ελλάδα, λέω τώρα για παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς.
0: Ωραία, να πούμε ότι κλείνοντας, για όσους ενδιαφέρονται, Σάββατο 22 του μηνός, 7.30 το απόγευμα, στο Τραβάτζιο Γυμνάσιο Σιάτστας, για την παρουσίαση του βιβλίου. Ναι.
1: Ακριβώς, εκεί θα γίνει η παρουσίαση, θα γίνει μια αναφορά σύντομη στο ταξίδι και θα μιλήσουμε για το βιβλίο πλέον, ας πούμε, το οποίο σε λίγο καιρό θα είναι στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της χώρας. Για την ώρα το διαθέτω εγώ, ας πούμε. Μέχρι να κατεβεί στα βιβλιοπωλεία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια που είναι δεδομένη. Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Συνέχεια που είναι δεδομένη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

Συνεχίζουμε με όμορφα πράγματα, κινούμαστε σήμερα στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γρεβενιώτη Καστικό, τον κύριο Χρήστο Μπουρονίκο. Κύριε Μπουρονίκο, καλή σας ημέρα. Έκλεισε η γραμμή, ένα μουσικό για να μπορέσω να τον ξαναπάρω.

0: Όπως έλεγα και πριν, έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Μπουρονίκο, ο οποίος είναι οικαστικός, κατάγεται από τα Γρεβενά, συγκεκριμένα από την Παρασκευή Γρεβενών. Σήμερα έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης στο χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Καρναβά. Να μην τα πολυλογώ. Κύριε Μπουρονίκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έστω και έτσι. Δώστε μας μια εικόνα το τι περιλαμβάνει η έκθεση αυτή, κύριε Μπουρονίκο.
1: Η έκθεση είναι μια προσπάθεια να δείξω και στα Γρεβενά μια δουλειά που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια περίπου και είναι ένα δείγμα των τελευταίων 10, θα έλεγα, ετών.
0: Ναι, τι περιλαμβάνει, κινείστε σε ένα συγκεκριμένο χώρο?

0: με μια συγκεκριμένη θεματολογία, τι ακριβώς περιλαμβάνει
1: αυτή η έκθεση? Η θεματολογία είναι περίεργη, κάπως θα έλεγα. Είναι έργα που είναι εφτιαγμένα πάνω σε ελαμαρίνες, είναι έργα που βγαίνουν και στο χώρο, είναι ρυθμιάστατα, είναι κάποια που είναι έργα χώρου, είναι έργα με όχι συγκεκριμένο θέμα, αλλά γεμάτα χρώμα, ένταση και ευχάριστη νότα, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Πέστε μας λίγα λόγια για την πορεία σας, κύριε Μπουρονίκο. Πώς ξεκινήσατε, πώς αγαπήσατε αυτήν την τέχνη?
1: Όπως όλα τα παιδιά, ζωγραφίζουμε από 5 χρονών μέχρι 10 εκεί. Εγώ το συνέχισα στο γυμνάσιο, μετά μου κόλλησε αυτή η ιδέα ότι όντως θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Έκανα μια προσπάθεια να μπω στη σχολή εδώ στην Αθήνα τότε, το 1978. Δεν τα κατάφερα και έφυγα για Βερολίνο. Εκεί σπούδασα και μένω ακόμα. Η πορεία ήταν λίγο για την εποχή ρηξικέρατη, έτσι. Είναι όπως σήμερα φεύγω και παίρνω το αεροπλάνο και πάω. Ήταν λίγο δύσκολη όλη η πορεία. Αλλά εντάξει, τα νομίζω τα κατάφερα.
0: Εκεί αναπτύξατε, εξελίσσατε την αγάπη σας για αυτό το κομμάτι, την ζωγραφική.
1: Από εδώ νομίζω υπήρχε αυτό το μικρόβιο. Απλά εκεί στα χρόνια του Βερολίνου τότε, με το τείχος, με όλη την ένταση που έβγαζε αυτή η πόλη, μου έδωσε άλλα ερεθίσματα και έτσι ξεκίνησε μία δουλειά που είμαι ευτυχής που έφυγα τότε, θα έλεγα. Mm-hmm. Και πήγα σε κάποια πόλη που μετά από 10 χρόνια έπεσε ο τείχος, άλλαξε όλη η πόλη, εξακολουθεί να φτιάχνεται αυτή η πόλη ακόμα, έχει πάρα πολύ νέο κόσμο. Και αυτά είναι ερεθίσματα που πιστεύω ότι βγαίνω στα έργα που έχω και στα γραβενά σήμερα.
0: Μάλιστα. Με την Παρασκευή γραβενών έχετε επαφή με ανθρώπους, πηγαίνω έρχεστε, τι γίνεται ακριβώς?
1: Βεβαίως, όλοι οι συμμαθητές μου από το γυμνάσιο είναι εδώ. Κάθε Αύγουστος είναι αφιερωμένος από μένα για τη Δεσκάτη. Η Δεσκάτη μου είναι τόπος που με φέρνει πάλι πίσω. Γι' αυτό και έκανα και αυτή την κίνηση πριν από 4 χρόνια να δωρήσω γύρω στα 80 έργα στο Δήμο. Ναι. Και έγινε ένα μουσείο. Και αλλάζει η συλλογή κάθε φορά. Και φαντάζομαι ότι ο κόσμος το αγκάλισε αυτό το εγχείρημα.
0: Και φαντάζομαι ότι έρχεται κόσμος και βλέπει τα έργα σας.
1: Βέβαια. Για τη Δεσκάτη νομίζω είναι κάτι το πρωτοποριακό, γιατί δείχνω δουλειά από το 80 μέχρι σήμερα. Και μπορεί κάποιος να δει όλη την πορεία που έκανα και κάνω ακόμα.
0: Μάλιστα. Σήμερα έχετε τα εγκαίνια. Θα μιλήσουν και κάποιοι συγκεκριμένα. Μας πείτε εσείς τα ονόματα, να μην τα λέω εγώ.
1: Γιώργος, ο παπάς, ο φίλος και η συναδελφός σας που είμαστε στο Βερολίνο και γείτονες και φίλοι. Και βρισκόμαστε εκεί συχνά. Και η κυρία Βάσο Καραγιώργου που οργάνωσε όλη αυτή την ιστορία για την έκθεση. Mm-hmm. κάποιοι άλλοι που δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Όσοι θέλουν μπορούν να δουν, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή η έκθεση. Ναι. Μπορούν να την επισκεφθούν και να θαυμάσουν τα έργα σας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουρονίκο. Ερχόμενος εδώ, στα Γρεβενά, στην Δυτική Μακεδονία, εντοπίζετε κάποιες αλλαγές? Έχετε εδώ κάποια, παίρνετε κάποια ερεθίσματα εδώ, ώστε να προχωρήσετε και στη δημιουργία νέων έργων?
1: Με τα Γρεβενά συγκεκριμένα δεν έχω και πάρα πολλά παρεδόσια. Εμείς είμαστε κάτω από το Βενέτικο που λέμε, και, αλλά
0: στην περιοχή που είστε, πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Μιλάμε για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών πάντα. Παίρνετε κάποια ερεθίσματα από την περιοχή εκεί? Σας έχει κάνει εντύπωση? Υπάρχουν αλλαγές? Ναι, σας ακούμε.
1: Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό, γιατί έρχομαι ένα μήνα τον Αύγουστο εδώ, που δεν παρακολουθώ όλη την εξέλιξη που γίνεται από την περιφέρεια. Για μένα είναι μεγάλη τιμή πάντως που η περιφέρεια πήρε αυτή την απόφαση να μου κάνει αυτή τη τιμή.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα για άλλους καλλιτέχνες, για άλλους φορείς, να ο τόπος να ξεφύγει λίγο από τη μιζέρια.
0: Α, γιατί το λέτε αυτό? Ποια μιζέρια εννοείται? Βρήκα την ευκαιρία, το άρπαξα αυτό που είπατε.
1: Η κοινωνική, φαντάζομαι, γιατί ωραία τα πανηγύρια, ωραία τα δικαπεντάβασα, αλλά οι πόλεις θέλουν όλο το χρόνο μία κίνηση, να ακινούνται τα πράγματα για άλλους ορίζοντες, θα έλεγα. Μιζέρια, όχι ότι ο κόσμος είναι μίζερος.
0: Κατάλαβα, ναι, έχω καταλάβει.
1: Αλλά ότι πρέπει να ο τέρμα αυτό να τελειώσει κάποια στιγμή. Γιατί και και στη Δεσκάτη, μην νομίζετε, ο χώρος που είναι τα έργα μου, η επισκεψιμότητα, μην νομίζετε ότι είναι τώρα και τεράστια. Έτσι, για λόγους χρηματικούς δεν έχουμε φύλακα, δεν έχουν αυτό. Οδηγούνται χιλιάδες ευρώ για
0: ναι,
1: γιορτές και πανηγύρια, έλεος πια, φτάνει.
0: Να δούμε και μια άλλη πλευρά, λέτε, ναι, κύριε Μπουρονίκο.
1: Την έχουμε,
0: και να τη στηρίξουμε, και ναι, να τη στηρίξουμε, αυτό λέτε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που όντως θέλουν και ενδιαφέρονται. Απλά οι φορείς κάπου κολλάνε πάντα. Κάπου κολλάνε.
0: Πάντως η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, από ό,τι διαβάζω εδώ και στην είδηση, είναι στο πλευρό σας. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Σας το είπα,
0: Το είπατε, ναι, το επισημαίνω για άλλη μια φορά.
1: Ναι,
0: αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χώρος και περιθώριο.
1: Και οι άνθρωποι, η κυρία Βάσο Καρχαγιώργου, νομίζω ότι θα δώσει μια άλλη πνοή στα Γρεβενά και στην περιφέρεια. Έχει δήλο, έχει διάθεση, έχει όρεξη. Νομίζω ότι έτσι άνθρωποι σίγουρα χρειάζονται.
0: Και χρειάζονται και αυτές οι εκθέσεις, ναι, να βλέπουμε κάποια έργα από σημαντικούς δημιουργούς όπως είστε εσείς, και δεν περιαυτολογώ. Κύριε Μπουρονίκο, θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο?
1: Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την περιφέρεια και εύχομαι να ο κόσμος να δει την έκθεση και να βγάλει τα συμπεράσματά του και να συνηθίσει να βλέπει. Να συνηθίσει να βλέπει καινούργια πράγματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην έκθεση. 8:30 ώρα σήμερα στο χώρο πολιτισμού. 7.30 έχουμε λάθος την ώρα εδώ σημειωμένη. Καλά που κάνετε και το τονίζετε. 7.30 ώρα τα εγγένεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Yeah. 8:58 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη. Πάμε σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξοξημένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εν αέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδικοί προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
15: Ταινίες που αγαπάς.
14: Σειρές που κολλάς.
15: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
14: Παιδικά που διασκεδάζεις.
15: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
14: Από όπου θες.
15: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
14: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
16: Καλημέρα. Ακούτε. Την ΕΡΤ Φλόρινα.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 20 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Σαμουήλ. Παράδειγμα θαυμαστού ηγέτου, ανεπίφθονου ανδρός και μεγάλου προφήτου, παραμένει ο κριτής και προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος μας προτρέπει να σκύβουμε με υπακοή στο Άγιο Θέλημα του Κυρίου και με ταπείνωση να λέμε «Λάλη Κύριε, ό,τι ακούει ο δούλος σου». Ο προφήτης Σαμουήλ έζησε περί το 1100 π.Χ. και καταγόταν από την πόλη Ραμαθέμ και τη φυλή του Λεβί. Ήταν παιδί του Ελκανά και της προφήτηδος Άννης. Ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες, την Άννα και την Φενάνα. Η Άννα ήταν στήρα, ενώ η Φενάνα ήταν μητέρα πολλών παιδιών. Ως εκ τούτου, η Φενάνα όχι μόνο καταφρονούσε την Άννα, αλλά και την ντρόπιαζε και την έκανε να αισθάνεται το όνειδος της ατεκνίας ακόμα πιο έντονο. Κάθε χρόνο όλη η οικογένεια του Ελκανά πήγαινε στη Σιλό, την μετέπειτα Ιερουσαλήμ, πόλη ιερή, αφού εκεί, πριν κτιστεί ο λαμπρός ναός των Ιεροσολύμων, βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου, που φυλάσσονταν οι δύο πλάκες του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Στη Σιλό ζούσε ο ιερέας Ηλί με τους δύο γιους του, Οφνή και Φινές, οι οποίοι υπηρετούσαν τον Θεό. Εδώ λοιπόν ερχόταν ο Ελκανά με την οικογένειά του να προσκυνήσει την κιβωτό της Διαθήκης και να προσφέρει θυσίες στον Κύριο. Η στήρα Άννα, που ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει στη δύναμη και στο έλεος του Θεού, προσευχόταν με θέρμη στον Κύριο να της χαρίσει παιδί. Μια φορά μάλιστα πήγε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, όπου προσευχήθηκε θερμά και υποσχέθηκε στον Θεό ότι αν της χάριζε ένα γιο θα τον αφιέρωνε για πάντα στην υπηρεσία του. Ο Θεός όντως της χάρισε ένα γιο που τον ονόμασε Σαμουήλ. Μόλις έγινε 3 ετών ο Σαμουήλ, οι γονείς του τον αφιέρωσαν στον Θεό. Ο μικρός Σαμουήλ μεγαλώνει στη Σιλό αφιερωμένος στον Θεό κάτω από την προστασία του αρχιερέα και κριτή Ηλί. Ωστόσο, κάθε χρόνο Ελκανά και η οικογένειά του έρχονταν στη Σιλό για να προσφέρουν θυσία στον Θεό και η Άννα έφερε στο Σαμουήλ ένα μανδύα που τον έφτιαχνε με τα χέρια της. Αυτό το μικρό παιδάκι των 3 χρόνων το είχε τόσο καλά προετοιμάσει η μητέρα του, ώστε κατέπλησε όλους με την ευσέβειά του. Προπάντων όμως το είχε επισκιάσει χάρη του Θεού. Με τέτοια αφοσίωση διακονούσε σαν να υπηρετούσε αυτόν τον ίδιο τον Θεό, αποφεύγοντας τη συναναστροφή με άλλα παιδιά που φέρονταν με ασέβεια. Κάποια νύχτα ο Σαμουήλ, την ώρα που κοιμόταν κοντά στη κιβωτό της Διαθήκης, άκουσε ξαφνικά μια δυνατή φωνή που του έλεγε «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Το παιδί ξύπνησε και σηκώθηκε. Ποιος άλλος μπορούσε να το φωνάζει εκτός από τον αρχιερέα? Τρέχει αμέσως προς τον Ηλί και του λέγει «Ιδού, ήρθα στην πρόσκλησή σου». «Δεν σε κάλεσα, παιδί μου, γύρνα στο κρεβάτι σου», απάντησε ο Ηλί. Μα και πάλι εντυχεί για δεύτερη και τρίτη φορά η παράδοξη αυτή φωνή να τον καλεί και ο Σαμουήλ σπέβδει ξανά προς τον Ηλί. Τότε εκείνος κατάλαβε ότι ήταν η φωνή του Θεού, γι' αυτό και συμβούλευσε τον Σαμουήλ, αν ξανακούσει αυτή τη φωνή, να απαντήσει. «Λάλη, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Όταν και πάλι όλοι βυθίστηκαν στον ύπνο, ακούστηκε η ουράνια φωνή να καλεί τον Σαμουήλ. Και εκείνος έντρομος ψιθυρίζει. «Λάλη, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Θεός τότε του αναθέτει ως αποστολή να καλέσει τους ασεβείς σε μετάνοια, γιατί διαφορετικά θα τιμωρούνταν. Μετά από αυτό, ο Σαμουήλ πηγαίνει στον αρχιερέα και το αναγγέλει όσα ο Κύριος του είπε. Ο Θεός είχε επιτρέψει να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες γιατί δεν μετανόησαν και έτσι νικήθηκαν από τους Φιλιστέους. Πάνω στη σύγχυση, κάποιοι αποφάσισαν να φέρουν στο πεδίο της μάχης την κιβωτό της Διαθήκης για να προστατευτούν. Απερίσκεπτα τη μετέφεραν, νομίζοντας ότι η νίκη θα ήταν δική τους. Στη μάχη όμως που ακολούθησε με τους Φιλιστέους, οι Ισραηλίτες έπαθαν πανολεθρία. Και το χειρότερο ήταν ότι οι Φιλιστέοι άρπαξαν την ιερή κιβωτό. Θρήνος και οδυρμός μεγάλος. Οι Φιλιστέοι κατέλαβαν τη χώρα των Ισραηλιτών και επέβαλαν τα ειδωλολατρικά τους ήθη. Σε τούτη λοιπόν τη δύσκολη ώρα, ο Θεός ανέδειξε τον Σαμουήλ κριτή, δηλαδή πολιτικό ηγέτη του λαού. Μετά από την κλίση του Θεού, ο Σαμουήλ άρχισε να περιέρχεται στις πόλεις και τα χωριά, να γκρεμίζει τους βωμούς των ειδώλων και καλεί τους Ισραηλίτες να αντισταθούν στη δουλεία. Οι Φιλιστέοι διαπιστώνουν ότι υπέστησαν πολλές συμφορές λόγω της ιεροσιλίας τους και έτσι αναγκάζονται να επιστρέψουν την κιβωτό της Διαθήκης. Ο Σαμουήλ, συνδυάζοντας ευσέβεια και φιλοπατρία, κατόρθωσε να αναζωπυρώσει το θρησκευτικό συνέστημα του λαού αλλά και το εθνικό του φρόνημα και έτσι πέτυχε να νικήσουν τους Φιλιστέους. Αργότερα, ως κριτής του Ισραήλ κατόρθωσε να διασφαλίσει την ειρήνη για αρκετό χρόνο. Και όπως σημειώνει η Αγία Γραφή, ο Σαμουήλ ουδέποτε δέχθηκε να λάβει από κανέναν δώρο.
αλλά ως αδιάβλητος κριτής του Θεού, κυβερνούσε τον λαό του Ισραήλ με δικαιοσύνη και ευσέβεια. Στις δυσκολίες που συναντούσε έπαιρνε οδηγίες κατευθείαν από τον Θεό. «Λάλη, Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει». Ψιθύριζε κάθε φορά με ταπείνωση στον Κύριο. Αργότερα έχρεσε τον Σαούλ βασιλιά, ενώ ακόμα ο ίδιος ήταν ηγέτης του λαού. Δεν φθόνησε τον Σαούλ, ούτε έφερε αντίρρηση στην πρόταση αυτή του Θεού και για αρκετά χρόνια ασκούσε τη διπλή του ιδιότητα, του προφήτη και του κριτή, παράλληλα με τον Σαούλ. Έπειτα έχρησε τον Δαβίδ, ο οποίος αναδείχθηκε ο ενδοξότερος βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ όμως δεν έζησε για να δει τη λαμπρή βασιλεία του Δαβίδ. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρας αφού προφήτευσε τη σάρκωση του Χριστού και άσκησε το προφητικό του αξίωμα για 40 ολόκληρα χρόνια. Τον θρύνησαν οι Ισραηλίτες και τον κατέταξαν μεταξύ των μεγαλύτερων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, εις άξιο του Μωυσή. Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ερτέκο.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με τον όρο φυσική κατάσταση και πώς αυτή μέσω της επιστήμης βελτιώνει και επηρεάζει την απόδοση και την υγεία των αθλητών στα ομαδικά αθλήματα. Ιδανικός να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι άλλος από τον κύριο Κώστα Χατζηχρήστο. Ο κύριος Χατζηχρήστος είναι υπεύθυνος αθλητικής βελτίωσης και αποκατάστασης της ομάδας καλαθοσφαίρισης της τουρκικής ομάδας Φενέρμπαξέ και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους υπεύθυνους βελτίωσης φυσικής κατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έχει σπουδές αθλητικής επιστήμης στην Ελλάδα, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, πλούσιο επαγγελματικό βιογραφικό σε μεγάλα αθλητικά κέντρα στην Αμερική, με αθλητές κολεγίων, NBA, αμερικάνικου φούτμπολ, με μεγάλα ονόματα καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήταν ιδρυτικό μέλος του αθλητικού κέντρου Performance 22 στην Αθήνα. Εργάστηκε ως υπεύθυνος αθλητικής ανάπτυξης στον Πανιόνιο, τον Ολυμπιακό, την CSKA, την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Γυμναστών της EuroLeague και πλέον παρέχει τις υπηρεσίες του η τουρκική Fenerbahçe, η οποία θα βρεθεί στο Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης μπάσκετ. Κύριε Χατζηχρήστο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά που αφιερώνετε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας, καθώς προετοιμάζετε για ένα ακόμα Final Four της EuroLeague και θα μας μιλήσετε για ένα θέμα που γνωρίζω πολύ καλά ότι αγαπάτε και υπηρετείτε με συνέπεια, επαγγελματισμό και επιστημονική τεκμηρίωση, που δεν είναι άλλο από τη φυσική κατάσταση των αθλητών στα ομαδικά αθλήματα.
2: Καταρχήν, ευχαριστώ για τη μεγάλη ομολογουμένη εισαγωγή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και όντως και με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα, γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που όντως αγαπάω και ασχολούμαι με αυτό κάθε μέρα. Δεν είναι άλλη από την βελτίωση των αθλητών, όχι μόνο των ελίτ, αλλά όλων των επιπέδων και γενικά ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη απόδοση και, και την επιστήμη της.
1: Να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Πολλές φορές ένας αθλητής ακούει ότι πρέπει να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Ποιοι είναι οι παράμετροι που ορίζουν τη φυσική κατάσταση?
2: Αυτό είναι μια πολύ γενική τοποθέτηση, γιατί με τον όρο φυσική κατάσταση εννοεί ο καθένας διαφορετικά πράγματα. Ουσιαστικά είναι μια σύνθεση κάποιων ικανοτήτων, τις οποίες ένας αθλητής μπορεί να έχει ανεπτυγμένες σε ένα βαθμό, ενώ κάποιος άλλος να μην έχει αναπτύξει στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει πολύ καλή αντοχή αλλά να μην έχει ταχύτητα, μπορεί να έχει ταχύτητα αλλά να μην έχει πολύ καλή αντοχή, μπορεί να έχει καλή αλτικότητα και καλή αντοχή αλλά όχι ταχύτητα, ή να τραυματίζεται και εύκολα, να μην έχει αυτό που λέμε resilience, δηλαδή αντοχή στους τραυματισμούς, να μπορεί να μένει υγιής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, που στον υψηλό επίπεδο αθλητισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, με τον όρο φυσική κατάσταση εννοούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους elite αθλητές και την υψηλή απόδοση. Αντοχή, δύναμη, ταχύτητα ή την ικανότητα, αυτό που λέμε, που δεν είναι πολύ επιστημονικός όρος, η κριτικότητα και η αλτικότητα. Έτσι αυτά τα στοιχεία θα έβαζα εγώ στον όρο φυσική κατάσταση.
1: Είστε ένας άνθρωπος που επέστρεψε από τις σπουδές και την εργασία του από την Αμερική. Βοηθήσατε να αλλάξει ολοκληρωτικά η προσέγγιση και η φιλοσοφία του προπονητή φυσικής κατάστασης στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, αποκτώντας ο γυμναστής και η εργασία του ένα πολύ μεγαλύτερο κύρος. Πόσο σημαντικό είναι οι ομάδες να έχουν καταρτισμένους προπονητές φυσικής κατάστασης και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τους μέσα σε μια ομάδα?
2: Ο γυμναστής ή ο προπονητής φυσικής κατάστασης, δύναμης και φυσικής κατάστασης, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, ίσως μεταφράζοντας κατευθείαν τον όρο strength and conditioning coach, που και αυτός είναι λίγο αδόκιμος, γιατί τώρα μιλάμε για performance coaches, για athletic development coaches και ούτω καθεξής. Σίγουρα ο ρόλος του γυμναστή, γιατί μου αρέσει και ο ελληνικός όρος είναι πάρα πολύ καλός και πολύ χαρακτηριστικός του τι κάνουμε. Γυμνάζουμε τους παίκτες ψυχήτε και σώματι. Άρα λοιπόν ο ρόλος του γυμναστή είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι αρμοδιότητες που έχουμε μέσα κυρίως στις ομάδες, στα ομαδικά αθλήματα, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Πρώτον, γιατί οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί. Είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να βοηθήσουμε τους αθλητές. Έχουν έρθει νέες τεχνολογίες στο χώρο μας που έχουν δημιουργήσει άλλες ανάγκες για το χειρισμό τους, διάφορα όργανα μέτρησης και ούτω καθεξής. Πρέπει να ξέρεις να τα χειρίζεις και πρέπει, πολύ σημαντικό, να ξέρεις να αναλύσεις τα δεδομένα τα οποία σου δίνουν. Εμπλεκόμαστε πάρα πολύ σε αποκαταστάσεις πλέον, γιατί η άσκηση έχει πει για τα καλά, μάλλον είναι το κύριο μέσο αποκατάστασης τραυματισμών μετά από κάποιο, μετά από τα πρώτα βασικά στάδια αποκατάστασης, δηλαδή μετά τις πρώτες μέρες ενός τραυματισμού θλάσσης ή κάποιο τραυματισμό άρθρωσης. Η άσκηση αποκτάει κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση, οπότε ο γυμναστής και εκεί εμπλέκεται πάρα πολύ. Εμπλεκόμαστε πάρα πολύ στο σχεδιασμό των εβδομαδιαίων προγραμμάτων με την έννοια του καθορισμού των επιβαρύνσεων και ούτω καθεξής. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος δουλειάς και πάρα πολύ υπεύθυνη η θέση, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους, έχεις να κάνεις με την λεπτή ισορροπία μεταξύ ξεκούρασης και δουλειάς. Πότε ο παίκτης θα πρέπει να ξεκουραστεί, πότε θα πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να δώσεις συμβουλές στον προπονητή σου και στη διοίκηση της ομάδας πολλές φορές για κάποια θέματα. Επομένως, ο ρόλος είναι κεντρικός. Απόδειξη αυτού είναι ότι πολύ λίγες ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ πλέον έχουν ένα γυμναστή. Μιλάμε για ομάδες ανθρώπων, μιλάμε για πολυπληθή staff, δηλαδή ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την υγεία και την απόδοση των αθλητών. Οπότε έχει έρθει ο γυμναστής σε ένα πιο κεντρικό ρόλο και απαιτείται πλέον και η ικανότητα διοίκησης και ηγεσίας, γιατί ακριβώς υπάρχουν μεγάλες πολυπληθείς ομάδες, μπορεί να είναι 10-12 άτομα σε μια ομάδα που ασχολούνται μόνο με την υγεία και την απόδοση. Επομένως, και πάλι ο γυμναστής μπορεί να βρεθεί στην κορυφή αυτών των ομάδων, γιατί γνωρίζει και από την προπονητική, γνωρίζει και από προπονητική, γνωρίζει φυσικά τα θέματα της φυσικής κατάστασης, αλλά έχει και επαφή και με την αποκατάσταση και το ιατρικό κομμάτι. Οπότε είναι μια κομβική θέση, ένα κομβικό πρόσωπο μέσα στην ομάδα.
1: Σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρετε, πρέπει τα γνωστικά εφόδια για τους γυμναστές να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, και πώς μπορεί, είναι εύκολη η επικοινωνία με όλους αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να μεταφράσουν όλα αυτά τα δεδομένα που μας αναφέρετε πριν από λίγο?
2: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολη, και αναφέρεται μια λέξη, είναι επικοινωνία, η οποία έχει και αυτή πολλά επίπεδα. Το τι σημαίνει επικοινωνία, επικοινωνία με ποιους, και όταν δεν υπάρχει επικοινωνία, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να υπάρξει πραγματική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών, πρώτα πληροφοριών, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες αυτές είναι ότι λειτουργούν σε στεγανά. Δηλαδή, οι γυμναστές δεν πολύ μιλάνε με τους θεραπευτές, δεν πολύ μιλάνε με τους φυγιατρούς. Δηλαδή, οι γυμναστές δεν πολύ μιλάνε με τους θεραπευτές, δεν πολύ μιλάνε με

0: επικοινωνία και αυτή έχει και πρέπει να συστηματοποιηθεί, πρέπει να, να εντοπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να υπάρχει μια κοινή παρουσία του staff, της προπονητικής ομάδας, κυρίως προς τους παίκτες, γιατί η κοινή παρουσία και ότι εμείς βγαίνουμε σαν ένα συμπαγές staff να πούμε την άποψή μας, δημιουργεί την αίσθηση της εμπιστοσύνης στους παίκτες. Δημιουργεί εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη των παίκτων σε εμάς. Και χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη, αν ο παίκτης δεν εμπιστευτεί το staff του, το γυμναστή, το φυσιοθεραπευτή του, δεν υπάρχει, είμαστε άχρηστοι στην ομάδα. Καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Δηλαδή, γιατί ο παίκτης ποτέ δεν θα ακολουθήσει αυτό που του λες. Άρα λοιπόν είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα της επικοινωνίας, γιατί το λέω πρόβλημα γιατί είναι το σημαντικότερο, η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σαν ομάδες. Τώρα και το γνωστικό πεδίο που αναφέρατε, είναι σαφές ότι όχι μόνο πρέπει να υπάρχει ήδη μια πολύ σημαντική βάση γνώσης, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια διαρκής προσπάθεια επιμόρφωσης και συλλογής πληροφοριών, κάτι το οποίο τώρα στις μέρες μας είναι και πολύ δύσκολο και πολύ χαοτικό λόγω του ίντερνετ. Αλλά πρέπει συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Ανοίγετε σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας και θα μπορούσατε να μας περιγράψετε λίγο πώς αξιολογείτε τους αθλητές σας, αν υπάρχει κάποια επιστημονική υποστήριξη και ποια είναι τα στοιχεία που δίνετε ιδιαίτερη έμφαση όταν παρακολουθείτε την πορεία και την επιβάρηση των αθλητών σας.
0: Ναι, και αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Σίγουρα προσπαθούμε οι αποφάσεις μας να βασίζονται και στην εμπειρία και στη γνώση και στην επιστημονική τεκμηρίωση με βάση κάποια δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις αγωνιστικές, δηλαδή παίζουμε 3-4 παιχνίδια κάθε εβδομάδα, δεν υπάρχει χρόνος για αυτό που ο κόσμος φαντάζεται σαν τεστ και αξιολόγηση, δηλαδή μαζευόμαστε σήμερα και αξιολογούμε. Υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση όμως των αθλητών, καθημερινή, σε κομμάτι της υγείας τους, δηλαδή κυρίως της μυοσκελετικής υγείας, γιατί γενικότερη υγεία πάντα είναι στο προσκήνιο, έτσι, αλλά ρωτάμε τους παίκτες και καταρχήν πώς αισθάνονται και μπορεί να ακούγεται και αυτό λίγο απλοϊκό, αλλά είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείς να κάνεις, είναι να ρωτήσεις τον παίκτη όταν έρχεται στο αποδυτήρια για να κάνει προπόνηση, να το ρωτήσεις πώς είσαι σήμερα, πονάς πουθενά, πώς είναι το πόδι που πονούσε χθες. Έτσι, ξεκινώντας λοιπόν από κάτι τέτοιο που είναι πάρα πολύ απλό και συνεχίζοντας αξιολογήσεις αρθρώσεων, μυοσκελετικές αξιολογήσεις, παρακολουθούμε τους παίκτες με κάποια μετρητικά εργαλεία τύπου GPS, καθημερινά προσπαθούμε να δούμε να καταλάβουμε πώς οι προπονήσεις μας τους επηρεάζουν, τι ένταση έχουν οι προπονήσεις μας, αν χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Η μεγαλύτερη απόφαση είναι που καλούμαστε, μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις, είναι πότε θα επιτρέψουμε σε έναν παίκτη να προπονηθεί πιο σκληρά ή πότε πρέπει να αυτός ο συγκεκριμένος παίκτης ίσως να ξεκουραστεί, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το πρόγραμμα που έχουν οι ομάδες Ευρωλίγκας. Και γενικότερα υπάρχει μια καθημερινή ενασχόληση με τους παίκτες σε πολλά επίπεδα και στο ψυχολογικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό να αναφερθεί, γιατί το σώμα υπακούει στο μυαλό και στην ψυχή, αν θέλετε, είναι η ψυχοσωματική σχέση που υπάρχει και δεν πρέπει καθόλου να υποβαθμίζουμε αυτόν τον παράγοντα. Γενικότερα όλοι εμείς είμαστε εδώ 10 που ασχολούμαστε με τους αθλητές, 10 άτομα, 10 επαγγελματίες. Είναι η προσπάθειά μας να τους κρατήσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσο δυνατόν πιο πολύ μέσα στη χρονιά ή όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Έχετε αφιερώσει και πολύ μεγάλο χρόνο και σε μικρότερες ηλικίες. Έχοντας φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο, πότε θεωρείτε είναι ιδανική περίοδος ηλικιακά να ξεκινήσει ένας αθλητής που έχει έτσι βλέψεις να δίνει έμφαση στη φυσική του κατάσταση και ποια είναι τα στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή ενός προγράμματος φυσικής κατάστασης που θέλει να ακολουθήσει?
0: Ναι. Η ασχόληση με τις πιο μικρές ηλικίες ήταν ίσως το πιο όμορφο κομμάτι, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της πορείας μέχρι στιγμής, γιατί καταρχήν είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και δημιουργικό να δουλεύεις με παιδιά, γιατί έχουν μια αγνότητα μέσα τους. Ο επαγγελματίας έρχεται γιατί πρέπει να έρθει, θα κάνει αυτά που του λες γιατί είναι επαγγελματίας. Τις περισσότερες φορές θα εκτελέσει και πολύ ικανοποιητικά γιατί είναι επαγγελματίας, αθλητής και ό,τι του λες το έχει ξανακάνει, οπότε δεν χρειάζεται να κουραστείς και πάρα πολύ να διδάξεις. Όμως οι μικρές ηλικίες έχουν τη μαγεία το να δουλεύεις με παιδιά τα οποία εξελίσσονται, έχουν τα όνειρά τους, έχουν την αθότητά τους και μεγάλες προκλήσεις τεχνικές, έτσι, να τους διδάξεις από την αρχή κάποια πράγματα. Είναι όμως πολύ επικοδομητικό και η ανταμοιβή είναι πολύ μεγάλη όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά να προχωράνε στη ζωή.

0: της, όχι μόνο αθλητικά, αλλά και στη ζωή της γενικότερα. Δηλαδή, έχω παιδιά που ξεκινήσανε μαζί μου 12-13 χρόνων και τώρα έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έτσι, προδώσω και την ηλικία. Έτσι. Είναι πάρα πολύ, έτσι, κάτι που μου ευχαριστεί πάρα πολύ. Η ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί είναι μετά τα 10-11, αναλόγως βέβαια και την ορίμανσή του. Όταν λέμε φυσική κατάσταση, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος, είναι σε αυτές τις ηλικίες κοιτάς κυρίως να υποστηρίξεις την ανάπτυξη, να μιλήσεις για στάσεις σώματος, για τεχνικές τρεξίματος μέσα από παιχνιδάκια και γενικώς να βάλεις μια βάση κινητική για την μελλοντική καριέρα, αν θέλεις, όπου αυτή φτάσει, έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος να σταματήσει τον αθλητισμό στα 18. Το να δυναμώνεις σιγά σιγά το σώμα σου, το να μαθαίνεις πώς να κινείσαι, το να μαθαίνεις το σώμα σου το ίδιο και πώς να το προσέχεις, είναι μια αξία η οποία είναι ανεκτιμητή και θα τη βρει ο κάθε αθλητής μπροστά του στην πορεία της καριέρας του. Φυσικά δεν εννοούμε ότι αν ένα παιδί είναι 11 χρόνια θα αρχίσει να κάνει αυτά που κάνει ο 18άρης, έτσι. Η κάθε ηλικία έχει τα χαρακτηριστικά της, έχει τις μεθόδες της και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε. Κυρίως έχει να κάνει με την υποστήριξη της ανάπτυξης, η προπόνηση.
1: Κάνοντας πρωταθλητισμό στο ανώτερο επίπεδο με αθλητές που είναι στην κορυφή της Ευρώπης, τι θα μπορούσαμε να πούμε στα νέα τα παιδιά που πρέπει να έχουν σαν παράδειγμα και ασχολούνται με τον ομαδικό αθλητισμό σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με αυτούς τους ανθρώπους και πνευματικά και σωματικά, γιατί μας είπατε ότι και η πνευματική κατάσταση αυτών των αθλητών είναι πολύ σημαντική. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχουν σαν παράδειγμα τα παιδιά όταν ξεκινάνε τον ομαδικό αθλητισμό για να μπορέσουν να φτάσουν τα όνειρά τους?
0: Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι στην προπόνηση από τη στιγμή που θα αποφασίσει κάποιος να ασχοληθεί με οποιοδήποτε άθλημα, είτε τώρα μιλάμε βέβαια για τον μπάσκετ, αλλά είτε μιλάμε για φυσική κατάσταση, είτε μιλάμε για γενικότερα η προπόνηση, είναι η συνέπεια. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που βλέπω μπροστά μου είναι ότι ξεκινάμε με πολλή όρεξη και κάνουμε προπόνηση 2-3 μήνες, μετά σταματάμε για άλλους 2-3 μήνες. Για παράδειγμα, μπορώ να παίζω μπάσκετ, να ξεκινήσω να κάνω ενδυνάμωση για 2-3 μήνες, μετά να σταματήσω, μετά να ξαναξεκινήσω και ούτω καθεξής. Αυτό βλέπουμε και στους επαγγελματίες. Έρχεται ο Μάιος, Ιούνιος και σου λέει άλλος, εγώ πρέπει να ξεκουραστώ 2 μήνες. 2 μήνες είναι πάρα πολύ. Άρα είναι μια ίδια περίπτωση. Του κάνω κάτι πολύ εντατικά μέσα στη χρονιά, μετά 2 μήνες το καλοκαίρι ενώ πρέπει να ασχοληθώ με το σώμα μου και να ξεκουραστώ αλλά και να ασχοληθώ δεν ασχολούμαι. Αυτό έχει επίπτωση το Σεπτέμβριο όταν ξαναξεκινάω και μπαίνει σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο. Πρώτος λοιπόν, η αρχή είναι η αρχή της συνέχειας. Έτσι, πρέπει να ξεκινήσεις τώρα, γιατί με ρωτάνε πολλοί γονείς παιδιών 12-13 χρόνων, πότε πρέπει να σταματήσουμε την ενδυνάμωση, και η απάντηση είναι ποτέ. Όσο ξεκινάς τώρα και τελειώνεις όταν τελειώνεις τον αθλητισμό. Και καλό να μην το τελειώσει ούτε τότε την ενδυνάμωση και την εκείμναση, έτσι, για να τη συνεχίσει όλη τη ζωή. Αλλά η συνέχεια λοιπόν είναι, και η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η άλλη συμβουλή που έχω να δώσω είναι η επιμονή, το κεφάλι κάτω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβραβευτεί προσπάθεια ή όποια προσπάθεια από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησης. Θα αδικηθείς πάρα πολλές φορές. Θα απογοητευτείς άλλες τόσες. Όμως αυτός που αποτυχάνει είναι αυτός που τα παρατάει. Και εγώ έχω μια αρχή ότι ο καθένας να καταλήξει εκεί που το αξίζει. Δηλαδή, εάν είσαι να παίξεις στο υψηλότερο επίπεδο, θα παίξεις. Αρκεί να μην τα παρατήσεις. Να κλείσουν τα παιδιά τα αυτιά τους σε σιρήνες, σε συμβουλάτορες, ακόμα και γονείς που σου λένε τι πρέπει να κάνεις, τι θα ήταν καλό να κάνεις στην ομάδα σου, να ακούν τους προπονητές τους, να προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις αδυναμίες τους και από αλλού, αλλά ακολουθούστε ένα σύστημα, σκληρή δουλειά και υπομονή. Ο κάθε αθλητής τρώει πάρα πολλές φαλιάρες μέχρι να καταφέρει να βγάλει το κεφάλι του από το νερό και να αναπνεύσει. Δεν είναι η επιτυχία κάτι το οποίο θα έρθει σε ένα, δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Και να μην βλέπουμε τις περιπτώσεις του Γιάννη ή του Ντόντσις που, ξέρεις, στα 17 ο Ντόντσις έπαιζε. Αυτό είναι στο 1 δισεκατομμύριο. Ναι, αν είσαι Ντόντσις θα το καταλάβουμε. Δηλαδή θα παίξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι περάσανε από πολύ μεγάλη δοκιμασία για να παίξουν. Και επειδή πραγματικά είναι και επιπονή και ψυχικά η διαδικασία και χρονικά έχει διάρκεια, πολλοί κόσμοι απογοητεύεται. Λοιπόν, θέλει επιμονή και θέλει να μην τα παρατήσει και να ακολουθείς ένα σύστημα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν τα νέα ταλέντα που βλέπω εγώ είναι ότι δεν είναι αυτό που λέμε coachable. Δηλαδή έχουν την άποψή τους πώς πρέπει να παίξουν, πώς πρέπει να γυμναστούν, πώς πρέπει, γιατί την έχει πει ο μπαμπάς, ο μάνατζερ, ο φίλος προπονητής, ο φίλος γυμναστής. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Το κεφάλι κάτω και δουλειά. Και να ακούς τις οδηγίες που σου λένε αυτοί οι οποίοι είναι προπαρτισμένοι για την γυμνασή σου και την προπόνησή σου. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Οι συμβουλές μάλλον θέλετε.
1: Έχοντας μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και από πρωτοαθλητισμό και σε πολύ ψηλό επίπεδο, αν κάποιος σας έδινε την ευκαιρία να αλλάξετε κάποια πράγματα στην αθλητική παιδεία και την οτροπία που έχει η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την προπόνηση, με την βελτίωση της φυσικής κατάστασης, τι θα προτείνατε για να βοηθήσετε τόσο τα νέα παιδιά όσο και τις ομάδες, τους παράγοντες και τους γυμναστές που υπάρχουν εδώ στη χώρα μας?
0: Αυτή η ερώτηση είναι και πολύ δύσκολη και δεν έχω κάποια απάντηση έτσι πάρα πολύ έξυπνη και καινοτόμα. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν, δεν βλέπω πώς βέβαια στην ελληνική πραγματικότητα, είναι η ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό σε σχολείο τους. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι όλα πρέπει να τα καλύπτει το σχολείο. Δηλαδή, οδική συμπεριφορά το σχολείο, το ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην κοινωνία, το σχολείο. Δεν είναι το σχολείο μοναδικά υπεύθυνο για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Είμαστε και εμείς και η κοινωνία, και εμείς και οι γονείς. Μιλάω και στους πατέρας. Αλλά το να μπορεί ο αθλητισμός, η άσκηση, ο τρόπος ζωής, ένας τρόπος ζωής ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τη φυσική δοκιμασία, το να μπορεί να μπει στη ζωή των παιδιών από νωρίς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα κάνει τη ζωή όλων πολύ πιο εύκολη και αργότερα, γιατί ο αθλητισμός δεν έχει μόνο το τεχνικό κομμάτι ότι γυμνάζομαι, έχει να κάνει με το κομμάτι της πειθαρχίας, έχει να κάνει με το κομμάτι της στοχοθεσίας, έχει να κάνει με το κομμάτι του ανήκει σε μια ομάδα, σε ένα γκρουπ ανθρώπων που πάει να πετύχει κάτι σημαντικό. Έτσι, και αυτό μεταφράζεται μετά και στη ζωή μπορεί να μεταφραστεί και στη ζωή σε οποιαδήποτε ενασχόληση των παιδιών, έτσι, αλλά δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στο να βάλει τα παιδιά σε μια μετά λογική ότι οτιδήποτε κάνεις θέλει συνέχεια και συνέπεια. Άρα αυτό που θα έκανα εγώ είναι θα προσπαθήσω να εμφυσίσω αυτή την νοοτροπία, ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε καλά, πρέπει να το κάνουμε με ένταση και πρέπει να το κάνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιμόρφωση των ομάδων, επιμόρφωση των γυμναστών είναι εκ των ουκάν αυτό ότι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα. Δεν μπορεί να... Εδώ είμαστε ο καθένας μόνος του. Εντάξει, δεν υπάρχει. Γι' αυτό μιλάω για το σχολείο, το οποίο θα συνεργαστεί μετά με την ομάδα και μετά θα υπάρχει μια, ίσως μια δημιουργία ιδεατά μιας κουλτούρας, ξέρεις, η οποία θα έχει να κάνει με την αθλητικότητα, με τον αθλητισμό και με τη σκληραγωγία, έτσι, που είναι το καλύτερο φάρμακο για την ψυχή, κατά την άποψή μου.
1: Μιλώντας για επιμόρφωση, να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, γιατί ως πρόεδρος της Ένωσης Γυμναστών της Ευρωλίγας διοργανώνεται για μία ακόμα φορά ένα συνέδριο στην Πράγα με πλούσια θεματολογία για γυμναστές, για ανθρώπους που ασχολούνται με τη φυσική κατάσταση. Μπορείτε να μας αναφέρετε λίγο κάποια από τα θέματα του προγράμματος και πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτό το συνέδριο?
0: Βεβαίως, με χαρά, γιατί είναι ένα... μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια, είναι το 4ο συνέδριο που ξεκινήσαμε σαν Ένωση Γυμναστών της Ευρωλίγκας, και ένας από τους βασικούς στόχους ήταν να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με τον κόσμο του μπάσκετ, με τους γυμναστές του μπάσκετ, αλλά και να μάθουμε από εμάς, να ανοίξουμε δηλαδή τις πόρτες μας και τους ορίζοντές μας, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε όλες τις γνώσεις μας, να προσφέρουμε εμείς την εμπειρία μας, αλλά να μάθουμε και ό,τι μπορούμε από τους αδέλφους μας και από το χώρο του μπάσκετ, από την κοινωνία του μπάσκετ. Θέλαμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα event, ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, ένα επιμορφωτικό γεγονός, το οποίο θα γίνεται στην Ευρώπη και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στην Αμερική και κυρίως στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι σε ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Τα δύο πρώτα τα κάναμε στην Αθήνα, για ευνόητους λόγους, γιατί και είναι μια μπασκετική χώρα, αλλά είναι και πιο εύκολη διοργάνωση. Και τώρα τα τελευταία δύο γίνανε στην Πράγα, το φέτος θα γίνει τον Ιούνιο, 21 και 22 Ιουνίου, στην Πράγα. Η θεματολογία θα καλύπτει όλο το φάσμα της φυσικής κατάστασης στο μπάσκετ, με ομιλίες σχετικά με την ενδυνάμωση, με την βελτίωση ταχύτητας, με πρόληψη τραυματισμών, κάποιες πιο γενικές ομιλίες σε σχέση με την αξία της φυσικής κατάστασης στο μπάσκετ. Είναι 2 μέρες γεμάτες ομιλίες, γεμάτες γνώση, Και είμαι πολύ χαρούμενος να πω ότι τελικά αυτό η διοργάνωση είναι ο μαγνήτης του κόσμου του μπάσκετ, της φυσικής κατάστασης του μπάσκετ στην Ευρώπη. Δηλαδή μαζεύονται εκεί επιστήμονες, προπονητές, φοιτητές, έτσι όσους ενδιαφέρει το μπάσκετ και η αθλητική ανάπτυξη στο μπάσκετ, βελτίωση στο μπάσκετ, τελικά έρχονται στην Πράγα. Γι' αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Του χρόνου δεν ξέρω που θα το κάνουμε. Φέτος είναι η Πράγα. Όποιος θέλει να δει πληροφορίες περισσότερες ή να γραφτεί, η ιστοσελίδα μας είναι www.escca, EuroLeague Strength Conditioning Coaches Association.net. Ή να επικοινωνήσουν μαζί σας και εσείς μπορείτε να τους δώσετε τις κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Κύριε Χατζηχρήστο, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και όσα ακούστηκαν στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Προσωπικά νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω και δημόσια για τη φιλία μας και τη συνεργασία μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και για την έμπνευση και τη βοήθεια σε άπειρες στιγμές και τη διδασκαλία που μου έχετε δώσει και το τρόπο συμπεριφοράς σας. Πραγματικά σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία και με την ομάδα σας και στο έργο που έχετε και το διδακτικό με τα συνέδρια που διοργανώνετε. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και άλλα κομμάτια του προπονητικού σας έργου και των εμπειριών σας σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε επιθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
2: Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
3: Η ώρα είναι 10.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Νάστος. Με παρουσίαση ποιητικής συλλογής του καταξιωμένου συμπολίτη, καθηγητή και τέος βουλευτή Θανάση Γερμανίδη, ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας την 3η 25 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις συνεχίζουν την Τετάρτη στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καρδάρα. Και συνεχίζουν στο Αμίντεο την 5η 27 Αυγούστου με μουσική παράσταση Τυχερό Αστέρι. Ολοκληρώνονται την Παρασκευή στο Νέο Πάρκο με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων και το Σάββατο με συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιο, όπου στον ίδιο χώρο στο Νέο Πάρκο Φλόρινας θα λειτουργεί και η υπαίθρια εικαστική έκθεση Λεωφόρος της μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Συνεχίζει την κινηματογραφική του δράση το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινα στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με σινεμουσείο, μετατρέποντάς το σε θερινό σινεμά. Σε διάστημα τριών εβδομάδων θα προβληθούν 6 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου η Πρέσπα κινείται σε έντονους φεστιβαλικούς ρυθμούς για ακόμα μία χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλιών, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες καθώς και συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν και πάλι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σε συνεργασία με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βραζιλία, Γερμανία, το Βέλγιο και τη Χιλή, ενώ το φεστιβάλ εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της αδερφοποίησης των δύο Δήμων Πρεσπών και Αθηνών. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές.
13: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι. Και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
7: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florin.
16: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Air Florinas. Καλημέρα σε όλους εσάς. Εδώ με το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας στο χέρι, στο κρεβάτι αν θέλετε, στον καναπέ, όπου είστε βρε αδερφέ. Στη θάλασσα, αν είστε μπροστά και μας ακούτε μέσω του internet rteco.gr, κάστος ράδιο, κάστος Φλόρινα, κάντε καμιά βουτίτσα και για μας. Όχι, δεν παραπονιόμαστε, κάναμε και εμείς τις βουτίτσες μας, δεν μπορούμε να πούμε, τη θεραπεία μας την κάναμε, τη θαλασσοθεραπεία και γενικότερα την ηρεμοθεραπεία μας. Τελευταίες μέρες μείνανε μάτια μου γλυκά, λέει και το τραγούδι, λίγες ημερούλες ακόμα για να φύγει και ο Αύγουστος και να έρθει ο Σεπτέμβρης με πάρα πολλά γεγονότα. Θέλεις Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλεις σχολεία που ξεκινάνε, θέλεις τα πάντα, τα πάντα. Σήμερα λοιπόν 20 του Αυγούστου, 5η, 232η ημέρα του έτους, με την Ανατολή του Ηλίου στις 6:43 πρώτα λεπτά, τη Δύση του Ηλίου στις 8:13 και γιορτάζουν ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο ή απλά έτσι μωρέ γιορτάζουν τη ζωή. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών η σημερινή. Μας έχουν φάει αυτά τα έρματα κουνούπια. Δεν μπορώ να πω εδώ στη Φλόρινα πού να επιβιώσει το καημένο το κουνούπι με τόσο ψοφόκριο που κάνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και ευτυχώς, γιατί δεν έχουμε τσιμπηματάκια και ο ιός του Δυτικού Νείλου πάει και έρχεται εκεί στην Αθήνα. Ξέρετε, συνεχώς γίνονται απολυμάνσεις από εδώ, απολυμάνσεις από εκεί. Είχαμε και έτσι δύσκολες καταστάσεις. Προσοχή λοιπόν και στα κουνούπια, να αφοράτε το αντικουνουπικό σας, εσείς κυρίως που βρίσκεστε σε μέρη με στη υγρασία, να απομακρύνετε τα νερά από γύρω από την περιοχή που είστε εσείς, προκειμένου να μην μαζεύονται και κουνούπια και γενικότερα να μην κάνει κακό στην υγεία σας. Οι μέρες αναμένονται ζεστές. Bonjour, bonjour, comment ça va? Καλημέρα, καλημέρα και στα ελληνικά και στα γαλλικά και σε όποια γλώσσα μπορούμε να το πούμε το καλημέρα, guten morgen, good morning, τι άλλη λέξη, γλώσσα ξέρουμε, αυτές. Σημασία έχει πάντως ότι η ζεστή ημέρα, η σημερινή, θα κυλήσει όμορφα. Πάρτε το καπελάκι σας, πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό, χρειάζεται ενυδάτωση, χρειάζεται σκίαση στο κεφάλι, στο σώμα, να φοράτε αντιλιακό, γιατί ο ήλιος καίει, έχουμε πει, και δημιουργεί προβλήματα. Και επειδή το τελευταίο έτσι διάστημα ακούγεται πολύ και για το θέμα του καρκίνου του δέρματος, πολύ προσοχή στον ήλιο, γιατί δεν είναι όπως παλιά. Έχουν αλλάξει όχι μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες και βλέπουμε υπερβολική ζέστη στη Φλόρινα που δεν την είχαμε κάποτε, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε δροσερά πρωινά και δροσερές νύχτες. Βλέπουμε χειμώνα να μην έχουμε που κάποτε είχαμε. Είναι και ο καιρός τέτοιος που ο ήλιος και οι ακτίνες του δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες όπως παλιά που ήταν καλό και σου λέγανε βγες στον ήλιο έτσι να μαζέψεις βιταμίνη D. Τώρα άμα βγεις πολύ στον ήλιο, μια θερμοπληξία την έχεις μαζέψει. Ενυδατώνετε τον εαυτό σας, φοράτε το καπελάκι σας, βάλτε το αντιλιακό και βουρ έξω βολτούλες, κυρίως τις ώρες που δεν είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία. Οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα δεν πρέπει να κυκλοφορούν και αν τύχει να κυκλοφορήσουν, καλό θα είναι να σταματάνε και κάπου να παίρνουν ανάσες δροσιά σε διάφορα καταστήματα που έχουν air condition, σε υπηρεσίες που έχουν air condition και όπου αλλού μπορείτε έτσι να βρείτε ανάσες δροσιά, όπως είναι και το ποτάμι και η όχθος του ποταμού Σοκλέβα, αλλά και η ορεινή μας όγκη. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθέριο Περικλής Μούλη στις μουσικές επιλογές. Στο Μαΐ Σαδάμου στην μέλη και παρουσίαση της εκπομπής, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 και για λίγες ημέρες 9 με 11 μέχρι να επιστρέψει και ο συνάδελφος για τα νέα της Καστοριάς. Όμως εμείς σας λέμε και ό,τι νεότερο συμβαίνει και στην περιοχή της Καστοριάς.
εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μείνετε λοιπόν στην παρεούλα μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, εκδηλώσεις που είναι να γίνουν τις επόμενες ημέρες, θερινό σινεμά, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δράσεις. Χθες είχαμε και τις πατρίδων γεύσεις που δοκιμάσαμε, διάφορες γεύσεις από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας, του Πόντου και λοιπόν, και χορούς παραδοσιακούς, χρώμα και μουσική γέμισε το νέο πάρκο της Φλόρινας, ενώ είχαμε και την σύσκεψη για το θέμα της ευλογιάς που οι κτηνοτρόφοι ζητούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και κυρίως να μην υπάρχει απαγόρευση στους γειτονικούς νομούς για ένα κρούσμα που εμφανίστηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Ζητούν να λάβει η πολιτεία τα απαραίτητα μέτρα με εμβολιασμούς έτσι ώστε να μην δούμε την κτηνοτροφία να πεθαίνει, γιατί στην κυριολεξία, όπως είπαν χθες, η κτηνοτροφία βάλεται το τελευταίο καιρό και σιγά σιγά πεθαίνει. Οι νέοι δεν ασχολούνται ούτε με τη γεωργία, ούτε με την κτηνοτροφία. Και αυτοί οι λίγοι που ασχολήθηκαν, δεν τα βρήκανε και όλα ρόδινα, ούτε τους ήρθαν όλα θετικά. Αυτά λοιπόν, καλημέρα με την ΕΡΤ Φλόρινας, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ροφημά σας παρέα και ελάτε εδώ να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλης της Ελλάδας.

Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και όπως σας είπαμε, συνεχίζονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την κινηματογραφική δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με Σινεμουσείο, μετατρέποντας τον προάβλιο χώρο σε θερινό σινεμά. Σε διάστημα 3 εβδομάδων θα προβληθούν 6 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, με τις προβολές να ξεκινάνε το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου. Ξεκινώντας βέβαια με τον Χείρο Παλαιστή, ντοκιμαντέρ, και συνεχίζουν με τον Ντάιτζερ, μυθοπλασία, η ύβρις της ανθρωπότητας ντοκιμαντέρ, Ακαδημία Πλάτωνος, μυθοπλασία, Πανελλήνιον, ντοκιμαντέρ και πίσω από τις θυμονιές, πάλι μυθοπλασία. Από την άλλη, όπως σας είπαμε, έχουμε και το τουρνουά τένις Αντώνης Νάτσης που θα διεξαχθεί στην Φλόρινα τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όλες αυτές τις ημέρες. Είναι τουρνουά open για άντρες, γυναίκες και διπλό μεικτό. Δεν υπάρχει περιορισμός φύλου στη σύνθεση του διπλού. Μπορείτε να είστε άντρας με γυναίκα, άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Ό,τι εσείς επιθυμείτε και με όποιον σας κάστε έτσι καλά για να αγωνιστείτε. Θα διεξαχθούν, όπως είπαμε, 24 Αυγούστου χωρίς χρονικό περιορισμό και έχει ονομαστεί το τουρνουά αυτό τένις Αντώνης Νάτσης στη μνήμη του ιδρυτικού του μέλους του ομίλου τένις που έχουμε εδώ στην Φλόρινα, North Grip, που υπήρξε πρωτοπόρος του αθλήματος στην πόλη, όπως και αντιπρόεδρος με μακρά θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Ονομάζεται λοιπόν το τουρνουά Αντώνης Νάτσης και μπαίνει στο πρόγραμμα των ετήσιων αγωνιστικών του δραστηριοτήτων, ελπίζοντας να γίνει θεσμός που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλήματος και θα φέρει όσο πιο πολλούς ανθρώπους κοντά στο τένις και τον αθλητισμό. Μην ξεχνάμε ότι ήδη οι νέοι παρακολουθούν και το τένις, λόγω βέβαια και όλων των δικών μας Ελλήνων που πρωτοπόρουν. Και αυτή η εκδήλωση πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε και τις εκδηλώσεις στην περιοχή των Πρεσπών με το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές που διοργανώνεται για άλλη μια χρονιά στην περιοχή της Πρέσπας. Όπως επίσης συνεχίζονται και οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Φλόρινας. Αλλά και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τροχιά της υλοποίησης των φετινών εκδηλώσεων Πρέσπες 2026 που ξεκινούν τη Τρίτη 25 του Αυγούστου. Πλούσιο λοιπόν το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε πολλά να απολαύσουμε εδώ στην περιοχή μας. Με τις δροσερές νύχτες και δροσερές ημέρες είστε προσκεκλημένοι όλοι. Βέβαια από την Εγνατία έχει λίγο έτσι προβληματάκι εκεί, ξέρετε, στα διόδια του Πολυμήλου, μεγάλη ταλαιπωρία, συνεχώς βλέπουμε καθυστερήσεις ή κυκλοφορούν μόνο από το ένα ρεύμα γιατί το άλλο είναι υποεργασίες εδώ και πάρα πολλούς μήνες και καταλαβαίνετε, πληρώνουμε διόδια, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά δρόμους δεν έχουμε όπως πρέπει. Αλλά παρόλα αυτά, εσείς ελάτε, θα απολαύσετε εδώ τις ομορφιές της Φλόρινας, την γαστρονομία μας που φημιζόμαστε για τα τοπικά μας προϊόντα, τα τοπικά μας κρασιά, αλλά και όλες αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια των επόμενων ημέρων, κλείνοντας έτσι σιγά σιγά και αποχαιρετώντας τον Αύγουστο, μουσικά, χορευτικά και με διάφορες γεύσεις γαστρονομικές από όλα τα Βαλκάνια.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
9: Καλέσατε την εταιρεία Gende & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
10: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
11: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός.
0: Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Σας φέρνω λοιπόν τα άστρα και τον Αυγερινό και εγώ πρωί βέβαια. Τα αστέρια μπορεί να κοιμούνται, αλλά αν προσέξετε καλά πολλές φορές και το φεγγάρι μπορεί να το δείτε το πρωί, αλλά και κάποια από τα αστέρια που εξακολουθούν να λάμπουν γιατί έχουν έρθει λίγο πιο κοντά στη γη. Είναι και οι μέρες τέτοιες, ξέρετε, με πανσέλινους περσίδες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε και την τελευταία πανσέλινο του Αυγούστου. Όλο και κάτι θα δείτε. Και ειδικά εσείς που είστε εκεί στα παραλιακά μέρη, κοιτάξτε να απολαύσετε και τη νύχτα και την ημέρα. Η Λεωφόρος Μνήμης στις εκδηλώσεις Πρέσπες είναι η έκθεση που θα φιλοξενηθεί από το Εργατικό Κέντρο Φλόρνας και θα έχουμε την ευκαιρία, πέρα από την Μποφίλιο που θα την απολαύσουμε στο νέο πάρκο της Φλόρνας, να περιηγηθούμε και στην έκθεση, όπου η Λεωφόρος της Μνήμης είναι 26 σταθμοί στην ιστορία της εργασίας και του εργατικού κινήματος. Θα είναι ανοιχτή και επισκέψιμη από το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ. Κάθε επισκέπτης διασχίζει τη Λεωφόρο της Μνήμης, που μπροστά από τα μάτια του περνούν πρόσωπα, γεγονότα, εικόνες και ολόκληρες εποχές, ιστορίες που πλέκουν την εθνική ιστορία με την τοπική, τα μεγάλα γεγονότα συναντούν τις μικρές ανθρώπινες διαδρομές, η συλλογική μνήμη συναντά τη μνήμη του τόπου και η ιστορία της χώρας συνομιλεί με την ιστορία της Φλόρνας. Μέσα από ιστορικές φωτογραφίες, εφημερίδες, έγγραφα και αυθεντικά αρχιακά τεκμήρια, η έκθεση δεν περιορίζεται στην καταγραφή γεγονότων και ημερομηνιών, επιχειρεί να μεταφέρει τον επισκέπτη στις ίδιες τις εποχές, να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην κοινωνία και στην εργασία και να αναζητήσει πίσω από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τους ανθρώπους που τα έζησαν. Τους γνωστούς και τους ανώνυμους, εκείνους που εργάστηκαν, δημιούργησαν, οργανώθηκαν, διεκδίκησαν και αγωνίστηκαν, ανθρώπους που μπορεί να μην βρήκαν πάντοτε τη θέση τους στις μεγάλες σελίδες της ιστορίας, αλλά άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο τόπο και στην εποχή τους. Οι 26 σταθμοί δεν επιχειρούν να χωρέσουν ολόκληρη την ιστορία της εργασίας και του εργατικού κινήματος, επιλέγουν στιγμές, ανοίγουν παράθυρα στο παρελθόν και καλούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει, να θυμηθεί και να αναζητήσει. Η παρουσίαση της Λεωφόρου της Μνήμης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πρέσπες 2026 φέρνει στο πολιτιστικό πρόγραμμα μια διαφορετική διάσταση της μνήμης, την κοινωνική ιστορία, την ιστορία της εργασίας και πάνω απ' όλα την ιστορία των ανθρώπων. Επισκεφτείτε την λοιπόν στο νέο πάρκο της Φλόρνας, ανοιχτή από το μεσημέρι μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ, και θα βρείτε εκεί και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φλόρνας, τον κύριο Σιάκο, για να σας πει τις λεπτομέρειες.

κινηματογραφικών ταινιών, οι λάτρεις του σινεμά, έχετε τη δικιά σας διέξοδο από την Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Δεν ξεχνούμε και την μεγάλη εκδήλωση των εκδηλώσεων Πρέσπες στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών την 3η 26 του Αυγούστου. Όχι, Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Τρίτη είναι 25, ναι. Ας πάρουμε μία μικρή ανασούλα και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα της ενημερωτικής μας αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

Με ένα ελληνικό τραγουδάκι σε ισπανικούς λίγο ρυθμούς. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Και μην τρομάξετε να ακούσετε μπαμ μπαμ. Όχι, δεν είναι πόλεμος. Όχι, δεν έγινε κάτι τραγικό. Βγήκαν οι κυνηγοί Σεριάνη. Ξεκίνησε από σήμερα η κυνηγή.

Και περίοδος. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, από τις πρώτες πρωινές ώρες, 5, 6, εκεί κάπου θα ακούτε μπαμ μπαμ. Μην τρομάξετε, είναι οι κυνηγοί που βγήκανε να σεριανίσουν, να πιάσουν πουλάκια προς το παρόν. Και αργότερα και τα υπόλοιπα είδη. Άλλωστε και για τα αγριογούρουνα ήταν ανοιχτά σε κάποιες περιοχές και με ειδικούς όρους και τρόπους, γιατί υπήρχε ένας υπερπληθυσμός και έπρεπε να σταματήσει να υπάρχει, γιατί δημιουργούσαν προβλήματα. Βέβαια, εγώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όσοι με γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια και ακούτε τις εκπομπές, ότι δεν είμαι υπέρ του κυνηγιού. Γιατί δεν θα ήθελα να είμαι ένα ανέμελο πουλάκι να πετώ στον ουρανό και ξαφνικά ένας έτσι για την κάβλα του να έρθει και να με χτυπήσει μπαμ και να με σκοτώσει. Θα μου πεις, αυτό συμβαίνει και άνθρωπος που είσαι και περπατάς στον δρόμο. Ένας μπορεί να έρθει να σε χτυπήσει με τα μάξι θες, να σε κλέψει θες, να σε χτυπήσει με μαχαίρι, να σε χτυπήσει με όπλο. Συμβαίνει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο με τους κυνηγούς που ήδη έχουν ξεκινήσει από σήμερα και αρχίζουν τα μπαμ μπουμ. Και είτε είσαι πουλάκι, είτε είσαι λαγουδάκι, είτε είσαι γουρνάκι, άλλη μόνο σου. Θα μου πεις αυτό που μου λένε και άλλοι. Γιατί πως τρως, ας πούμε, την αγελαδίτσα, το κατσικάκι, το προβατάκι και όλα τα λοιπά που τα παίρνεις έτοιμα από το κρεπολείο. Μάνα μου, δεν τα σκοτώνω εγώ. Και μη με βάζεις σε τέτοιες σκέψεις και κόψουμε και το κρέας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν το βλέπουμε, το παίρνουμε έτοιμο το κρεατάκι, ούτε βλέπουμε το ζώο όπως κάνουν εδώ που τα περιφέρουν πάνω στα μάξια και χαίρονται σαν του ζουλού, ούτε πάω και το γδέρνω εγώ ίδια όπως κάνουνε. Εν πάση περιπτώσει, απόψεις είναι αυτές. Κάποιοι θεωρούν το κυνήγι πάρα πολύ νόστιμο κρέας, γιατί σου λέει είναι βιολογικό, έξω τρέφεται με βιολογικά πράγματα. Θέλει ειδικό τρόπο βέβαια στο μαγείρεμα, θέλει πολλά πράγματα να κάνεις και για να ξεμυρίσουν λίγο τα κρέατα, γιατί ξέρετε το κυνήγιο μυρίζει, και τα λέω αυτά γιατί εντάξει, τι να κάνουμε, εμείς μπορεί να μην θέλουμε το κυνήγι, αλλά ο σύζυγος το απολαμβάνει. Όπως και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και ο συγχωρεσμένος ο αδερφός μου, και αυτοί ήταν κυνηγοί. Άλλωστε οι κυνηγοί είναι λάτρεις της φύσης και λάτρεις των ζώων, έτσι, άσχετα με τα σκοτώνουν. Είναι ένα είδος, ξέρεις, ο άνθρωπος που σου λέει παλιότερα, αυτοί που πιστεύουν ότι ήρθαμε από τον Νεάνδερταλ, έτσι, και όχι από τις μαϊμούδες, λένε κυνηγούσε ο άνθρωπος για να ζήσει. Με τον α ή β τρόπο, για να φάει. Είπαμε, το μέγα λάθος το ξεκίνησε αυτή η Εύα, η Έρμη που πήρε εκείνο το ομίλο και μας έβγαλε από τον παράδεισο, και εκείνος ο μπουνταλάς, ο Αδάμ, το πήρε και το έφαγε, άλλος μπουνταλάς και εκείνος. Βγήκαμε από τον παράδεισο και αναγκαστήκαμε και να γυμνοί να ντρεπόμαστε να κυκλοφορήσουμε, γιατί γυμνή ήταν στο παράδεισο και τώρα με το μαγιό φοβάσαι να βγεις. Εν πάση περιπτώσει να μην σε πούνε και τίποτα. Anyway, αλλά και δεν θα τρώγαμε και έτσι κρέας, γιατί στο παράδεισο με φρούτα θα ήμασταν, βρε αδερφέ, εκτός από το απαγορευμένο. Εμείς εκεί, από τότε φαινόμασταν η ανθρωπότητα, ότι ό,τι μας απαγορεύεις εκεί να πάμε. Είναι πιο γλυκό, λέει, το απαγορευμένο. Λάθη της Εύας και του Αδάμ. Τι να πεις, μπορείς να γυρίσεις πίσω το χρόνο? Δεν μπορείς. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι η κόλαση και παράδεισος στη γη μας, ξέρετε. Με όλα αυτά που τραβάμε, πασχίζουμε, πολεμάμε, κάνουμε. Κάπως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Είπαμε, είναι η ψυχή που θα παραδώσουμε αργότερα, για αυτούς που πιστεύουν βέβαια για την ψυχή και την παράδοσή της. Υπάρχουν διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις. Καλαδεχούμενες όλες με τεκμήριο. Θα μου πεις εσύ πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός υπάρχει? Εμείς έστειλε τον Χριστό, εμείς τον σταυρώσαμε, δεν τον πιστέψαμε καν. Τι να κάνουμε? Εν πάση περιπτώσει, και να πούμε για εσάς τους άντρες, ναι, γιατί δεν σας ξεχνάμε, καλέ, σήμερα έχει αγώνες. Γυναίκες, κανονίστε γυναικεία βραδιά σήμερα. Από τις 9 παρά οι αγώνες ξεκινάνε με τον ΠΑΟΚ στο Open. Στο Κόσμο Sport Off, για να μην λέτε ότι κάνουμε διαφήμιση μόνο σε ένα κανάλι, τα λέμε όλα.
Θα αναμετρηθεί στο Παγκρίτιο με την Τσεσεκά Σόφιας για τα playoffs του Europa League. Στις 9.30 στο Sky Παναθηναϊκός με τη Χάντρετς Κράλοβα για το conference. Στις 10 Κοσμοτέ Sport η selfie του Γούνστεση θα διασταυρώσει τα ξύφη της με την Μπράτφορντ. Τα λέμε και τα ξένα εμείς αυτά. Έτσι, για να δείτε ότι δεν σας ξεχνάμε. Έχει και αθλητικά σήμερα, έχει αγώνες. Οι άντρες θα κάνουν τα δικά τους, οι γυναίκες τα δικά τους. Τι να πω, πως λέμε, οι ψαράδες λέει δεν θέλει να τους πεις καλό ψάρεμα, γιατί είναι κατέμικο λέει και δεν πιάνουν κανένα ψάρι. Κυνηγεί το ίδιο, μην τους πεις καλό κυνήγι λέει, γιατί δεν θα χτυπήσουν κανένα πολύ παρά μόνο το δικό τους. Μην ευχηθούμε κι εμείς καλό αγώνα στις ομάδες που θα παίξουνε. Μπας και βάλουνε κανένα γκολάκι, και ειδικά ο ΠΑΟΚ το χρειάζεται. Τώρα που μας πήραν και το Κωνσταντέλια, γύρανε και κινητοποιήσεις, πήγε ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί, αλλά εκατομμύρια είναι αυτά. Σας τα έχω πει και άλλες φορές. Εσείς κλαίτε, παλεύετε, σκοτώνεστε μεταξύ σας, άλλοι παίρνετε εκατομμύρια, παιδιά, για να βαράνε την μπάλα. Anyway, αυτά και για τους άντρες, σήμερα αγώνες, γυναίκες εξοπλιστείτε, ρε χαρά που θα κάνουν εκεί στην Αχλάδα. Και το λέω αυτό γιατί η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας προχώρησε σε συμφωνία με την αντίστοιχη του Κωσόβου προκειμένου να προμηθεύεται λιγνίτη από το Κόσοβο, τέρμα από την Ελλάδα λέει. Κλάμα που θα κάνουν κάποιοι εκεί που κάνουν εξόρυξη λιγνίτη στην Αχλάδα. Μήπως τζάμπα θα περιμένουν και οι άνθρωποι να πάρουν αποζημίωση για να φύγει όλο το χωριό, άμα δεν έχει να πουλήσει ο άνθρωπος το λιγνίτη. Όπως αναφέρει σχετικά δημοσίευμα που είδαμε σε site της χώρας μας, το νέο συμβόλαιο αφορά 3 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη για τους επόμενους 36 μήνες, ενώ θα αγοράζεται έναντι μια σταθερής τιμής στα 24,4 ευρώ ανά τόνο, έτσι ώστε να προσφέρει σταθερότητα στις τιμές ηλεκτρισμού που πληρώνουν οι καταναλωτές. Έξυπνοι στη Βόρεια Μακεδονία. Σου λέει μέχρι τώρα το φέρνουμε από την Ελλάδα, είναι λίγο πιο ακριβό, ε. Οπότε ας κάνουμε τη συμφωνία και με το Κόσοβο, διαφορές ξεδιαφορές δεν έχει, να πληρώνουμε λιγότερα. Θα το δούμε, εξελίξεις θα έχουμε, γιατί μιλάμε και για τα ορυχεία της Αχλάδας, έτσι. Και το προσήλιο Σερβίων μέσω των εταιριών Λιγνητορυχία Αχλάδας και ΜΕΤΕ. Κλάμα από τη μία, κλάμα από την άλλη. Δεν ξέρω ποιος θα πρωτοκλάψει πρώτος. Αυτά. Κάπως έτσι τελειώσαμε και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Αύριο πάλι στις 9 από αύριο. Μην ξεχαστείτε, αύριο Παρασκευή. 2-3 μερούλες ακόμα θα μας ακούτε από τις 9 και μετά πάλι στις 10. Πιστή στο ραντεβού για να πίνουμε το ροφημά μας και να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εσείς μείνετε στην παρέα της Ερθλώνας. Ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης. Και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμού από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύς χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και ένα αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή παροφορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και τίθεται σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτος. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα, πριν την εφαρμογή, αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 κωδικοί προϊόντων ακόμα. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν το 2026 εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφή στη σχολή αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογικά που προβλέπεται από τα οποία προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Στους 13 ανέρχονται νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
15: Μέρα, μεσημέρι.
16: Ερτ Φλόρινας.
15: Μουσική.
17: Μουσική.
16: 96,6.
18: Stay tuned.
15: Ενημέρωση.
16: Και 99,1 στα FM.
15: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Λοιπόν, εντάξει Σωτήρη, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά Σωτήρη. Τα γυαλιά βρε φτιάχνω.
2: Έλα, όλα πεντακάθαρα.
1: Τα γυαλιά τώρα σε βλέπω καλά. Λοιπόν,
2: ο ήχος καθαρός, η οπτική επαφή μια χαρά. Όλο οκ. Okay.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Καλά να λέμε. Φωτιές δεν έχουμε, χτύπα ξύλο τώρα να μου πεις τι το μελετάς.
2: Καλημέρα να πούμε λοιπόν. Γιατί εντάξει.
1: Πες και καλημέρα.
2: Είναι ζεστές οι ημέρες που έρχονται. Πάσης φύσεως από θέμα θερμοκρασίας, από θέμα πολωνιδήσεων.
1: Δεν θα έχει καύσωνα.
2: Όπως λέμε, η καθημερινότητα τρέχει. Θα έχει καύσωνα. Εντάξει, εμείς μπορεί να μην μας αγγίξει αυτός ο καύσωνας που περιμένουν, αλλά θα μας πει αντί ο Αύγουστος ο φετινός του 2026 με καύσωνα. 38 με 40 βαθμούς και θα αγγίξει του 42 βαθμούς.
1: 38-36 έλεγε, τώρα δείχνει για 34. Αυτό είδε το πολύ.
2: Τώρα δεν μιλάμε τη Φλόρινα. Γενικά αναφερόμαστε για την Ελλάδα.
1: Συμπαραστεκόμαστε σε όλους όσους έχουν καύσωνα.
2: Και θα είναι παρατεταμένη αυτή έτσι, η ανεβασμένη θερμοκρασία και θα πρέπει να προσέχουμε γενικά γιατί η παράταση αυτή τη θερμοκρασία θα έχει σαν αποτέλεσμα ξέρεις, και τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές και την εξάπλωση. Και μετά θα έχουμε άλλα θέματα.
1: Και το κίνδυνο να μείνετε χωρίς φράγκο θα μείνετε πάλι. Γιατί θα κάνετε διακοπές στην πόλη που δεν θέλετε να κάνετε διακοπές, στη Φλόρινα, γιατί θα έχει μεγάλες θερμοκρασίες και θα ξοδέψετε τα ίδια για αξεσουάρ δωρεσιάς, αν είστε στη θάλασσα.
2: Μολονότι έχουμε 20 Αυγούστου, βλέπουμε ότι ακόμα ο κόσμος κινείται έντονα με τα πλοία. Δηλαδή πηγαίνει, έρχεται, κάνει ακόμα τις εκδρομές του, τις διακοπές του.
1: Είναι νευρικές κινήσεις αυτές ή είναι άνετες κινήσεις. Γιατί βλέπω πάρα πολλά πιτσιρίκια που φεύγουν και λες εντάξει, εσείς μπορεί να φεύγετε όλο το χρόνο. Αυτά τα διήμερα που φεύγουν κάποιοι, πόσο άνετα μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί αυτό λέω. Φεύγω δηλαδή για 48 ώρες. Γεμάτες πες να είναι, ξέρω εγώ, 36. Το πήγαινε, έλα, βγάλεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτές οι αγχωμένες δηλαδή κινήσεις τύπου πρέπει και εγώ να πάω κάτι να κάνω μια απόδραση. Άμα δεις αυτά τα κομβόι που είναι τα αυτοκίνητα που σταματάνε, σου λέει στα αμάλγαρα και εγώ το βαρέθηκε η ζωή μου όταν ήταν εκεί πέρα. Δεν δουλεύαν πες τα POS.
2: Πραγματικά.
1: Τι διάλογο λέω κάνουν εδώ πέρα.
2: Κάποιοι πραγματικά το έχουν ανάγκη περικλεί. Μία μέρα να φύγω. Δύο-δύο όσο μπορώ, τι μπορώ. Να φύγω από αυτό το μοτίβο τη καθημερινότητα το οποίο με έχει κουράσει όλο τον κόσμο.
1: Μήπως είναι στο μυαλό τα παιχνίδια γιατί από εκεί, όπως είπα και με τα social, στο μυαλό γίνονται τα παιχνίδια.
2: Νομίζουμε ότι. Αλλά θέλουμε λίγο αυτή την αποφόρτιση. Το είδαμε και από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, τι θέλεις, λίγο να ξεφύγεις, άνθρωπος είσαι. Να αλλάξει εικόνες, παραστάσεις, κάτι το διαφορετικό.
1: Γιατί προτιμά άνθρωπος να ξεφεύγει, ρε παιδί μου, έτσι για μία απόδραση και δεν να κάνει μια αποτίμηση του εαυτού του για το έξυπνο. Αυτό θα έκανε λογικά ο συντονισμένος, ο νοικοκύρης κτλ. Κάτσε δε στα 1-2 χρόνια και μετά πήγαινε και κάνει μια εξωστράκηση ότι σε φορτίζει εδώ στην περιοχή σου και ξέρω εγώ πήγαινε σε μια άλλη χώρα που θα ζήσει τη ζωή σου όπως πρέπει, όπως τη θες.
2: Εντάξει, ναι.
1: Αυτό είναι το όνειρο. Το
2: αυτό όνειρο δεν είναι εύκολο να αφήσει όλη την...
1: Σκιάθω μια βόλτα και να σκάσω.
2: Σίγουρα, αλλά δεν είναι εύκολο να πάρεις μια τέτοια απόφαση, να αφήσει το σπίτι σου, όλο το νοικοκυριό σου, τη ζωή σου που έχεις ζήσει.
1: Και αυτό που κάνουμε τώρα δεν είναι εύκολη απόφαση. Να σηκωθώ να πω θα πάω εγώ τώρα, ας πούμε, γυρίστε από Χαλκιδική προς τέλος πάντων κεντρική Ελλάδα, Κυριακή απόγευμα.
2: Είναι απόφαση ζωή. Που προϋποθέτει πολλά
1: είναι.
2: Πράγματα.
1: Το ξέρω,
2: να
1: πάει
2: στο εξωτερικό έργο. Τώρα το να πας μια απόδραση για 2-3 μέρες, εντάξει.
1: Αυτό λέει, κοίτα όμως, ξέρεις πόσοι σηκώνουν όλο το σπίτι, όλο το νοικοκυριό για να πάνε για 24 ώρες κάπου. Ο άνθρωπος κουράζεται τόσο πολύ που μετανιώνει την ώρα και τη στιγμή. Άλλοι μαλώνουν, σκοτώνονται, χωρίζουν, δεν ξέρω τι διάλογο. Δεν είναι εκείνο το ευχάριστο το λες θα πάμε κάπου για απόδραση. Γυρνάς και έχεις γυρίσει χειρότερος από ό,τι πήγες. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω πολλές φορές. Η υπομονή, παιδιά, είναι ένα προτέρημα που εντάξει, όσο πάει και ελαττώνεται. Δεν το έχουν και πολλοί και επειδή είναι και οι ρυθμοί, έτσι το καταλαβαίνω. Αλλά σκέψου, ρε παιδί μου, είναι σαν αυτό που λέγαμε. Βγήκα 5 φορές στη Φλόρινα Σαββατοκύριακο και πλήρωσα από 50-70 ευρώ την έξοδό μου. Δεν τα κρατάω εκείνα τα ρημάδια να πάω κάπου 3 μέρες. Πιο αξιοπρεπώς να δροσιστώ σαν άνθρωπος, αυτό λέω.
2: Εννοείται.
1: Αυτό κάπως έτσι, αλλά δεν έχεις υπομονή. Λες τώρα τι θα κάνω, θα σκάσω.
2: Ναι, πραγματικά εντάξει, υπομονή έχει στερέψει. Έχουμε τόσο να διαχειριστούμε στην καθημερινότητα και αυτό που είπαμε και χθες ότι το βράδυ έρχονται όλες οι σκέψεις, έτσι σαν ένα μαύρο σύννεφο, και κάνουμε έναν απολογισμό κάθε μέρα τη νύχτα πλέον. Όλοι μας. Και λέμε φτάνει ως εδώ.
1: Εντάξει, το σπίτι
2: δηλαδή,
1: τι έχει
2: πάντως. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτή την εξίσωση.
1: Διαφωνώ.
2: Και πρέπει να φύγουμε λίγο.
1: Αλλά παλιά μου κάνατε τα ντάουλια. Δεν γίνεται. Εντάξει, ντάουλια μας είχαν γίνει. Το ότι στο σπίτι μου να πάω, στο σπιτάκι μου να γυρίσω. Πού έγινε, ρε παιδιά, αυτό το σπιτάκι σας. Μέχρι να το αποκτήσετε την ιστορία. Και τώρα δεν μπορεί να φύγει. Έχει μέσα. Είστε καλά στα μυαλά σας. Σπίτι είναι. Μη βράσω μέσα. Του βάλατε και όλα τα κομφόρ μου. Τα κομφόρ μου τρέχεται σαν τους παλαβούς όλοι. Να βάλω κλιματιστικό, να βάλω την καλύτερη πηγή θέρμανση, να βάλω κουφώματα, να αλλάξω κουφώματα. Ό,τι σαχλαμάρα σας έρθει στο μυαλό, για να το κάνετε τι, να μην μπορείτε να κάτσετε μέσα. Δηλαδή με τρελαίνετε. Παλιότερα θυμάμαι το ανάποδο συνέβαινε. Πότε θα τελειώσω να πάω να ράξω στο σπίτι μου, με την οικογένειά μου, μόνο, όλα εκεί οδηγούσαν. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τώρα λέγει για κάποιο λόγο, επειδή και λόγω COVID πνίγει και ο κόσμος.
2: Ακριβώς, αυτό θα έλεγα.
1: Μετά τι λέει ο COVID, τι πάθατε.
2: Πολύ μέσα καθίσαμε, οπότε μετά λες λίγο να ανασάνω. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Πολύ
1: και φεύγεις από το ένα δωμάτιο του σπιτιού σου και πας στο άλλο δωμάτιο, το οποίο είναι η Φλόρινα. Και στη Φλόρινα για να βγεις πλέον, βγείτε να δείτε τώρα έτσι πώς είναι. Βόλτα το λες εσύ αυτό. Που εγώ για να πάω στο σπίτι ψάχνω περιφερειακά όπου να πάω, γιατί μπορεί να πατήσω. Όχι εκεί που δεν πρέπει. Κάτσε, μην πέσουμε σε καμιά λακκούβα, μην πέσουμε σε καμιά τρύπα, μην χτυπήσουμε με καμιά φαγάνα. Τι διάολο λέω, πού να πας ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Κάνει υπομονή. Κάτσε δύο εβδομάδες και λες εκείνα τα 200 ευρώ που εξοικονόμησα να φύγω κάπου τρεις μέρες.
2: Πολύ σωστά. Τρεις μέρες. Και τιμές σίγουρα η Φλόρινα με κάποιες άλλες περιοχές δεν διαφέρει, αν τα λέμε ανοιχτά. Ακόμα λέει και το κομμάτι του καφέ που όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ πίνουν, είναι αγαπημένο ρόφημα. Εβραίος θα λέγαμε, έχει τις ίδιες τιμές και ίσως είναι και πιο ακριβή, είτε στο take away είτε κανονικά το να καθίσει μια.
1: Καλημέρα, ρε Γιώργο. Καλημέρα στον Γιώργο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εμείς τώρα κάνουμε αυτό που θέλουν και οι άλλοι σε άλλες πόλεις. Το ρημάδι, το ίντερνετ, τα έχουμε ξαναπεί, μας άνοιξε τα μάτια και από την πληροφόρηση πήγαμε στην παραπληροφόρηση. Ψυχούλα είναι ο καθένας και ζηλεύει αυτά που βλέπει. Και ζηλεύοντας μία, ζηλεύοντας δύο, σου γίνεται αιμονή. Και η αιμονή δυστυχώς ξεσπά σε τέτοιες κινήσεις. Μη λογικές πολλές φορές, βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Σου λέει και εγώ πότε θα ζήσω τη ζωή μου. Επειδή βλέπεις τώρα 5 βίντεο στο YouTube, δεν σημαίνει ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσω τώρα και επειδή είδα μια απόδραση κάποιου μου πήγε σε 3 χώρες θα πάω να το κάνω. Μυαλό δεν είναι. Καταρχήν πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι περισσότεροι δεν έχουν αυτογνωσία.
2: Ποιος είσαι,
1: δεν έχουν αυτογνωσία.
2: Τι θέλεις, που πρεσβεύεις να πας.
1: Καταρχήν αυτός που μπορούσε να το κάνει θα το είχε κάνει κάθε μέρα, δεν περίμενα να το δει. Αυτό που του φάτε μάτια ψάρια είναι το θέμα. Βλέπει ο καημένος και σου λέει: και εγώ θέλω, και εκείνο του γίνεται μονή και δυστυχία.
2: Όλα...
1: Να είστε ήρεμοι με αυτό που έχετε και να είστε ευτυχισμένοι. Και ναι, θα δουν όλα σιγά σιγά.
2: Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο χρήμα. Θεωρώ καλός κακός. Δηλαδή, έχω λίγο οικονομική ευχέρεια. Θα πάω κάπου πιο άνετα. Δεν έχω, θα στριμωχτώ για να πάω. Ή δεν θα πάω και καθόλου. Ή βάζω άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι, μη στριμώξω και τους γύρω, γιατί βλέπω. Θα φύγει το ζευγάρι απέναντι, λέει, γιατί κρέμασε και τους τέσσερις. Μπαμπά, μαμά, πεθερό, πεθερά. Τους πήρε ο διάολος οικονομικά για να περάσουν καλά αυτά τα δύο. Τόπος στα νιάτα. Ναι, παιδιά, τόπος στα νιάτα, αλλά έτσι πώς πάτε. Στο τέλος, αντί να μαζευτούν δύο, θα πρέπει να μαζευτούν σε ένα χρόνο δύο, να μαζευτούν 12 άτομα. Όλο το σόι να μαζευτεί, γιατί το ξέχασαν κάποιοι, να το πω και έτσι απλά. Καλές οι βόλτες. Θυμάστε παλιά, δεν είχε μείνει χωριό στο χωριό, ας πούμε, και νύφηγε, νύφηγε εντός εισαγωγικών οι μισές. Ποιες μισές, το 80% έχουν χωρίσει τώρα. Να μην πάνε στο Ντουμπάι να βγουν φωτογραφία. Άλλα βλαμμένα. Δηλαδή, ρε πουλάκια μου, αυτό που λέγαμε και για το ίντερνετ, θα κάνω εγώ ολόκληρο γάμο. Θα αγοράσω νοικοκυριό και ξέρω από περιπτώσεις, από γνωστούς. Τέλος πάντων. Το νοικοκυριό αγοράστηκε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ στην ουσία εκείνη η ρημάδι, η κουζίνα, γιατί ποιος θα κάθονταν να μαγειρέψει, έξω μου θέλανε. Κατάλαβες, όλο αυτό το κόνσεπτ έχει τώρα κατάλοιπο αυτή την ιστορία. Του να βλέπεις βίντεο στο YouTube και να λες, και εγώ δεν μπορώ να πάω, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς, κάτσε εδώ. Τι θα πάθεις δηλαδή.
2: Δεν γενικά κατάλαβα. Παρασυρώμαστε εύκολα και γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυτή την αυτογνωσία, την αυτοκριτική και όπως λέμε. Δεν είναι όλα για όλους και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλοι όλα. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε λίγο τον προγραμματισμό μας, τον σχεδιασμό μας, να δούμε εμείς τι μπορούμε σαν ατομική υπόσταση,
1: τι
2: σαν οικογένεια, σαν κοινωνία.
1: Σκεφτείτε, βρε, σαν τον Πρωθυπουργό. Βλέπεις, έχει σκεφτεί ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει στη ΔΕΤ και θα σου πει, ας πούμε, τι σκέφτομαι να κάνω. Γιατί δεν σκέφτεστε έτσι.
2: Πάντως, την μεσαία κοινωνική τάξη θα την ανεβάσει ψηλά.
1: Δηλαδή ναι, λίγο πιο πάνω από τη μέση.
2: Θα δώσει κάποια έτσι.
1: Παιδιά, στο νησιμερινό και... θα είστε πάλι πάνω κάτω, να ξέρετε. Δεν, ούτε βόρειο, ούτε νότιο. Δεν θα ανέβουμε πολύ. Θα δοθούν κάποια βοηθήματα, τα πετσεκωμένα που λέμε.
2: Να επέλθει μια ισορροπία.
1: Η ισορροπία θα έρθει, αλλά
2: να μην υπάρχει πείνα και ανεργία, να ζούμε όλοι. Λίγο πολύ να έχουμε όλοι δηλαδή. Γίνεται.
1: Τι
2: όλοι. Ένα κράτος πρόνοια, φροντίδα μέρημνα, αλλά για όλους να υπάρχει φαγητό. Ένα σπίτι, ένα καλό νοικοκυριό, μια εργασία.
1: Ωραία, θα σου κάνω μια ερώτηση.
2: Αξιοπρέπεια.
1: Πόσοι πιστεύεις ότι έχουν δει έστω και στο όνειρό τους αυτό που λες? Ούτε σε όνειρο δεν το έχετε δει αυτό.
2: Γι' αυτό λέω. Ένα τέτοιο κράτος θέλουμε. Δεν ζητάμε τα πολλά. Ζητάμε όμως να έχουμε μια αξιοπρεπέστατη ζωή.
1: Απλά πράγματα λέει ο άλλος, ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν βλέπω τώρα οικονομικά πώς γίνεται. Καλά, μπορεί στο λογιστήριο, αν δεν είσαι, πολλά άλλα μπορεί να λες. Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να μου δώσεις 3 πετσοκομμένα βοηθήματα και τέλος πάντων να μου καταργήσεις τα δώρα στο μεταξύ. Είναι δικά μας τερτύπια αυτά που λέει για τους δημοσίους υπαλλήλους και γενικότερα το 13ο, 14ο έξω δεν τα δίνουν γιατί δεν υπάρχει λόγος να τα δώσουν αφού έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Τα καλύτερα
2: και το επιδομαδία αυτά
1: έχουν ενσωματωθεί. Να σωματωθεί στους μισθούς αυτά τα δώρα. Εμείς τα κάναμε επί τη μορφή δώρων. Τώρα πάλι υπό τη μορφή δώρων επιταγών, δεν ξέρω, καρτών.
2: Επιδομάτων.
1: Έτσι θα τα δώσουν πάλι. Και εγώ σου λέω, δεν θα σου δώσει επίδομα.
2: Αλλά είναι οριστική η απόφαση. Δεν περιμένουμε πλέον επιστροφή.
1: Δεν θα σου δώσει επίσημα δώρο Χριστουγέννου και θα σου δώσει 200-300 ευρώ έξτρα. Έτσι κάνουν και με εμάς, να σου το πω. Δηλαδή, μ' αρέσει που τα σκέφτεστε όλοι. Να, εγώ τι κάνω εδώ, πού δουλεύω.
2: Τότε αυτές οι παλιές καλές εποχές δεν ήταν απλά ένα επίδομα 200 ευρώ.
1: Ήταν ολόκληρο μισθό.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και στη τράπεζα που πήγαινε αυτό που έκανε μαγαζί και πουλούσε κεράσια. Και άνοιγα εγώ μαγαζί με κεράσια, ένα πάγκο είχα και πήγαινε τράπεζα και έλεγα: θέλω 170.000. Και έλεγε ο τραπεζί: πάρτα.
2: Να.
1: Ούτε εκείνο υπάρχει τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Φυσικά. Βολεύεσαι πάντα με κομμάτι ή τέλος πάντων με δόσεις. Γιατί πάλι θα έρθουν τα Χριστούγεννα, θα σου δώσει ένα επίδομα θέρμανσης, ένα επίδομα ανέργου. Στο σπίτι θα έχει σίγουρα δύο ανέργους. Στην ουσία θα σου πει: πάρ το 13ο μισθό, πάρ τον έτσι.
2: Με άλλους τρόπους, μέσα και μεθόδους.
1: Ενώ θα μπορούσες, γι' αυτό λέω. Πολλοί το λένε αυτό και στα σχόλια που διαβάζω και στα διάφορα blog και τα λοιπά. Βάλ τώρα εκείνο το ρημάδι το 500, ας πούμε, μέσα στο μισθό, το 300, να μην χρειάζεται κάθε 5 και λιγάκι να λέμε θα σου δώσω 35 ευρώ για επίδομα βενζίνης, 30 ευρώ για επίδομα δεν ξέρω γκόμενας, ναι, και ό,τι άλλο έχει.
2: Ό,τι δίνεται, καλώς δίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτά όμως που δίνονται να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει, δηλαδή να είναι χρήσιμα. Θέλω να πω με την έννοια να φτάνουν, να επαρκούν. Όχι δηλαδή η ζωή να είναι πιο ακριβή.
1: Εντάξει, δεν θα μπορούν.
2: Γιατί στην ουσία αυτό γίνεται.
1: Πρέπει να τα αποφορολογήσεις πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό λέω, όταν σκεφτόμαστε κάτι, να σκεφτόμαστε 2-3 φορές μπροστά, όχι μόνο το επόμενο. Α, τι ωραία.
2: Και δεν μιλάμε.
1: Σκέψουμε μετά. Έτσι. Η αποφορολόγηση πώς θα γίνει, αφού με οι περισσότεροι που θα λάβουν αύριο μεθαύριο θα πέσουν στο μη φορολογητή. Κατάλαβες τι λέω, θα έχει πρόβλημα άλλο.
2: Και δεν μιλάμε για το κομμάτι της αποταμίευσης. Δεν υπάρχει πια στη σημερινή κοινωνία σαν έννοια. Πόσο μάλλον σαν ισχύ, σαν εφαρμογή. Εδώ δεν φτάνουν να τα βγάλει πέρα ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του καταναλωτής. Δηλαδή, η μέση κοινωνική τάξη εννοώ τώρα, έτσι, με το μισθό, με τις υποχρεώσεις, με την καθημερινότητα που τρέχει. Πόσο μάλλον τώρα να αποταμιεύσει, όπως παλαιότερα. Εντάξει, έχει γίνει ακριβή η ζωή, αυτή είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, εγώ σου είπα, 5 πολύ πράγματα ακριβή που λέγανε οι παλαιότεροι, από αυτά τα 5, το 1-2 να κάναμε, θα ήμασταν πιο ήσυχοι, πιο ευτυχισμένοι. Δυστυχώς αλλάξαν οι καιροί και δεν θέλουμε. Θέλουμε
2: τα
1: να προλάβουμε τον γείτονα.
2: Τα λογαριασμοί, οι φόροι, τα φροντιστήρια, η θέρμανση.
1: Ναι, αλλά θέλουμε να προλάβουμε τον γείτονα, τη ζωή του γείτονα, τη ζωή του φίλου, τη φίλη, τη συνυφάδα, να προλάβουμε και τι ζωέ του, γιατί μπορεί ένα, είπαμε, στου 50 να ζουν καλύτερα. Και εκεί οι υπόλοιποι 49 τρώγονται περισσότερο, όχι όλοι. Να κάνουν τη ζωή, να μιμηθούν τέλος πάντων, να μπορούν και αυτοί για ένα διάστημα να ζήσουν και εγώ τη ζωή μου και των αλλωνών. Και εκεί είναι που σε πιάνει αυτό το άγχος και στεναχώρια. Αν αφουγκραζώσουν τα παλαιότερα λόγια των πιο ήσυχων γονιών για τους οποίους πενευόμαστε σαν τους ηλίθιους και καλά σε μια παρέα 12 ατόμων, εμένα, έτσι και πεταχτεί μία και πει εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου, αμέσως ζηλεύει και η άλλη. Και εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Και μου έρχεται να πω και στις 10 εκεί πέρα που είστε καλά στα μυαλά σας, καλά ο παππούς και η γιαγιά που πενεύεστε, εσείς γιατί δεν το κάνετε. Στα λόγια δηλαδή, έχουν ξεφύγει, αυτό λέω τελείως. Στην πράξη, και βλέπει και το πιτσιρίκι, όποια έχει εκεί πέρα, κάνα πιτσιρίκι, και λες τώρα αυτό το παιδάκι πώς θα μεγαλώσει. Γι' αυτό λες καμιά φορά, τι χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, τα πάντα. Ζούμε σε εποχή που έχουμε τα πάντα, το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, δεν είναι εκείνο το 1965 που μπορείς να. Δεν έχουμε ασανσέρ στην οικοδομή. Θα πρέπει να κουβαλάς τα ψώνια με τα πόδια, δεν ξέρω τι, νερό από πού στο διάλογο να φέρνω. Όλα είναι στα πόδια μας. Η γυναίκα δεν μαγειρεύει.
2: Πλέον
1: πηγαίνει, παίρνει τα έτοιμα μαγειρεμένα. Ο Μπαρμπαστάφης, ας πούμε, τα περισσότερα σου λέει ρίξτε τη κατσαρόλα και βάλει νερό. Ποιο δεν το κάνει, μόνο εγώ και ο Σωτήρης άνετα το κάνουμε.
2: Έχουμε τα πάντα.
1: Πιο πολύ μαγειρεύουμε εμείς οι δύο παρά.
2: Έτσι. Έχουμε τα πάντα, αλλά στην ουσία δεν έχουμε τίποτα. Γιατί βλέπεις ότι οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, αυτές οι τεχνητές ανάγκες μέσω της τεχνολογίας, ο τρόπος ζωής ακριβώς, είμαστε τρισδυστυχισμένοι. Το βλέπουμε.
1: Πόσο δύσκολο να τα αλλάξουμε.
2: Δεν γελάμε. Δεν έχουμε ποιότητα ζωής. Δεν έχουμε ποιότητα ύπνου.
1: Πόσο δύσκολο να τα αλλάξουμε. Δεν θέλω να τα αλλάξω, εγώ καταλαβαίνω. Δεν γουστάρει να τα αλλάξω, άλλο γιατί βολεύτηκε.
2: Σου λέει μ' αρέσει. Ρυζικέ αλλαγέ, ριζικέ.
1: Βρήνε σαν το τσιγάρο να στο πακέτσι. Θε να το κόψει κόφτο. Αλλά... Δεν θε να το κόψει μαγιά σου, αλλά μην μου κλαίγεσαι.
2: Ξέρει, είναι και η δύναμη τη συνήθεια.
1: Εντάξει.
2: Που δύσκολα κόβεται.
1: Ναι, αλλά να έχω αυτογνωσία.
2: Να έχω δεν υπάρχει. Και αυτό
1: αν ξέρω το πρόβλημα και τη λύση του και επιλέγω το πρόβλημα, τότε δεν έχω άγνοια. Απλά με βολεύει. Είμαι αυτοκαταστροφικός και γουστάρω. Μην περιμένω να μου βοηθήσει το κράτος. Σε τι, να σε νταντεύει μέχρι τα 80 σου. Γιατί αυτό κατάλαβα. Οι περισσότεροι θέλουν και ντάντεμα.
2: Έτσι.
1: Είπαμε, παλιμπεδισμός. Καθίστε τώρα να με κρατάνε δύο γονείς. Πώς λέμε, οι ταλέποροι μπορεί να πήραν δύο συντάξεις. Πετσοκόφτηκαν κτλ. Αυτοί μπορεί να έχουν και καμιά γιαγιά, κανένα παππού κτλ. Τα παιδάκια. Και τα παιδιά των παιδιών, δηλαδή, που πρέπει, τα εγγόνια, πόσο μάλλον τα δυσέγγωνα, πρέπει να περιμένουν όλη αυτή την αλυσίδα να βοηθήσει. Και λες, ρε παιδιά, γιατί δεν τους μαθαίνετε εσείς οι πιο σοφοί ή μεγαλύτεροι, και αυτό είναι ο ρόλος σας, ότι τα πράγματα μπορούν να λειτουργήσουν και ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούν, γιατί επιλέγουν να μην τα αφήσουν να υποφέρουν. Και όταν λέμε να μην τα αφήσουν να υποφέρουν, εννοούμε ότι δεν θα τους πάρουν δύο σοκολάτες, πρέπει να τους πούνε διαλέξτε 10 σοκολάτες. Και εκεί λέω, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Δηλαδή, τι λογικό μπορώ εγώ να πω ότι φταίει πιο κράτος και στην Ελβετία, εμείς έτσι σα κυνηγάνε.
2: Σίγουρα όλα είναι επιλογές, βέβαια. Και το παιδί, ο τρόπος που μεγαλώνει, η δομή που υπάρχει στην κοινωνία, αυτό το πρόσωπο θα παρουσιάσει στην οικογένεια, αυτό το πρόσωπο θα παρουσιάσει αύριο στην κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, οι γονείς δεν θέλουν να περάσουν τα παιδιά τους στις δυσκολίες που περάσαν οι ίδιοι ή οι παλαιότερες γενιές και σου λέει θα τα παρέχω όλα.
1: Ναι, αλλά δυσκολίες, διαφορετικές δυσκολίες συγκρίνουν.
2: Ναι, άλλες εμβέλειες δυσκολίες.
1: Δεν είναι δυσκολία το να σηκωνώσεις το χωράφι πριν 40 χρόνια από τις 6 ώρα και να πέθαινε στα 35 ή στα 40 σου από τις δυσκολίες και τις κακοχίες της ζωής. Δεν είναι οι δυσκολίες που λέμε τώρα, μάν το πουλάκι μου σηκώθηκε στις 10, τι να του μαγειρέψω. Και τι θα πάθει ψυχολογικά προβλήματα, από τι μωρέ, από τους καφέδες που πίνει.
2: Και τότε υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά άλλης φύσεως τα λέγαμε. Σήμερα είναι άλλη μορφή.
1: Σύγκριση, λέω. Το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι μαύρο. Τι συγκρίνουμε τώρα? Δεν μπορώ να τα συγκρίνω αυτά τα δύο.
2: Η γυναίκα πλέον βγήκε στην προσφορά εργασίας, διεκδικεί άλλα πράγματα, έχει άλλη θέση στο σπίτι, άλλο ρόλο στην κοινωνία, γίνεται μητέρα. Είναι πολλά.
1: Ξαναμπαίνει όμως μέσα μετά, γιατί ξαναμαζεύτηκε.
2: Είναι πάρα
1: τα πράγματα είναι δύσκολα έξω.
2: Τα διαζύγια πάνε και έρχονται, οι σχέσεις δεν υπάρχουν, οι γάμοι δεν κρατάνε. Δηλαδή όλα παίζουν το ρόλο του.
1: Αν είχε κάποιος, ρε παιδί μου, σου λέω, ένα μεγάλο βιβλίο που να έγραφε η ιστορία της Ελλάδος το 2250, εγώ σου λέω, από το 1960 μέχρι το 2030, αλλά να έχει γίνει κιόλας και τα διάβαζε, θα καταλάβαινε αμέσως την εικόνα ότι δεν κολλάει κάτι. Μιλάμε για διαφορετικούς τελείους ανθρώπους.
2: Ακριβώς, και ζούμε ένα σύγχρονο πόλεμο με την ασθένεια της τεχνολογίας κάθε μέρα να φλερτάρει στα σπίτια μας μέσα, γιατί όλοι είμαστε όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο με αυτό, με αποτέλεσμα να νοσούμε ψυχικά πρώτα και μετά, όταν ασθενεί η ψυχή, ασθενεί και το σώμα. Και βλέπουμε αυτό που είπαμε και χθες, να έχουμε θέματα στην καθημερινότητα ύπνου. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, να ηρεμήσουμε. Δηλαδή, ξαπλώνουμε, αλλά το μυαλό τρέχει από σκέψεις. Βασανιζόμαστε δηλαδή. Δεν υπάρχει ποιότητα ευρύτερα.
1: Να σου πω. Ευτυχία, παιδιά, να σας πω. Μπορείτε να κοιμηθείτε και να μην σας ενοχλήσει κανένας. Μία ώρα. 7 ώρες, 12 ώρες.
2: Πόσο συμπυκνωμένη είναι και.
1: Σου εξηγώ.
2: Πόσους παραμέτρους έχει.
1: Μα εγώ πολλά από αυτά που σου ευτυχία. Είπα μπορούσα να τα επιλέξει. Να μπορέσω να επιλέξω. Δηλαδή θα βγαίνω 7 η ώρα για καφέ και 9 η ώρα για ποτό και 12 η ώρα. Και αυτό συνέχεια ρε, στα 40, στα 50, στα 60. Μέχρι πώ. Άλλο μπορεί να αντέχει και να το κάνει και πρόσεξε. Να μην. Που τη λέξη το αρτέ. Να μην κλαίγεται.
2: Ναι.
1: Με απλά λόγια το ότι τι με βρήκε και δεν βγαίνω. Αν μπορεί, κάνω το, αλλά σκάσε. Δηλαδή δεν μα ζαλίζει μετά ότι έχει και προβλήματα.
2: Τι είναι ευτυχία?
1: Αν μπορεί να πει, ρε παιδί μου, περνάω καλά με διαφορετικέ εκδοχέ και το ευχαριστιέμαι. Γιατί προσέξτε, εμεί ζηλεύουμε, σου λέει, του καθενό. Αν εγώ πω ότι τελειώνω 2 η ώρα, 3 η ώρα, 4 η ώρα και μετά μπορώ να κοιμηθώ από τι 4 το απόγευμα μέχρι τι 7 η ώρα αύριο το πρωί. Θα σου πούνε, άρε, εσύ καλά είσαι. Ο ίδιο που στο λέει είναι με μια φράπα στο χέρι, δεν έχει όρεξη να πάει να δουλέψει πουθενά. Κατάλαβε τι λέω τώρα.
2: Mm-hmm.
1: Και λε, ρε παιδιά, συνονόμαστε ή δεν συνονόμαστε εδώ πέρα. Ο καθένα δεν γίνεται έναν αντίγραφο του άλλου. Κοιτάω να προσαρμοστώ στα δεδομένα που έχω. Γιατί εσύ που μου πίνει 10 καφέδε και είσαι κάθε βράδυ στην καφετέρια εδώ στο κέντρο, παράδειγμα, σα ξέρω, σου κάνει 40 χρόνια στο ίδιο μαγαζί. Εγώ δεν το επιλέγω. Εσύ μπορεί να έχει έξτρα έξοδο κάθε μέρα χωρί έσοδα, να έχει έξτρα έξοδο 800 ευρώ παράδειγμα. Εγώ επιλέγω να μην τα δώσω και το 800 ευρώ και να είμαι και χαρούμενο. Επιλογέ κάνετε, δεν νομίζω ότι σα μπρόχνει κανένα πίσω με το ζόρι, το πιστόλι στο κρόταφο έχουν.
2: Σίγουρα,
1: και πηγαίνουν.
2: Δεν γίνονται σωστές επιλογές. Ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι αυτάρκης. Θέλει όλο και περισσότερα πράγματα με αποτέλεσμα να χάνει την ουσία και την αξία των πραγμάτων. Και να μην είναι ευτυχισμένος. Γιατί η ευτυχία σίγουρα είναι υποκειμενική, θα λέγαμε. Για τον καθένα είναι διαφορετική η έννοια της ευτυχίας.
1: Ο Νίκος ο Γρούφτσης λέει καλημέρα. Ναι, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα και στο Σωτήρη τον Άστο, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
2: Και ο Περικλής ο Μούλης εδώ στο Studio Chair, τα λέμε, τα συζητάμε, τα
1: αναμοφλέπουμε. Ναι, με την Αιριονίδη εδώ πέρα. Και όσο μας αφήνει ο Σωτήρης, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί πρέπει να βγάλουμε και κανένα φράγκο.
2: Ερχόμαστε
1: ό,τι βγάλουμε, βγάλαμε τώρα, εντάξει.
0: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. Belly, και
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Τηλέφωνο 2385-026-496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
12: Ταινίες που αγαπάς.
11: Σειρές που κολλάς.
12: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
11: Παιδικά που διασκεδάζεις.
12: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
11: Από που θες.
12: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
11: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: τώρα στο δεύτερο ημίωρο περάσαμε και κοιτάει και ο Σωτήρης πότε θα ξεκινήσει. Βλέπει ότι πολλέ φορέ έχουμε περισσότερο. Εσεί είστε ρυθμιστή του ήχου, πιο πολλή δουλειά έχουμε εμεί από μέσα όμω. Όχι, πάτε αυτό το κουμπί, πάτε εκείνο το κουμπί, ρύθμιζε εκείνο, πάτε Facebook. Τι?
1: Εντάξει, υπάρχει πάντα μια
0: φωνή. Πάτε πόδι στην Έρη. Δηλαδή και εκείνο.
1: Σε live εκπομπέ αυτά είναι στο πρόγραμμα, εντάξει.
0: Λοιπόν, όμορφα και ωραία, είπαμε. Αποτοξίνωση από το πρώτο ημίωρο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και εμείς τα περιγράφουμε.
1: Κάνουμε υπομονή φυσικά. Ζούμε με υπομονή, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά πάντα ελπίζουμε σε σχέση με αυτά που είπαμε και στο πρώτο. Ναι. Δεν γίνεται. Ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς ελπίδα.
0: Εκεί τώρα τα θηλυκά τα έχουμε αφήσει.
1: Ελπίζουμε για κάτι καλύτερο.
0: Η ελπίδα πάει. Την έχουμε τεντώσει. Την υπομονή και εκείνη την τεντώνουμε. Ποια άλλη είναι, μωρέ, έχει καμιά άλλη.
1: Πίστη.
0: Τι πίστη. Καλή την πίστη, θα συνεχίσουμε τώρα.
1: Και η Σοφία. Ωραία, να έχουμε Σοφία για να τα πράγματα να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, τώρα να πούμε βέβαια ότι στο δεύτερο ημίωρο φιλοξενούμε πάντα, όπως είπαμε, από το χώρο της τέχνης, ανεξαρτήτου δηλαδή επίπεδου, είδους κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή αν θα είναι στο σκαλοπάτι του θεάτρου, το σκαλοπάτι το μουσικό, πάει λέγοντας. Ό,τι αφορά τη τέχνη, καλό είναι να το αφογκραζόμαστε και να το προωθούμε για να μπορέσουμε να έρθουμε και στα ίσα μας, όπως πριν το 2019 ήταν 20 μόρε.
1: Έτσι.
0: Που τα πράγματα πήραν την κατρακύλα για ένα-δύο χρόνια και μετά μέχρι να ανέβουμε, λέμε αμάν. Να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν. Και τουλάχιστον ο κόσμος να αφουγκράζεται μια καλύτερη εβδομάδα και ημέρα να έχει στο μυαλό του, σκεπτόμενος ότι μπορεί να πάει και κάπου και να δει μια έκθεση ζωγραφικής, να δει μια συναυλία. Ναι. Πράγματα δηλαδή που υπήρχαν σε ποσότητα τότε και διάλεγες.
1: Ναι, τα πράγματα δύσκολα να επιστρέψουν φυσικά στο σημείο πριν από αυτή την παρένθεση που γευτήκαμε όλοι, τα χρόνια που τα γευτήκαμε. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας με θέληση και αγάπη. Να επανέλθουμε ευρυμύτεροι.
0: Ούτως ή άλλως, όπως λέει και η καλεσμένη μας στο πολύ όμορφο κομμάτι της, και να της πούμε και μπράβο από τώρα, όλο είναι τώρα που πρέπει να τα βλέπουμε, στη Μαρία Παπαλεοντίου. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, Έρη και Περικλή. Περικλή και Έρη και στους ακροατές σας όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που με φιλοξενείτε σήμερα.
0: Και εμείς, και εμείς. Χαρά μας. Μακάρι να είμαστε και μαζί σου, βέβαια. Ακόμα μεγαλύτερη
1: αυτός
0: χαρά.
1: Αυτός ο τίτλος τώρα. Έτσι, το όλα είναι τώρα, Μαρία. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ευρύτερα τώρα, έτσι. Όχι μόνο σαν στίχος ενός τίτλος ενός τραγουδιού. Στη ζωή μας. Σαν μότο δηλαδή εννοώ. Όλα είναι τώρα. Δηλαδή αυτή η μαγική λέξουλα το τώρα. Σκεφτόμαστε το χθες. Ονειρευόμαστε για το αύριο, αλλά χάνουμε το τώρα.
2: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κουβεντούλα μικρή, μια φράση που συμπυκνώνει μια πολύ μεγάλη σοφία, την οποία την ακούμε, τη λέμε, ναι. Αλλά νιώθω ότι δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Δηλαδή βλέπω ότι χανόμαστε, όπως λες και εσύ, είτε στα μελούμενα, είτε αναλωνόμαστε με πράγματα που έχουν συμβεί. Και νομίζω το μυστικό της ζωής είναι να είσαι παρόν. Είναι να είσαι παρόν, το λέμε αυτό, μας το θυμίζει και το τραγούδι αυτό, που είναι σε στίχους Χάρη Γεωργικόπουλου και έχει συμπράξει, μας έκανε τη χαρά να συμπράξει και η Βανέσα Δαμοπούλου. Και σε μουσική Θοδωρή Νεοφώτιστου. Είναι ένα, έτσι νομίζω, ένα δροσερό τραγούδι που το βγάλαμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι ακριβώς για να μας θυμίσει κάτι που ήδη ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω αν το κάνουμε πράξη περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Και ένα τραγούδι που μέσα του στίχους προσπαθεί έτσι να ανάγει, θα λέγαμε, αυτή τη λεπτή ισορροπία που υπάρχει μεταξύ του συναισθήματος που έχει μέσα του άνθρωπος, αυτό το άγνωστο που κρύβει και γενικά οι εσωτερικές αναζητήσεις για διάφορα θέματα που μας απασχολούν και μας τρώνε και δεν μπορούμε να γευτούμε αυτό το τώρα. Ίσως, Μαρία μου, και να είναι και, πώς να το πω, προγραμματισμένος ο εγκέφαλος, έτσι ώστε να μένει λίγο κολλημένος στο χθες και να χάνει αυτό το τώρα, το σήμερα.
2: Έρη, κοίταξε, θεωρώ ότι πρέπει να
1: χάνει αυτό το τώρα, το σήμερα.
2: Έρη, κοίταξε, θεωρώ ότι πρέπει να

0: και με έχει καθορίσει βέβαια και μουσικά με έχει καθορίσει, αλλά και σαν άνθρωπο. Ναι, λέγαμε για τον μυαλό, τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή και νιώθω ότι πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, να προγραμματίζουμε το μυαλό μας, να σκέφτεται θετικά, να είναι στο τώρα, να χαίρεται το τώρα. Είναι και αυτό μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο, δυστυχώς.
1: Mm-hmm. Μαρία, δεν είσαι τα άτομα που κάθονται και ησυχάζουν, έτσι δεν είναι? Είναι αυτό που λέμε, είσαι σε εγρήγορση. Γιατί βλέπω με ποιους έχεις συνεργαστεί, άνθρωποι που. Ναι, άμα δουν το βιογραφικό σου,
2: παιδί, πολύ πλούσιο.
1: Είναι πολύ όμορφο, πολύ πλούσιο, με όμορφες συνεργασίες. Τώρα τι να θυμηθούμε, τώρα πώς λέμε, ρε παιδί μου, για το.
2: Σημαντικές συνεργασίες, ναι.
1: Ναι, το σκέρτσο, ξέρω εγώ. Πάνω μου, ζουδάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάω από εδώ, βλέπω Μανώλη Ρασούλη. Βλέπω ένα σωρό συνεργασίες με ανθρώπους.
2: Βέβαια, ναι.
1: Και καλά, και τους Γιονίσιδες όλους, δεν τους άφησες.
2: Χρήστο Νικολόπουλο.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχεις κάνει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο, εντάξει, μόνο ως μητέρα σε έβαλε στην άκρη εντός εισαγωγικών για ένα διάστημα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι, Περικλή.
2: Λίγο για το κομμάτι αυτό να μας πεις δύο λογάκια. Δηλαδή, πόσο ο ρόλος μιας γυναίκας όταν γίνεται μητέρα και είναι και εργαζόμενη και κάνει κάτι το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ, όπως είναι η μουσική, πώς μπορεί να συνυπάρχει μέσα σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να υπάρχει συγχρόνως και αυτή η ισορροπία?
0: Παιδιά, κοιτάξτε, θα σας
2: είναι
0: πω τώρα
2: εύκολο,
0: τι
2: δύσκολο. Ναι.
0: Εγώ, όταν ας πούμε ήρθε στη ζωή μου η γονεϊκότητα και η μητρότητα, αποσύρθηκα από τα πάντα. Δηλαδή, έμεινα πάνω από μια δεκαετία εκτός δουλειάς. Ήταν μια συνειδητή απόφαση αυτή. Ήθελα να είμαι κοντά στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Ήμουνα μαμά κατά αποκλειστικότητα, 24 ώρου βάσης που λέμε. Δεν το μετανιώνω, δεν σας κρύβω. Έχω δύο αγόρια που νιώθω ότι τους έχω δώσει έτσι ένα κομμάτι της ψυχής μου, την ανάσα μου, την παρουσία μου, τα έχω χαρεί. Δεν έχω δηλαδή κάποιο, πώς να σας το πω, κάποιο αποθυμένο σε σχέση με τα παιδιά μου.
1: Όχι, Μαρία, αυτά τα χρόνια στο μεγάλο με το παιδί είναι χρόνια σημαντικά, τα οποία δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις αν αύριο μεθαύριο θα ήθελες. Ενώ στα επαγγελματικά, όσο να είναι, κάτι γίνεται για αναπλήρωση.
2: Γιατί στη σήμερα ημέρα, όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, η γυναίκα εργάζεται καλός κακός. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στερείται χρόνο και από τα ίδια τα παιδιά. Και τα παιδιά και η μητέρα δηλαδή, που ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός στη ζωή των παιδιών.
0: Έρημο είναι ένας δεσμός που πρέπει να είναι ασφαλής δεσμός. Δεν είναι κάτι
2: δεσμός
0: που το λέω εγώ, έτσι, ακριβώς που ξύπνησα μια μέρα και το λέω, ή το λένε όλοι οι παιδοψυχίατροι.
2: Απλά δεν είναι πάντα εφικτό αυτό, ναι.
0: Δεν είναι πάντα εφικτό. Εγώ είχα την ευκαιρία, είχα τη δυνατότητα, είχα την ευλογία να μπορώ να μείνω κάποια χρόνια εκτός δουλειάς. Άλλωστε αυτή τη δουλειά, να σας πω την αλήθεια, παιδιά, δεν την βιώνω ως δουλειά. Εγώ την νιώθω σαν λειτουργήμα. Νιώθω ότι ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός στους ανθρώπους. Ότι πρέπει δηλαδή να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα και να το παίρνουμε πιο σοβαρά και εμείς οι καλλιτέχνες. Και ο κόσμος, ας πούμε, που καταναλώνει, ας πούμε, το προϊόν, το πολιτισμικό, το δεν ξέρω τι. Και το βλέπω έτσι, και ειδικά μετά την επάνωδο, αν μπορούμε να μιλήσουμε για επάνωδο, τέλος πάντων, μετά που ξαναβγήκα έτσι στο χώρο, βγήκα με άλλους όρους τελείως. Παράγω, δηλαδή προτείνοντας μουσική πλέον. Mm-hmm. Και προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, αλήθεια σας το λέω, το κάνω με πολύ μεγάλη ευσυνείδηση αυτό το πράγμα.
1: Συνδυάζεις πράγματα πάντως και άλλα στο χώρο της τέχνης, εννοώ. Έχεις κάνει και κύκλο μαθημάτων υποκριτικής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχω περάσει βεβαίως από θεατρικές σπουδές, σε σεμιναριακό επίπεδο, Περικλή. Mm-hmm. Αλλά ναι, όλο το κομμάτι που αφορά το performing πάνω στη σκηνή με ενδιέφερε πάντα και νιώθω ότι όλες οι τέχνες κάπου συναντώνται και η μία ρίχνει στο πηγάδι της άλλης.
1: Βέβαια, step by step τα συμπληρώνεις, ναι, είναι πολύ σημαντικό
0: ακριβώς,
1: το που κάνεις.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Έχεις σπουδάσει, να πούμε, πολιτικές επιστήμες.
0: Ναι, έρημου, ναι, και έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό σε μεγάλη ηλικία. Έκανα στα 40 ένα μεταπτυχιακό, το οποίο για μένα ήταν, δεν ξέρω, μου άλλαξε την οπτική στα πράγματα, άλλαξε τον κόσμο μου όλο. Είμαι υπέρ της διαβίου μάθησης.
2: Έτσι.
0: Νιώθω ναι, ότι είναι μια μεταμόρφωση εσωτερική.
2: Γενικά,
0: κάθε φορά.
2: Η γνώση ανοίγει πόρτες, ανοίγει τους ορίζοντες σε έναν άνθρωπο.
0: Ακριβώς,
2: και η γνώση δεν εκταβάνει, δεν σταματάει ποτέ. Ό,τι ηλικία και να έχουμε, ποτέ δεν αργά για τίποτα. Και επίσης να πούμε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιήσει και

0: και ακτιβιστικά στο κομμάτι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό.
1: Ακριβώς, είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα, παιδιά. Είναι το αδύνατο, πώς να πω, το ευαίσθητο σημείο μου, θα έλεγα.
0: Και είχατε και αρκετό ρεύμα μεταναστών, συγγνώμη, σε διακόπτω, Μαρία, φέτος στην Κρήτη.
1: Συνεχώς. Όλο το χρόνο υπάρχει αυτό. Έχουμε έτσι δύο σημεία και από τη Λιβύη και από την Αίγυπτο.
0: Φαντάζομαι τι εικόνες βλέπεις.
1: Κοίταξε, δεν μένω εδώ αέρι, μένω στην Αθήνα, αλλά τα μαθαίνω. Ειδησιογραφικά είμαι πολύ ενημερωμένη, πρέπει να συμβαίνει αυτό. Επομένως, τα γνωρίζω, ξέρω τι γίνεται.
2: Καλά, κοίτα, αλλά... δεν λέμε τη δουλειά που δουλεύεις, αλλά και η δουλειά εκεί που δουλεύεις, ούτως ή άλλως τα μαθαίνεις από πρώτο χέρι, αν θες.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα από τα καθήκοντά μου αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά το μεταπτυχιακό. Πώς να σου πω, και με αφορμή το Παλαιστινιακό, δεν ξέρω, κινητοποιήθηκα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Επομένως, γράφτηκα στη Διεθνή Αμνηστία, στο δίκτυο προσφυγικού μεταναστευτικού και είμαι και εκεί. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Νιώθω ότι πρέπει, νομίζω ότι όλοι μας με έναν τρόπο, δεν ξέρω, θα πρέπει να έχουμε ο καθένας έτσι μια κινητοποίηση στο κομμάτι που ευαισθητοποιεί τον καθένα.
2: Από τη στιγμή που το λέει η καρδούλα σου, Μαρία, έτσι, αυτό που λες, αύριο μεθά, ο περισσότερος κόσμος φοβάται να ρεχθεί και να κάνει το επόμενο βήμα. Όλοι νιώθουμε, ξέρεις, έχουμε ερεθίσματα. Και όπως παλαιότερα μόνο από την ΕΡΤ2 στα ντοκιμαντέρ, για τα ζώα επειδή έλεγες τώρα και τα λοιπά, τα ερεθίσματα τώρα από το διαδίκτυο είναι πάρα πολλά, είτε ανθρώπινης φύσης, είτε για το ζωικό βασίλειο κτλ. Απλά φοβόμαστε να κάνουμε, έχουμε βολευτεί λιγάκι όλοι, για κάποιο λόγο είμαστε μαζεμένοι, νιώθουμε αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Και αυτοί που πάνε και κάνουν το επόμενο βήμα και αρχίζουν έστω και λίγο να προσφέρουν κάτι, ρε παιδί μου, αν μαζευτούν, είναι σαν τη θάλασσα που λέμε. Σταγόνα έγινε και η θάλασσα. Και μπράβο που αφού το λέει η καρδούλα σου, εντάσσεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Και θα πρέπει να υπάρχει καλλιέργεια γενικά στην κοινωνία της προσφοράς, της φροντίδας, της μέρημνας, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και πόσο μάλλον πιο χαμηλές, ασθενείς δηλαδή, που έχουν την ανάγκη. Και τα γυναικόπαιδα. Και μιλάω τώρα για το κομμάτι αυτό, έτσι, το προσφυγικό. Πόσο μάλλον ευρύτερα το να έχουμε την προσφορά και την φροντίδα και την ανθρωπιά μέσα μας, γενικά προς τον πλαισίον μας.
1: Παιδιά, νομίζω ότι επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι. Και μην βιάσουμε τώρα βαριές κουβέντες, αλλά νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι. Νομίζω ότι αν δεν είμαστε alert όλοι, δηλαδή αν όλοι μας, αυτό που λες, το να μην είμαστε αδιάφοροι, το να μην έχουμε μία λογική ότι έλα μωρέ τώρα καλά να είμαστε, εμείς να είμαστε, εντάξει, οικογένεια καλά, τα παιδιά καλά, εντάξει, μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Αν δεν είμαστε όλοι, πώς να πω, δεν έχουμε μία. Δεν είμαστε αλέρτα, αυτό που σου
2: κοίτα, μπορείς να γίνεις εσύ το ερέθισμα, εσύ εννοώ ο καθένας μας για τους διπλανούς σου. Γιατί αυτό που λες, καλά τα παιδιά, πώς περάσετε χθες, μέχρι εκεί πάει η κουβέντα. Γιατί δεν έχουν και ερεθίσματα προφανώς. Άμα δουν σε μια παρέα ότι δύο-τρεις γυναίκες, σύζυγοι, ξέρω εγώ, που έχουν και τα παιδιά και άλλες δύο-τρεις ακούνε για τη συνεισφορά τους ή ακτιβισμό ή δεν ξέρω παράδειγμα τέτοια πράγματα. Όσο να είναι, αρχίζεις και μεταφέρεις και εσύ αυτό το κλίμα στους άλλους. Αν δεν υπάρχουν τα ερεθίσματα που έχουν εξαλειφθεί τα περισσότερα, κακά τα ψέματα, δεν θα έχουμε και αποτελέσματα θεμητά. Και γι' αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι και σαν μητέρα, γιατί φαντάζομαι αυτό μεταλαμβαδεύεται και στα παιδιά κατά κάποιο τρόπο. Η ευαισθησία, είτε στον χώρο της τέχνης, της μουσικής, στο ζωικό βασίλειο, στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, το μεταφέρεις και στα παιδιά σου.
1: Νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτόματα. Νομίζω ότι γίνεται με έναν τρόπο, πώς να σου πω, σχεδόν ασυνείδητο, νομίζω. Είσαι μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα σπίτι, ακούς συζητήσεις, προβληματισμούς. Αλλά το κυριότερο, παιδιά, είναι να μην βρισκόμαστε σε ύπνωση, να αντιστεκόμαστε. Έτσι. Είμαστε σε μια κοινωνία που μας κοιμίζει. Μας κοιμίζει με την κατανάλωση, μας κοιμίζει με τις οθόνες και με τα social και όλα αυτά.
0: Με τεχνητές ανάγκες, ακριβώς.
1: Όλα αυτά. Επομένως αυτό, δηλαδή, να έχουμε πάντα τις κεραίες μας τεντωμένες. Και να αντιστεκόμαστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δηλαδή, πάνω.
0: Κάτι ακόμα να συμπληρώσω αυτό, Μαρία, ότι επειδή σίγουρα η κοινωνία, όπως είπες και εσύ, όπως είπε και ο Πέρης, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, φοβόμαστε να δείξουμε, να δώσουμε, να φροντίσουμε, γιατί υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα. Υπάρχει δηλαδή αυτό το κομμάτι, το φοβάσαι, πραγματικά φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος πώς αντιδράσει. Δηλαδή η ευγένεια θεωρείται πλέον σήμερα ίσως και αγένεια, ασέβεια.
1: Ναι, ναι, Έρη, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι γενικώς στην εποχή μας κάπου χάνουμε τον άνθρωπο, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ έχω μεγαλώσει έτσι και...
0: Τι σημαίνει άνθρωπος, ναι.
1: Σε μια κοινωνία, λίγο πιο κοινοτισμού κοινωνία, εκείνα τα χρόνια, ήταν Κομόπολη το μέρος που μεγάλωσα στην Κρήτη. Έχουν αλλάξει πολλά. Βλέπω και εγώ την αλλαγή και δεν σας κρύβω ότι τρομάζω. Τρομάζω γιατί αλλιώς θα θυμόμουν, αλλιώς θα συναντώ τώρα που επιστρέφω.
0: Και σε τι κοινωνία θα μεγαλώσουν και τα παιδιά μας, βέβαια.
2: Εντάξει, κοίτα τώρα. Ναι. Αυτό που λες εσύ το ελέγχεις, γιατί έχεις και την επιλογή, και καλό θα είναι να το κάνουν και περισσότεροι. Στο πρώτο μέρος λέγαμε ότι τις επιλογές τις ξέρουμε περισσότερο. Αλλά δεν ξέρω πώς να το ονομάσω το είδος μας πλέον, γιατί έχουμε την επιλογή, την καλή και την κακή, και επιλέγουμε την κακή. Εμείς ή τέλος πάντων την γκρίζα ζώνη. Αντί να επιλέξουμε το καλό. Δεν μας βάζει κανένα στο κρόταφο, το πιστόλι στο κρόταφο, δεν ξέρω γιατί γίνεται. Έτσι. Αφού το ελέγχεις, έχει καλώς. Τώρα να πάμε στο κομμάτι του, να δούμε τι έχεις στα κοντινά σχέδια. Να έχεις κανονίσει τίποτα, δεν ξέρω, για εμφανίσεις, επόμενη δουλειά κτλ. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει για σένα προφανώς. Επαγγελματικά εννοώ από τη μεριά της τέχνης.
1: Να ξέρετε ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που παράγουμε σταθερά και παράγουμε πράγματα, δεν ξέρω, εγώ είμαι περήφανη για αυτά που βγάζουμε. Και τι γίνεται, υπάρχει υλικό το οποίο το πιστεύω, το βρίσκω αντιπροσωπευτικό. Έχω αυτή τη λαχτάρα να το μοιραστώ μαζί σας. Λέω να με έχει ο Θεός γερή, να μπορέσω να τα βγάλω αυτά τα τραγούδια, να μην συμβεί τίποτα στο ενδιάμεσο. Και λέω να μπορέσω να σας τα δώσω. Δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και αυτά που έρχονται.
0: Βγάζεις μια γλυκύτητα, ευαισθησία και μια ανθρωπιά η οποία σπανεί στις μέρες μας. Πραγματικά, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρη μου. Ευχαριστώ. Σας είπα από την αρχή ότι τώρα πλέον αυτή τη δουλειά την κάνω από την καρδιά μου και από την ψυχή μου και τη βλέπω ως λειτουργήμα. Σας το είπα και το εννοώ.
2: Όσο γίνεται αμοιβαία σε σχέση σε σένα αυτό και αβίαστα, τότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρα καλύτερο πάντα. Αυτό μας έφαγε, η ταχύτητα και η ανάγκη και το άγχος. Αν αυτά τα έχεις εξωστρακίσει από τη σχέση σου με τη τέχνη, βαδίζεις σε καλά.
0: Κάτι μας λέει και πάνω σε αυτό που είπε και η Μαρία και ο Νίκος από το εξωτερικό.
2: Ναι, μας βλέπουν και από το TikTok τώρα, γιατί γράφει ο φίλος μας ο Νίκος. Κοινωνία χωρίς παιδεία, λέει, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ναι, σωστό.
0: Από την Ολλανδία. Μηνύματα δηλαδή ισχύουν παντού. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα οι καλλιτέχνες έχουμε μια ευθύνη. Εγώ το βλέπω έτσι. Ότι έχουμε μια ευθύνη. Έτσι είναι. Άρα, παιδιά, να ξέρετε ότι δισκογραφικά είμαστε παρόντες και θα πυροβολάμε συνέχεια για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να βγάλω το υλικό που θέλω.
0: Πολύ όμορφο.
1: Το φθινόπωρο θα βγει ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο. Ένα cover θα είναι. Το οποίο θα είναι έτσι πιο up-tempo και πιο χαρούμενο και πιο έτσι σε ρυθμούς λίγο πιο χαρούμενος. Μετά από αυτό όμως θα βγει η πρώτη προσωπική δουλειά που θα είναι ο πυρήνας μου, που θα είναι καθαρό αίμα, μια καθαρό αίμα έντεχνη δουλειά, με τραγούδια διαμάντια θεωρώ εγώ, έτσι κρίνω, έτσι τα νιώθω, τα οποία θα βγουν στο δίσκο αυτόν μέσα στο φθινόπωρο. Αυτά είναι τα άμεσα δισκογραφικά, υπάρχουν και άλλα δισκογραφικά τα οποία έπονται και φέτος βέβαια θα επιδιώξουμε να κάνουμε και κάποιες εμφανίσεις ζωντανές. Γιατί υπάρχει κόσμος που αγαπά το ρεπερτόριό μας και θέλει να το ακούσει και ζωντανά, και έχω και εγώ την ανάγκη βεβαίως να βρεθώ πάνω στη σκηνή και να τραγουδίζω και να υπάρχει αυτή η διάδραση, ας πούμε, με τον κόσμο και με τα τραγούδια. Επομένως αυτά είναι τα πλάνα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας δώσω ημερομηνίες, αλλά είναι στο περίπου αυτά που
0: λέμε. Πραγματικά.
2: Ναι, εμείς θα βάλουμε άνω τελεία, να ξέρεις τώρα, Μαρία, για να τα ξαναπούμε σε σχέση με αυτά που έχεις να παρουσιάσεις. Εννοείται ότι είναι ανοιχτές εδώ πέρα οι πύλες, τα παράθυρα του ραδιοφώνου και στον αέρα. Ό,τι χρειαστεί να προωθήσουμε για τις δουλειές που κάνεις, τις πολύ όμορφες δουλειές.
0: Και μας γέμισε με πολύ θετική ενέργεια.
2: Βεβαίως. Και είσαι άνθρωπος αυτό, πολύ συμπαθητικός και κερδίζεις τον άλλον. Έτσι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ
0: συνέντευξη.
1: Πραγματικά χάρηκα πολύ την κουβέντα και εύχομαι να τα ξαναπούμε ξανά.
2: Βεβαίως, εννοείται. Μαρία, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Συγχαρητήρια για την πολύ όμορφη δουλειά. Μαρία Παπαλεοντίου και όλοι οι συνεργάτες της στην πολύ όμορφη αυτή δουλειά με το είναι, όλα είναι τώρα και το τώρα βέβαια. Γιατί η Μαρία, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι μόνο τώρα, είναι και το αύριο και το μεθαύριο, γιατί συνέχεια κινούνται. Ναι. Και μπράβο τους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο διακοπών.
0: Να είστε καλά, Μαρία.
1: Γεια σε όλους. Γεια.
2: Λοιπόν, εμείς τώρα να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε δευτερόλεπτα, είναι μόνο, και θα τα πούμε τώρα από εβδομάδα πρώτο Θεός. Θα δούμε τι έχουμε βέβαια, γιατί πάντα αυτό το απρόοπτο είναι που μας προσελκύει. Okay. Ο Σωτήρης ο Νάστρος ήταν στη ρύθμιση του.
0: Ο Περικλής ο Μούλης στο Τετσέρτ.
2: Και Έριο Ανίδο εδώ πέρα στην Ερτφλόνινας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας. Νύχτα του Μάη.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
9: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
15: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
16: ΕΡΤ Φλόρινας. ΕΡΤ. Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η Τρίτη ΥΠΕ Μακεδονία, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, στην Τολμαϊδα, τη Φλόρνα, τα Γραβενά και την Καστοριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους, μετά την νοσηλεία η Τρίτη ΥΠΕ καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία ανέρχεται σε 4,15 με άριστατο 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη ΥΠΕ Αττικής με 4,11. Ο διοικητής της τρίτης ΥΠΕ, Δημήτρης Σελικάκης, σε αναρτησή του σημειώνει ότι η υψηλή αξιολόγηση αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση από τους ίδιους τους ασθενείς έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης στο Δήμο Κοζάνης με αφορμή τις πρόσφατες υπηρεσιακές αλλαγές στην Οικονομική Υπηρεσία. Η επικεφαλής του Σεισμίζωνας Αντιπολίτευσης Ελπίδα Κοϊμτσίδου και ο πρώην Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης ασκούν έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή, θέτοντας ερωτήματα για την αντικατάσταση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας αλλά και για ευρύτερες υπηρεσιακές μετακινήσεις στο Δήμο Κοζάνης και στη ΔΕΙΑΚ. Κυρία Κοϊμτσίδου συνδέει τις εξελίξεις με την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη Δημοσιονομική Πειθαρχία και τη Διαφάνεια, επισημένοντας ότι ο Δήμος Κοζάνης είχε συμπεριληφθεί στους Δήμους που διακρίθηκαν για καλές πρακτικές. Ζητά από τη Δημοτική Αρχή να εξηγήσει τι μεσολάβησε και οδήγησε στις συγκεκριμένες αλλαγές. Για ξύλωμα της οικονομικής υπηρεσίας και της αξιοπιστίας του Δήμου Κοζάνης, κάνει λόγο ο Λευτέρης Ιωαννίδης, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής υποβαθμίζουν τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σε υψηλούς τόνους είναι η απάντηση της παράταξης μαζί για την Κοζάνη, η οποία απορρίπτει τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης και κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για υπηρεσιακή μετακίνηση εργαζομένου και όχι για υποβάθμιση της οικονομικής υπηρεσίας. Παράλληλα, καλεί την Ελπίδα Κομιτσίδου και τον Λευτέρη Ιωαννίδη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα στοιχεία για τους λόγους και τα κίνητρα που, όπως υπονοούν, βρίσκονται πίσω από τις αλλαγές, αντί να αφήνουν σκιές γύρω από τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί με το ζήτημα των υπηρεσιακών αλλαγών να παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στο Δήμο Κοζάνης. Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου άμεσης ασφαλτικής παρεμβάσης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 26-27 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 434.845 ευρώ. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής των Μανιάκων ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης κατά τη συνάντησή του με κατοίκους. Από τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ξεκινά εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων προϋπολογισμού 265.000 ευρώ. Σύμβαση για το έργο δοπίας ύψους 450.000 ευρώ υπεγράφει στο Δήμο Πρεσπών. Το έργο αφορά στην κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών οδοπίας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Στον πανελλήνιο χάρτη ενημέρωσης για την νοτιέα μυϊκή ατροφία εντάσσεται η Κοζάνη με δράση που θα πραγματοποιηθεί αύριο 21 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 10 το πρωί έως και τις 2 μετά το μεσημέρι. Με κεντρικό μήνυμα μιλάμε για τη μυϊκή ατροφία. Πλέον ξέρεις, η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Ενημέρωσης με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και των σύγχρονων θεραπευτικών δυνατοτήτων. Στη δράση συμμετέχει και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσιο, ενώ αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τόμοι και σε άλλες δημόσιες δομές υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Το μήνυμα της Πανελλαδικής Εκστρατείας είναι η κάθε γέννηση πρέπει να φωτίζεται από την πρόληψη, με την Κοζάνη να γίνεται αύριο ακόμη ένα σταθμός μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας για την ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με την μυϊκή ατροφία. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Πρωτοχώρι Κοζάνης θα τελεστεί εξώδιος ακολουθία του Στάθη Παρχαρίδη, που έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του και τον ποντιακό ελληνισμό. Γεννημένος στις 2 Απριλίου του 1967 στην Κοζάνη, με καταγωγή από το Πρωτοχώρι και τα Λονάκια, ο Στάθης Παρχαρίδης υπήρξε σημαντική μορφή της ποντιακής μουσικής και της παράδοσης. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με βαθιές μουσικές ρίζες, καθώς η παράδοση περνούσε από τον παππού του Ευστάθιο Παρχαρίδη, γνωστό ως Γρατζάς, τον πατέρα του Αναστάσιο και το θείο του Χρήστο Τσαφέτα. Ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος στην ποντιακή λύρα και στη συνέχεια μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο ποντιακό τραγούδι.
τραγούδι. Στην πολυετή πορεία του συνεργάστηκε με σημαντικούς καλλιτέχνες και απέκτησε ιδιαίτερη θέση στον χώρο της ποντιακής μουσικής τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, άφησε τη δική του δισκογραφική παρακαταθήκη με προσωπικές δουλειές όπως το Γεσιρόπον, μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη, και Γεγί το Φέρ, ενώ συμμετείχε και σε παραγωγές άλλων καλλιτεχνών. Ο θάνατός του χθες το απόγευμα προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην Κοζάνη και στον ποντιακό κόσμο, που σήμερα θα τον αποχαιρετήσει στην ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειάς του, το Πρωτοχώρι. Ο Πλοβομβίδα, ιταλικής προέλευσης, που χρονολογείται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στο σύνδεδρο Γρεβενών κατά τη διάρκεια εργασιών. Η Οπλοβοβίδα απομακρύνθηκε με ασφάλεια και πρόκειται να εξουδετερωθεί και να καταστραφεί από εξειδικευμένο προσωπικό πυροτεχνουργό του στρατού σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Από θαύμα σώθηκαν τρία άτομα ηλικίας 75 και 80 ετών όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες τους στον επαρχιακό δρόμο της τοπικής κοινότητας Αγίας Κυριακής του Δήμου Βελβεντού και κατέληξε σε γκρεμό. Η πτώση του οχήματος ανακόπηκε από ένα δέντρο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή των τριών επιβενόντων. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 4:20 το απόγευμα και οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχε η αστυνομία και η πολιτική προστασία. Και οι τρεις επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γρεβενών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τροχαίο που σημειώθηκε χθες στο δρόμο μεταξύ Παλουριάς και Δεσκάτης, όταν το όχημά της συγκεκριμένης γυναίκας συγκρούστηκε με διερχόμενα αγριογούρουνα. Συνελήφθη στην Πτολεμαϊδα 35χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 17ης Αυγούστου, μετά από διαπληκτισμό για προσωπικές διαφορές, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε 37χρονο, τραυματίζοντας τον στην κοιλιακή χώρα, τη βουβονική χώρα και το αριστερό πόδι. Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Ο 35χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν την εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει ο Σύλλογος Σταγόνα Ελπίδα, επισημένοντας ότι οι ανάγκες για αίμα και εμποπετάλια παραμένουν αυξημένες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι ελλείψεις δυσκολεύουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών που χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις, μεταξύ άλλων ογκολογικών ασθενών και χειρουργικών περιστατικών. Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Ροδοχώρι Βοΐου, τη γενέτειρά του. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη δράση του, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει για το κοινό το σπίτι του, όπου θα παρουσιαστούν συλλογές και έργα που δημιούργησε. Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε φιλόλογος και εκπαιδευτικός τεχνίτης της Πέτρας, συνδικαλιστής και μέλος της αντιδικτατορικής αντίστασης. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη λαγογραφία, την τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούτου της περιοχής. Την εκδήλωση διοργανώνει η οικογένειά του, απευθυνώντας ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη και την προσφορά του. Δήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις πολιτιστικές θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο στο Πάρκο Υπηρωτών Κώστα Τσιάδα στην Κοζάνη, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Οι εκδηλώσεις κορυφώνται την Δευτέρα, ανήμερα της γιορτής του. Η μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού τιμάται ιδιαίτερα και στην περιοχή των Γρεβενών, καθώς σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο Πατροκοσμάς πέρασε από την περιοχή κατά τις περιοδίες του, κηρύσσοντας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής παιδείας. Ανοιχτό για το κοινό το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνη στο πρώην στρατόπεδο Ρωμανέλη. Το καταφύγιο λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 έως και τις 4 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν ζώα που φιλοξενούνται προσωρινά. Δωρεάν στηρώσεις και σημάνσεις αδέσποτων γατών οργανώνει ο Δήμος Αμιντέου. Και επίσης, έκθεση τέχνης λειτουργεί στο χώρι Βοΐος και το Σάββατο 22 Αυγούστου. Συναυλία με τον Γιώργο Ζερβάκη πραγματοποιείται απόψε στην κεντρική πλατεία Γρεβενών στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ξεκινούν αύριο στην Πτολεμαϊδα τα Ιόνια 2026 που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως και την Κυριακή στη Μικρασιατική Στέγη με μουσικοθεατρική παράσταση, συναυλία με τη Μαρία Σουτάτου και αφιέρωμα στη γυναίκα της Μύρνης. Η είσοδος είναι επίσης ελεύθερη.
Αφιέρωμα, έκθεση, με συγχωρείτε, αφιερωμένη στον γραβενιώτη καστικό Χρήστο Μπουρονίκο, ανοίγει σήμερα στα Γραβενά. Η εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη ξεκινά στις 7.30 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού, ενώ στις 8.30 θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης στο χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Καρναβά. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 18 Σεπτεμβρίου. Και κλείνουμε με μια είδηση που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα και αύριο στην οδό 11 Νοεμβρίου στην Καστοριά λόγω εργασιών για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρευσης. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δίνουμε σκητάλη στην ΕΡΤ Φλόρινα, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Φλόρινας. Θα ακολουθήσει η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια με τη Λένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Ηλένα Ελευθερίου.

0: Δεν χρωστάω σε κανένα λοιπόν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, ένα ντουέτο ανάμεσα στον Βασίλη Παπακοσταντίνου και στο Σόναρ, ένα συγκρότημα που δραστηριοποιήθηκε χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και φέρνει σιγά σιγά μια άνοδο στις θερμοκρασίες και οι μετεωρολόγοι μας έχουν προετοιμάσει για μια θερμή εισβολή στα τέλη του Αυγούστου. Έτσι λοιπόν 32 με 34 θα είναι το θερμόμετρο το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ άνοδο θα σημειώσει και η χαμηλή θερμοκρασία που θα είναι 19 βαθμοί.
1: Τι έπαθες?
2: Ωχ, το χέρι μου, το χέρι μου. Αχ, με έπιασε πάλι αυτός ο πόνος. Πόνος. Και μου το πω, γιατρός, και μου το πω, γιατρός. Εγώ αν δεν κάνω ιαματικά μπάνια, δεν θα μου περάσει το ρημάδι.
1: Τι να κάνεις?
2: Μπάνια, πεθερέ μου, μπάνια. Μπάνια.
1: Πρέπει να πάει στο χεράκι σου μες στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
2: Θα θέλει πεθερά μου όμως.
1: Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Έλα μαζί μου, έλα μέσα.

Ένα τραγούδι για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι ήταν αυτό που ακούσαμε, και σε ποντιακό τραγούδι θα περάσουμε για τη συνέχεια. Καθώς μια θλιβερή είδηση μάθαμε σήμερα εμείς, όμως συνέβη χτες, 19 Αυγούστου, που άφησε την τελευταία του πνοή ο Στάθης Παρχαρίδης. Με μια πολύχρονη πορεία που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο Ποντιακό Πεντάγραμμο, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική παρουσία με την έμπρακτη ενασχόληση με την ποντιακή παράδοση. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρξε ένας αυθεντικός εκπρόσωπος της ποντιακής μουσικής της γενιάς του, με δράση που εκτινόταν από τη σκηνή και τη δισκογραφία έως τη διδασκαλία, τη χοροδιακή δραστηριότητα και από την πολιτιστική δράση. Ήταν αρκετά νέος, ήταν μόλις 59 ετών, άφησε πίσω του μια πολυετή διαδρομή όμως αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική και παράδοση και μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να ζει μέσα από το έργο του.

0: Καταγόμενος από την Κοζάνη, λοιπόν, ο Στάθης Παρχαρίδης άφησε ένα μεγάλο έργο πίσω του και εμείς ακούσαμε ένα του τραγούδι. Θα αλλάξουμε όμως σελίδα να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Τώρα η συγκεκριμένη ημερομηνία επελέγει γιατί την ημέρα αυτή το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρόους της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Ήταν 20 Αυγούστου του 1897 όταν διατύπωσε αυτή την επιστημονική γνώμη ο Ρόους και γι' αυτό σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων.
1: Κάντε πέρασε ένα κουνούπι και σε χύβησε. Τι σόι κουνούπι ήταν αυτό. Και εμένα με τσιμπάνε κουνούπι. Αλλά ξύνουμε μια, ξύνουμε δυο, ξύνουμε τρεις και πάει και τέλειωσε. Εσένα δηλαδή, τι σόι κουνούπι σε τσιμπήσε και μου κοτσάρισε ολόκληρο και λεπίδες μου.

0: Ένα πολυτραγουδισμένο τραγούδι. Φανταστείτε λοιπόν ότι η πρώτη του ηχογράφηση έγινε το 1910. Από τότε το έχουν πει ένα σωρό καλλιτέχνες. Δεν σε θέλω πια λοιπόν, τώρα σε διασκευή από το Δώρο Δημοσθένους. Σε άλλο είδος μουσικής θα περάσουμε για τη συνέχεια και εκεί θα μας οδηγήσει ένας τραγουδοποιός και ερμηνευτής, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Νικόλας Άσιμος το όνομά του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όμως μεγάλωσε στην γειτονική μας Κοζάνη. Υπήρξε σίγουρα ζωντανό σύμβολο της ελληνικής ροκ σκηνής και του αντισυμβατικού καλλιτέχνη. Υπήρξε βαθιά πολιτικοποιημένος, ελεύθερο πνεύμα σε πολύ προσωπικές και αιρετικές δημιουργίες. Πρωτοπόρος στο δρόμο, στις μπουά της πλάκας και των εξαρχείων, προκάλεσε συζητήσεις με τραγούδια και με στιχουργική σατυρική ματιά. Η μουσική του παραμένει σημείο αναφοράς για γενιές ανήσυχων δημιουργών.
1: Όλα τα άλλα που σας λένε είναι μπούρδες. Όχι πως και εμείς δεν λέμε μπούρδες. Οι δικές μας όμως μπούρδες περιέχουν ευθυμιασμό. Την έννοια του ευθυμιασμού.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με φλέ.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν από τον Νικόλα Άσημο, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, βρέθηκε όμως κρεμασμένος στο σπίτι του στα Εξάρχεια στις 17 Μαρτίου του 1988 σε ηλικία 38 ετών. Σε έναν άλλον ηθοποιό και τηλεπαρουσιαστή θα περάσουμε για τη συνέχεια, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, αλλά αυτός το 1938. Το όνομά του Κωνσταντίνος, εμείς όμως τον ξέρουμε σαν Ντάνο, λυγίζω. Ο οποίος σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου με καθηγητή τον Σερ Λόρενς Ολίβιε. Και το 1964 βγήκε για πρώτη φορά στο θέατρο με τη Ξένια Καλογεροπούλου. Διακρίθηκε κυρίως σε παραστάσεις επιθεωρήσεων, όπου έπαιξε δίπλα σε μεγάλα ονόματα του είδους, όπως τον Νίκο Σταυρίδη, την Άννα Καλουτά, τη Ρένα Βλαχοπούλου και άλλους. Στο κινηματογράφο πάντως εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968. Στην τηλεόραση έγινε γνωστό στη δεκαετία του 70 με χιουμοριστικές εκπομπές. Ο Ντάνος Λυγίζος λοιπόν, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2015 σε ηλικία 77 ετών.
1: Περάστε παρακαλώ, μίσες. Όπως βλέπετε είναι ένα πολύ λειτουργικό δωμάτιο.
2: Πού είναι το μπάνιο?
1: Δεξιά. Ένα πολύ λειτουργικό μπάνιο.
2: Τα παράθυρα προς τα πού κοιτάνε?
1: Προς το βουνό. Έχει θαυμάσια θέα αυτό το δωμάτιο. Ελάτε να δείτε. Απέναντι βλέπετε αυτό το γραφικότατο νεκροταφείο. Πολύ λειτουργικό.
2: Ναι κυρία, αλλά εμείς ζητήσαμε τα δωμάτια να βλέπουν στη θάλασσα.
1: Λοιπόν δεν ξέρω δεσποινείς μου γιατί οι περισσότεροι έχουν αυτή την απέτηση. Κι όμως, ο πρωινός αέρας που έρχεται από το νεκροταφείο είναι γεμάτος θυμάρι και λιβάνι και τρία υπεριπτάμενα κοράκια.

0: Χρύσα Γέρα λοιπόν, η Ελένη Τσαλιγοπούλου ήταν αυτή που ακούσαμε σε ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου και πάμε να δούμε κάτι άλλο για τη συνέχεια, να πούμε πως η μοιχεία ή η απιστία ανάμεσα στα ζευγάρια στο παρελθόν υπήρξε ποινικό αδίκημα. Σχεδόν από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους λοιπόν αποτελούσε και αιτία διαζυγίου αλλά και πλημέλημα, με νόμο βέβαια που βγήκε και ίσχυσε έως τις 31 Δεκεμβρίου του 1950. Η μοιχεία όμως αυτή καθ' αυτή αποποινικοποιήθηκε στη χώρα μας μία μέρα σαν σήμερα το 1982. Βέβαια με αντιδράσεις τότε περισσότερο της Εκκλησίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα κλόνιζε τα θεμέλια της οικογένειας. Η κυβέρνηση όμως η τότε του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έκανε πίσω και κατήργησε το άρθρο 359 του ποινικού κώδικα με άρθρο 8 του νόμου 1272 του 82 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.
1: Εγώ φταίω που σε μάζεψα από τους δρόμους και είχα σκοπό να σε κάνω και γυναίκα μου.
2: Μα τι λέει μαχαί μου.
1: Άσε τα μάχια τα μου. Είσαι ένα αχάριστο πλάσμα. Αλλά μη σε νοιάζει. Εδώ πληρώνονται όλα. Και αυτός που είναι εκεί ψηλά θα σε πληρώσει.
3: Όχι αφεντικό, εγώ πλήρωσα. Αυτός που είναι κάτω από το κρεβάτι θα πλήρωσε.
4: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά. Δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά.

Ένα χιουμοριστικό τραγούδι έτσι από τον Κωστή Μαραβέγια ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, με τους γνωστούς ξεσηκωτικούς του ήχους. Και πάμε τώρα σε έναν Αμερικανό κωμικό ηθοποιό, σκηνοθέτη, σεναριογράφο και τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2017, το όνομά του Τζέρι Λιούις. Ο οποίος αναμφίβολα υπήρξε μια εμβληματική φιγούρα του παγκόσμιου θεάματος. Ξεκίνησε ως δίδυμο με τον Dean Martin στο ντουέτο Martin και Lewis και αργότερα καθιερώθηκε με το προσωπικό του Steel. Με το αποκλειστικό του χιούμορ και τη μοναδική του σκηνική ενέργεια ανανέωσε την κινηματογραφική κωμωδία και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γενιές ηθοποιών. Τζέρι Λιούις λοιπόν έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2017.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι του Τζέρι Λιούις και πάμε να δούμε ποια άλλα γεγονότα σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Στο 1982 λοιπόν, να πούμε ότι όπως είπαμε και πριν, δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 1272 που κατήργησε την ποινική δίωξη της μοιχείας. Το 1948, μια μέρα σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος ρόκερ και τραγουδιστής των Led Zeppelin. Μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1915 ο Πάουλ Έρλιχ, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Για όλα αυτά τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Το 1995, μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ. Ενώ το 2011, μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Θέμελης, Έλληνας νομικός και συγγραφέας. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, απεφάσισα τι θα κάνεις.
2: Θα πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου να τη ρωτήσω τι θα κάνω.
1: Δεν τρέπεσαι ολόκληρος άντρας. Δεν τρέπεσαι τη μάνα σου, θα πάρεις τηλέφωνο. Η μάνα στο σπίτι θα κάνει.
2: Μάλιστα, η μάνα μου θα με πει, η θεία μου θα με πει, ο θείος μου Νικόλα θα με πει. Όλοι αυτοί θα με λένε γιατί θέλουν το καλό μου. Σε άρεσε.
1: Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο το σόι σου και πέστε, εγώ φεύγω.
2: Πού πας?
1: Όπου θέλω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Σιφωνίας. Απομακρύθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6 μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο επτάμινο του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛΚ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας, έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7/25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5%, και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο επιβατικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής, ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για οδικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυαρέξεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι μερίσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή σε νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας τραχυφάνειας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει στις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η εισοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, το χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές, έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνση, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς. Να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά Κώστα, ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένοι, είναι αλήθεια, μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας, λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες, και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιόμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου. Αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και στη δρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ Κώστα που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν, από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό, κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν, ναι, ήδη πάντως τροχόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ, μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε τροχόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε, είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το τροχόσπιτο είναι, κυρίως δεν είναι, είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα. Και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτο επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη, από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικείματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου, που όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχος και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% περίπου, 50-60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένος στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια διότι αν συμβεί ένα περιστατικό παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούμε με τον ασθενή, φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή, άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο το νοσοκομείο του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέως τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε λέει, με όλη μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένα οι δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος τέτοιε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχείες ψυχιακές μονάδες και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15 Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Βίκη ενημέρωσε για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, μηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκη, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 29χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς βγήκε ένας ακόμα νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 29χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκη, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση, ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο, στην Αιτωλό Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό θέμα, καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απαταιώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει στήμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσπρων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού. Η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμμου.

0: Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου, λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Mm-hmm. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμούς. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών. Συγγνώμη. Mm-hmm.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πέτρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να

0: Ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμπητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012, έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα ποδητήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμπητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμπητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
2: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
3: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το Σινεμουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόστος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών συνδιαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σφήνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
3: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντα σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο, των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε, η Αθήνα παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του Πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου δαζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μια πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλώδιο διευθυντήσεις?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτείων.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματικούς, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια, την Έμιλη Γιανακοπούλου, για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο κύκλησης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Mm-hmm. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυφθη.
3: Και μας έκανες και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου, οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
13: και
12: από την κυβέρνηση με 10.
3: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιανακοπούλα, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
14: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά ότις, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πρατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
8: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
14: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
8: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
14: Έφτασε.
8: Πότε, γιατί δεν το πειραμίδησε.
14: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2.05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση, οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί από σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει να αυξήσει.
8: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
14: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αντλία.
3: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχής και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, Να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
3: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
15: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορρυπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μία οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
3: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
3: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
13: Κλειστό. Τέλος, οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσιών υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
3: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για τον λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας.
10: είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά ναι. Λαϊκά, ναι, με ναι. Προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, mm-hmm. εδώ θα αγώσει ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις. Μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, mm-hmm. για να κλείσουμε τώρα, mm-hmm. θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24%. Πού πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
3: Με ξέρεις βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά. Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
10: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 2027 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης, ένα 3% ναι. που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
3: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
10: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
3: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
10: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
3: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο, όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, το Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το Μελιτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
3: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
16: Έτσι και είναι, πολλοί... γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
3: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
17: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
18: Τελειώσανε οι διακοπές.
19: Πάνε, τελειώσανε.
18: Πού πήγατε πριν?
19: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
20: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
17: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
21: Νάξω.
22: Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
21: 5 μέρες.
23: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
22: Πόσες ημέρες?
23: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
22: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
23: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
22: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
21: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
17: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
3: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
1: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για καύσωνα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγήτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίβασης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε, ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα, έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγήτου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, σε περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς, οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματική. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοποιητικών, Ντόνα.
3: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κυρίως σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
4: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής, είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου, υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
3: Ο Διπουργός τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
5: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται συνεργεία όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από

0: Πύρνας, του Ηροδότου και της Θέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απαταιώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απαταιώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απαταιώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απαταιώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστα και τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
2: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιο, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοπίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων η κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην Σιτία εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
3: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολύ

0: οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμενάρχιο αρχείο Ιεράπετρα, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας, μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές, και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων, και τα δύο αυτά περιστατικά μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους, μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
3: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει, και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Ντάιάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
4: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Ντόνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
4: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών. Και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
4: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση, περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
5: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούμπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη σκητάλη θα πάρει όφη στις 9, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντετς Κρόλαβε στο Ολυμπιακό στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9 και μισή και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, όταν είχε πρεμιέρα για την εθνική ανδρών στο βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη και στη συνέχεια έρχεται η Έλενα Καραθάνου.
6: Η ώρα είναι 3.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και νέα οχήματα από αέρους, κάνουν ρήψεις νερού, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστης. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και για δημοσιονομική σύνεση εν ώψη της ΔΕΘ υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News. Αναφερόμενος στις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτήρισε την εξέλιξη αρνητική, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη, όπως ανέφερε στο Earth News Radio. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική στέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέας στον κόλπο του Άντεν, ανέλαβαν τον έλεγχό του και τον κατευθύνουν προς την Σομαλία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή Αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του Κόμματος των Δημοκρατών επέκρινε την απόφαση του Μπένζαμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία, τονίζοντας πως η στρατιωτική ισχύ χρησιμοποιείται και πάλι για πολιτικούς λόγους. Βάρκα με 55 μετανάστες προσέγγισε τη βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη στα νότια παράλια της Ιτίας. Οι μετανάστες κατάφεραν να βγουν στην ακτή ενώ σκαρφάλωσαν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν σε ασφαλές σημείο. Πολίτες που τους είδαν ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας και ήδη μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν έτοιμο με άρχες του κόμματος ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου αναλαμβάνει τους τομείς εξωτερικών και εθνικής άμυνας, ενώ ο Νίκος Παπάς τους τομείς οικονομικών και ανάπτυξης και ναυτιλίας. Ο Παύλος Πολάκης ορίζεται τομεάρχης υγείας και τομεάρχης διαφάνειας. Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη διάρκεια της νύχτας σε τμήματα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσαν οι αρχές.
2: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

Εδώ είμαστε και εσείς εδώ μείνετε κοντά μας. Είστε συντονισμένοι στο Ed News Radio 105,8. Η εκπομπή επικαιρότητα εκτάκτος μέχρι και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Στις 3 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυροέρα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα, στέλνετε τη φωτογραφία, ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε και το στέλνετε στο Ed News Radio. Φυσικά μας διαβάζετε και στο airnews.gr και όλες τις εκπομπές, τα δελτία βρίσκονται στο AirTeco.

0: Δεν λείπουν οι φωτιές, δυστυχώς. Άλλη μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Δήμο Βέρδο, να μας δώσει την εικόνα από τη φωτιά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καθοδόν και εγώ για την πυρκαγιά. Είναι σε δασική έκταση που έχει και έλατα. Είναι στην περιοχή Τούμπαλη, δημοτική κοινότητα Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα. Είναι κάτω από υψηλή τάση η φωτιά κοντά που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ακολουθούν πολλές επίγειες δυνάμεις, καθώς έχουμε ενεργοποιήσει και εμείς το μηχανισμό της φωτιστικής προστασίας του Δήμου Ευρώτα. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αέρα, γιατί το βλέπουμε, γιατί έχουμε και κάμερες βάλει live και βλέπουμε ότι δεν έχει αέρα πολύ στην περιοχή. Πιστεύουμε και με τα αέρια που έρχονται να τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Το ευχόμαστε, γιατί είπατε ότι είναι σε δασική έκταση, έχει έλατα η περιοχή.
1: Ακριβώς. Έχετε έλατο, τη μαύρη ελάτη, που ένα σπάνιο είδος ελάτη.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν οικισμοί κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά?
1: Όχι, είναι μακριά ο οικισμός Κρεμαστής. Όχι, ο οικισμός είναι κοινότητα. Είναι μακριά από εκεί, είναι 5-6 χιλιόμετρα. Δεν είναι κοντά.
0: Άρα η κατεύθυνση της φωτιάς πηγαίνει προς την άλλη πλευρά, να το πούμε έτσι απλά, όχι προς τον οικισμό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και εκτιμάτε κι εσείς ότι με την βοήθεια...
1: Γιατί με την επικοινωνία που είχα, που έφτασε το πρώτο πλήρωμα της πυροσβεστικής, γιατί είχαν στην περιοχή κοντά περιπολικό, ότι δεν έχει και πολύ αέρα, γιατί το βλέπουμε, πως προείπα, έχουμε και κάμερες live που παρακολουθούμε και έρχονται και ένα αέρια μέσα, ότι θα τη θέσουμε γρήγορα σε έλεγχο.
0: Μάλιστα. Έχει χύσει το 112 ή δεν χρειάζεται ακόμα?
1: Δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ είμαι από περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή, θέλω να φτάσω ακόμα. Δεν το γνωρίζω αν ήχησες. Πάντως σε μένα δεν χτύπησε το 112.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος συντονισμός μεταξύ όλων των αρμοδίων, ώστε οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει.
1: Στην περιοχή μεταβαίνουν πολλές επίγειες δυνάμεις. Καταρχάς, τρία οχήματα έχει στείλει ο Δήμος Ευρώτα και πολλά η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν τουρίστες, υπάρχει κόσμος που έχει έρθει και βρίσκεται ακόμα εκεί?
1: Είναι σίγουρα.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλή η τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, βρίσκεται καθοδόν, πηγαίνει στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά σε δασική περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Να συνεχίσει και εκείνος να φτάσει στο σημείο. Πάντως μας ενημέρωσε ότι είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που κατευθύνονται στο σημείο. Ήδη έχουν φτάσει αρκετοί πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. Είναι και τα ένα αέρια μέσα που θα βοηθήσουν σίγουρα στην κατάσβεση της φωτιάς, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βέρδος, ο Δήμαρχος Ευρώτα, ευτυχώς οι συνθήκες του καιρού είναι καλές, δηλαδή δεν υπάρχουν άνεμοι στην περιοχή, πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει στην κατάσβεση. Όπως και να έχει, υπάρχει ένας συντονισμός. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί θα βοηθήσουν, όχι μόνο και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες. Και το ευχάριστο είναι ότι η φωτιά δεν κινείται προς τον οικισμό. Εδώ είμαστε για όλες τις εξελίξεις, να δούμε πάλι και αυτή τη φωτιά και ελπίζουμε να μην υπάρχει άλλη. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε.

0: πάντως τις τελευταίες μέρες έχουν εκδηλωθεί και κάποια κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε ένα πολύ όμορφο νησί στη Ρόδο και οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι έχουν ήπια συμπτώματα, δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Φτάνουν στο νοσοκομείο του νησιού, στο κέντρο υγείας, πηγαίνουν εκεί, παίρνουν οδηγίες από τους γιατρούς. Απλώς όταν ο άλλος έρχεται και για 5 μέρες να κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, στη Ρόδο, οπουδήποτε, είναι πολύ λογικό να μην καθίσει μέσα στο δωμάτιο, να βγει έξω, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί έτσι μια αύξηση. Για να δούμε και τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο κάθε ασθενής, αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε λιγάκι, γιατί τώρα καλοκαιριάτικα και να είσαι και για διακοπές, δεν θέλεις να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, ο οποίος είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας του νησιού και είναι και αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, έχετε μια έξαρση αυτές τις μέρες εκεί στο νησί?
1: Ναι, συνήθως τέτοια περίοδο το καλοκαίρι έχουμε τέτοιες εξάρσεις. Ειδικά φέτος είναι πολύ περισσότερο αυτό. Τώρα οφείλεται σε ιούς, σε βακτήρια, σε κακή υγιεινή. Δεν προσέχουμε αυτά τα οποία κάνουν, οπότε αυτά πολλαπλασιάζονται.
0: Και φαντάζομαι αφορά όλες τις ηλικίες, δεν γίνονται διακρίσεις.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Έχετε κάποιο βαρύ περιστατικό στο νοσοκομείο? Έχουν νοσηλευτεί?
1: Όχι, από ό,τι γνωρίζω τα περιστατικά είναι 40 με 50 την ημέρα. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει νοσηλευτεί κάποιο περιστατικό, γιατί συνήθως αυτά αντιμετωπίζονται στα επίγοντα, χορηγούμενα από ορούς τα οποία ενυδατώνουν τον οργανισμό με κάποια φάρμακα αντιεμετικά και μετά δίδονται οδηγίες περαιτέρω από την φαρμακευτική αγωγή από το στόμα τους.
0: Ποιες είναι αυτές οι οδηγίες, θέλετε να μας πείτε, για να έχουμε όλοι μας έτσι υπόψη τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Κοιτάξτε, πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετική εμετούση διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιστομάχη αυτά θα παίρνουμε και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ, για 3 έως 6 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
1: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά. Ως επιτοπλίστων θα εντοπίσω το γλυκό, εφόσον κάποιος παίρνει ένα αφέψουμε, ένα τσάι, ένα καφέ. Αποφεύγουμε το καφέ, αλλά το τσάι να είναι σκέτο, ούτε ζάχαρη ούτε μέλι.
0: Ακόμα και αυτή η μικρή ποσότητα δηλαδή μπορεί να μας επηρεάσει.
1: Ναι, γιατί μετά προκαλεί οσμωτική διάρρεια. Αναγκάζει ο οργανισμός λόγω του γλυκού να προκαλέσει, να χειροτερεύσει τη διάρρεια που υπάρχει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να φάμε όμως είναι μακαρόνια άσπρα με λίγο βούτυρο, ρύζι, κρέας καλά ψημένο, κοτόπουλο ή χοιρινό, να αποφύγουμε δηλαδή τα λίπη. Μπορούμε να φάμε πατάτα, μπανάνα, μήλο. Αυτά. Για μερικές μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες, όσο διαρκούν τα συμπτώματα, για να περιορίσουμε την έντασή τους.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ φτωχό το μενού. Μπορείς να προσαρμοστείς για λίγες μέρες.
1: Ναι. Μπορείς να φας πατάτες τηγανιτές, βραστές, ψητές, όπως θέλεις. Πατάτα είναι, βοηθάει. Επειδή κινείται αργά στο έντερο, άρα σταματάει το διαρροϊκό σύνδρομο.
0: Πόσες μέρες κρατούν τα συμπτώματα συνήθως?
1: Συνήθως είναι 3 με 6 μέρες, ανάλογα τη βαρύτητα.
0: Τα παιδιά το περνάνε πιο ήπια ή το αντίθετο?
1: Κοιτάξτε, τώρα τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση, γιατί πολλές φορές πολλαπλασιάζονται σε αυτά. πανικός, ό,τι έγινε, τι έφαγε, δε, και αναγκάζονται και τρέχουν στο νοσοκομείο. Οπότε πολλές φορές μία ενυδάτωση ενδοφλέβια βοηθάει. Mm. Γιατί στα παιδιά, αν δώσεις κάτι αντιεμετικό, είναι σε σιρόπι, άρα αναγκάζεται το παιδί να ξανακάνει εμετό. Άρα πρέπει να αποφύγουμε να του δώσουμε κάτι τέτοιο μετά από μία ώρα από την πρώτη εμετική κίνηση. Mm. Και ανάλογα να εκτιμηθεί από τον παιδίατρο του κατά πόσο χρειάζεται να πάρει κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ή όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε καραμέλες, ούτε γλυκά, ούτε παγωτά.
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Όλα αυτά το χειροτερεύουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ας ευχηθούμε, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο στη Ρόδο, σε όλες τις περιοχές μπορεί να συμβεί αυτό και από εμάς τους ίδιους που μπορεί να είμαστε λίγο απρόσεκτοι, να μην πλένουμε συχνά τα χέρια μας για κάποιο λόγο.
1: Η προϋπόθεση είναι η υγιεινή, να πλύνουμε συνέχεια τα χέρια μας.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην επιφάνεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φανταστείτε κάποιον να πίνει τον καφέ του σε ένα τραπεζάκι, φεύγει, κάθεται ένας άλλος. Αυτό είναι ανθεκτικό, δεν είναι ότι πλύνεται. Περνάει το προσωπικό, καθαρίζει, το βλέπουμε καθαρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό από ιούς ή μικρόβια.
0: Ακριβώς. Και οι τουρίστες τώρα δεν θα καθίσουν μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και φαντάζομαι υπάρχει αυτή η έξαρση, όπως λέτε. Θα πάει για καφέ σε ένα μαγαζί.
1: Λογικό, βέβαια.
0: Έχει τα συμπτώματα, κάθε το επόμενο, αυτό ήταν. Κόλλησε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, ας ευχηθούμε να μειωθεί. Φαντάζομαι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός.
1: Ναι, σίγουρα θα μειωθεί.
0: Και υπομονή με όλα αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε, όχι μόνο με αυτά, με όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε στα νοσοκομεία τώρα, γιατί υπάρχει και ένας φόρτος εργασίας, γιατί είναι
1: ακριβώς,
0: ο κόσμος αρκετός.
1: Και ο κόσμος πολύ.
0: Έτσι, ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μυροφόρου, γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας της Ρόδου και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στο νησί. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διάλειμμα της εκπομπής, γιατί θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη εδώ να σας ενημερώσει με τίτλους ειδήσεων για τις εξελίξεις. Και μην φύγετε, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Thank you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο, η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρό κύμα ζέστη στις επόμενες μέρες. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Συριακή βάση. 6 ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Ερυθρέας στον κόλπο του Άντεν και κατευθύνονται προς Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Βάρκα με 55 μετανάστες που προσέγγισε βραχώδη ακτογραμμή στα νότια παράλια της Ιτίας εντόπισε το λιμενικό και ήδη με σκάφος μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Σε περιοχή της Κοζάνης εντοπίστηκε και συνελήφθη 33χρονος που είχε δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας Χαλκιδικής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Etnews Radio 105,8. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν είστε κάπου σε κάποιο νησί και πέσετε πάνω σε κάποιον διάσημο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς διάσημους όπως φαίνεται που επισκέπτονται τα νησιά μας, κάντε μια φωτογραφία και ξέρετε που θα τη στείλετε στο Viber. Θα στείλετε τη φωτογραφία και θα πατήσετε, θα γράψετε Earth News Radio. Και θα μας γράψετε και δύο λογάκια, έτσι για να ξέρουμε που βρίσκονται. Γιατί από αυτά που διαβάζουμε, που, από τις αναρτήσεις που κάνουν, που θέλουν βέβαια να μας δείξουν που πήγαν, γιατί είναι και τόσα άλλα μέρη που έχουν επιλέξει να περάσουν έτσι χαλαρές και ιδιωτικές στιγμές, που σαφώς αυτά τα κρατάνε για τον εαυτό τους.

0: Λέγαμε νωρίτερα για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ευρώτα. Την παρακολουθούμε. Άλλη μία η οποία εκδηλώθηκε στο Μπαλαμά Καρδίτσας. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και σύμφωνα μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Θα πάμε τώρα στη Σκιάθο, γιατί έχει πιάσει εκεί μια άλλη φωτιά, μεταφορικά το λέω πάντα. Θα μας τα πει καλύτερα ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Δήμαρχος Σκιάθο, ο κύριος Θεόδωρος Τζούμας. Γιατί εκεί οι τουρίστες ενθουσιάζονται πολύ βλέποντας το, μόλις φτάσουν στο νησί, βλέποντας τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης που είναι ακριβώς δίπλα στον παραλιακό, και κάνουν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα από τη Σκιάθο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, φαντάζομαι ο τουρισμός τώρα εκεί είναι...
1: Είναι, ναι, πράγματι, είμαστε φέτος, έχουμε και μεγάλη κίνηση, περισσότερο από ποτέ. Έχουμε μια αύξηση που καταγράφει ένα 10% σε σχέση με πέρσι, που και πέρσι ήταν πάλι μια χρονιά ρεκόρ. Φέτος έχουμε ξεκινήσει και πιο νωρίς από ποτέ, με τη διεθνή πίστα ξεκινάνε 29 Μαρτίου και η τελευταία να μας αποχαιρετά 30 Οκτωβρίου. Οπότε θα κλείσουμε και τουριστικά για φέτος.
0: Ευχαριστώ.
1: Τώρα, σε αφορά το αεροδρόμιο, ναι, βέβαια, υπάρχουν πολλοί λόγοι, κανείς που ταξιδεύει.
0: Ναι, ναι,
1: ένας από αυτούς είναι και το αεροδρόμιο. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό, λεγόμενοι plane spotters, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φωτογραφήσουν από κοντά την απογείωση και την προσγείωση. Η Σκιάθος έχει ένα τέτοιο αεροδρόμιο, λοιπόν. Σε νησί είμαστε μόνο εμείς και στο Σεντ Μπάρθ στην Καραϊβική. Να σας πω ότι πραγματικά είναι ένα μοναδικό θέαμα και με αδρεναλίνη και τα λοιπά και εντυπωσιακό, γι' αυτό και προσελκύει και πολύ κόσμο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα ρίσκο, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και πηγαίνουν στις απαγορευμένες περιοχές που ορίζονται βέβαια με σήμανση από εμάς πολύ έτσι εμφαντικά. Δηλώνουν οι πινακίδες ότι απαγορεύεται η προσέγγιση κινδύνου θάνατος. Έχουμε κάνει επί του οδοστρώματος μια διαγράμμιση που επίσης πολύ έτσι διακριτά ορίζει την περιοχή που απαγορεύεται να προσεγγίσει κανείς, και υπάρχουν και φωτεινοί σηματοδότες. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι αψηφούν τον κίνδυνο και παίρνουν αυτό το ρίσκο? Γιατί δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Δεν συμβαίνει κάτι αναπάντεχα. Αυτό γίνεται γιατί είναι εκεί και θέλουν αυτό να το ζήσουν. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν το είχα υπολογίσει καλά, υπήρξε μια άλλη
0: μπερδεύτηκα ένας... και έφτασα στο διάδρομο
1: ακριβώς,
0: του
1: ακριβώς, δηλαδή,
0: της προσγείωσης.
1: Συνειδητά πάνε κάποιοι άνθρωποι εκεί, εξέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να έχουν αυτοκτονικές τάσεις, μπορεί να είναι μειωμένη αντίληψη, δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Άλλες φορές τα ατυχήματα είναι πιο μικρά, άλλες είναι πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιορίσουμε. Έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία, με το λιμενικό, γιατί είναι κοντά στη θάλασσα εκεί ο δρόμος αυτός. Δηλαδή είναι η θάλασσα, ο δρόμος και η οριοθέτηση του αεροδρομίου. Με τη Fraport επίσης, με την ΗΠΑ. Σας λέω ότι εμφαντικά δηλώνουμε ότι εδώ μην προσεγγίζετε, είναι επικίνδυνα. Ωστόσο, κάποιοι παίρνουν το ρίσκο. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν? Και αν σταθεί κανείς, ξέρετε, στα σημεία που έχουμε υποδείξει, μπορεί να παρακολουθήσει πολύ κοντά, από πολύ κοντά αυτό το θέαμα, να βγάλει τις φωτογραφίες του, το βίντεο του, ό,τι έχει φανταστεί, και χωρίς να κινδυνεύσει. Κάποιοι δηλαδή πάνε ακριβώς πίσω από το αεροπλάνο και από το λεγόμενο blast, τα αέρια δηλαδή του αεροσκάφους δημιουργούν ένα μεγάλο οστικό κύμα και τους αρέσει αυτό, έτσι να το αισθάνονται.
0: Μπορεί να το κάνουν για να θέλουν να κερδίσουν λίγα δευτερόλεπτα, λίγα έτσι λεπτά, πώς να το πω, να γίνουν διάσημοι στο διαδίκτυο, ακριβώς, και στα social media.
1: Αψηφούν τον κίνδυνο τη ζωή του, εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά likes, για να φωτογραφηθούν. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά με αυτό με ξεπερνά. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιορίσουμε.
0: Τι μπορείτε, όπως λέω, δεν μπορείτε συχνά... να κάνετε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Είναι όπως λέω συχνά, σαν να περνάς ένα φανάρι με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μια διάβαση, διαγράμμιση, φανάρι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Έχουμε σε κάθε διάβαση έναν αστυνόμο να μας φυλάει? Όχι. Άμα περάσουμε με κόκκινο, θα φταίει το φανάρι ή το αυτοκίνητο που μας πάτησε? Όχι, είναι η ίδια περίπτωση. Απλά γιατί για αυτοκίνητο έχουμε αεροσκάφος. Γι' αυτό και το κάνει πιο εντυπωσιακό και γι' αυτό και το συζητάμε και πολύ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά σας λέω, με ξεπερνά αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει. Τι να σας πω, σε αυτόγνωση δηλαδή. Σας λέω, οι πινακίδες είναι τεράστιες, η διαγράμμιση είναι ευδιάκριτη, κίτρινη. Έχουμε φανάρια που τα αυτοκίνητα βέβαια συμμορφώνονται και σταματάνε και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, έχεις κάποιους Ύστερα το πρόγραμμα των πτήσεων είναι μεγάλο. Φτάνει η μέρα που να έχουμε 30 πτήσεις τη μέρα. Η πρώτη ξεκινά το πρωί στις 6.30-7 και η τελευταία μπορεί να είναι και 12 το βράδυ.
0: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και γενικά να σας πω, θα ξεπεράσουμε τις 5.000 πτήσεις όλο το τουριστικό μας καλοκαίρι. Δηλαδή, όπως σας είπα, από τέλος Μαρτίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Συνδεόμαστε φέτος, έχουμε νέο ρεκόρ και στις πόλεις που συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε με 33 πόλεις 17 χωρών. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε μπορεί και να υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει από αστυνόμο ή λιμενικό που είναι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες αυτές και με δυσκολία μπορούν να τα αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις. Δεν μπορείς να έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να έχεις εκεί πέρα αστυνομικούς και να λένε παρακαλώ, μην περνάτε από εδώ. Να πούμε το εξής, ότι το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό αφορά μία Ιταλίδα τουρίστρια 52 ετών, παρακαλώ. Δηλαδή δεν ήταν και παιδάκι, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο της Βόλου.
1: 60 κάτι, 62, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όχι, δεν είναι μικρές ηλικίες. Ναι. Τα παιδιά ίσως να φοβούνται και να μην. Είναι ενήλικες και σας λέω, αν δείτε και βίντεο, γιατί έχουν πολύ έτσι απήχηση αυτά τα βίντεο αυτά, τα βρίσκει εύκολα κανείς με μια αναζήτηση. Είναι άνθρωποι που πάνε, κρατάνε το κάγκελο και περιμένουν με αγωνία να τους παρασύρει το μπλάστο των αεροσκαφών. Δηλαδή, πιάνουν το κάγκελο έτσι και το περιμένουν. Ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν.
0: Φαντάζομαι είναι μεμονωμένα περιστατικά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για λαό ολόκληρο που πηγαίνει εκεί και κρατάει τις αποστάσεις του κόσμος. Λίγοι είναι.
1: Ακριβώς λίγοι είναι και οι υπόλοιποι βλέπετε ότι κάθονται δεξιά και αριστερά, φωτογραφίζουν, απολαμβάνουν το θέμα, γιατί πραγματικά το θέμα είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, σας είπα, στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κάπου σε ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά και πάλι είναι τόσο δύσκολη η πρόσβαση εκεί που δεν μπορεί κανείς. Είναι το μόνο στην Ευρώπη που είναι τόσο έτσι προσβάσιμο και είναι εντυπωσιακό. Είναι και της Κέρκυρας, αλλά δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τόσο εύκολα. Mm. Το δικό μας έχει αυτό το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί εντάξει, οι πτήσεις υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια γιατί, ασχολούμαστε πολύ με social media. Γι' αυτό.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Ωραία, ας ευχηθούμε να μην συμβεί τίποτα έτσι, κάτι πολύ άσχημο σε κάποιον και οι πινακίδες σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα είναι και τι θέλει ο καθένας να κάνει.
1: Οι ευχές πιάνουν άμα τις βοηθάμε και εμείς. Άμα πηγαίνουμε κόντρα, όσο και να ευχηθούμε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που συμβαίνει εκεί. Από αυτούς τους ανθρώπους που το αποφασίζουν να το κάνουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι θέμα για ψυχιατρική διατριβή.
0: Εντάξει. Θα μείνουμε στο ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Εσείς έχετε κάνει. Εντάξει, θα μείνουμε στο ότι είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Εσείς έχετε κάνει ό,τι καλύτερο.

0: ναι. λέτε τώρα, όντως είναι πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε, ειδικά την εποχή αυτή δεν περισσεύει κανείς. Δεν περισσεύει κανείς στο κέντρο υγείας, δεν περισσεύει κανείς στην αστυνομία, κανείς στο αεροδρόμιο, κανείς στο λιμεναρχείο. Είναι δηλαδή μια παραπάνω έννοια που υπάρχει χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλό υπόλοιπο σεζόν.
1: Να ευχηθώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να μας επισκεφτείτε.
0: Ευχαριστώ.

0: Και από το άκρος επικίνδυνο που κάνουν κάποιοι τουρίστες στη Σκιάθο, θα σας πάω σε ένα άκρος εντυπωσιακό ναυάγιο που ανακάλυψε εντελώς τυχαία ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, δίτης, ψαροντουφεκάς, ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, στο βυθό της Άνδρου. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αδάμη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα στο στούντιο σε όλους και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία ανακάλυψη σπουδαία και για τον πολιτισμό μας είναι αυτή που κάνατε.
1: Ναι, ήταν μια τυχερή στιγμή, ας το πούμε, αλλά πολύ εντυπωσιακή και σημαντική από ό,τι φαίνεται.
0: Θέλετε να μας πείτε πώς έγινε, πώς φτάσατε στο ναυάγιο?
1: Ναι, ήμουνα για ψάρεμα, ψαροντούφεκο έκανα και τυχαία ένα ψάρι στην ουσία έκανα μια βαθύτερη βουτιά, γιατί το βάθος είναι στα 40-44 μέτρα περίπου, έκανα μια βαθύτερη βουτιά και ένα ψάρι ήταν αυτό που τελικά έφυγε προς τα βαθιά και ακολουθώντας το με οδήγησε το ψάρι, γιατί πήγε το ψάρι και κρύφτηκε μια στήρα μέσα στο ίδιο το ναυάγιο. Το ψάρι στην ουσία με οδήγησε στο ναυάγιο αυτό. Οπότε βλέποντας το από τα μεσόνερα καθώς κατέβαινα, κατευθείαν κατάλαβα ότι πρόκειται για ναυάγιο από το Σουλούπι και φτάνοντας πιο κάτω διαπίστωσα ότι είναι αμέτρητη τότε στα μάτια μου αμφορείς. Αργότερα οι αρχαιολόγοι είπαν ότι μετά την έρευνα που κάναμε ότι ήταν 650-700 αμφορείς τουλάχιστον.
0: Και μάλιστα το φορτίο αυτό σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έτσι?
1: Ναι, αυτό είναι το ξεχωριστό, ότι γιατί θεωρητικά, αναλογικά μάλλον, για το βάθος του είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, γιατί ένα ναυάγιο στα 42-44 μέτρα θεωρείται ένα ρηχό ναυάγιο που εύκολα κάποιος μπορεί να βουτήξει και να το βρει και να το σκαλίσει. Εντάξει, οπότε ναυάγια βαθύτερα 60-80 μέτρα και παρακάτω εννοείται και είναι συνήθως άθικτα λόγω του βάθους, αλλά αναλογικά με το βάθος του ήταν εντυπωσιακό ότι αυτό το ναυάγιο

0: από ό,τι φαίνεται δεν το έχει ξαναδεί η μάτι, δεν το έχει ξανακουμπήσει χέρι για 2.500 χρόνια, ας πούμε, χοντρικά.
1: Εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, όπως λέτε κι εσείς, τα περισσότερα ναυάγια είναι πιο σε περισσότερο βάθος. Είδαμε πρόσφατα και στην Κέρκυρα ένα ναυάγιο, από ένα γερμανικό ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο ήταν ακόμα πιο, είχε μεγαλύτερο βάθος. Το οποίο είναι αυτό που λέτε, ότι είναι πιο άθικτο.
0: Ναι, ναι. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες κάποιος να το έχει βρει, ή ακόμα και να το έχει βρει, να έχει περάσει χρόνο πάνω σε αυτό, να το έχει σκαλίσει, ας πούμε.
1: Τα πρώτα συναισθήματα, δηλαδή, νιώσατε δέος, νιώσατε χαρά, νιώσατε... Τι νιώσατε όταν το είδατε αυτό? Εντυπωσιακό, βέβαια.
0: Ναι, εντυπωσιάστηκα στην αρχή, νιώθεις δέος, αλλά αυτά τα συναισθήματα ήταν ακόμα πιο έντονα στη συνέχεια, δηλαδή μιλώντας, γιατί όταν το βλέπεις δεν μπορείς να αντιληφθείς.
1: Την
0: αξία του, ακριβώς. Mm. Δηλαδή μιλώντας μετέπειτα και αφού έδειξα τα βίντεο που είχα σε αρχαιολόγους και μου έκαναν την πρώτη τους εκτίμηση, τότε αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για ένα τόσο παλιό ναυάγιο από το 4ο, τέλη 4ου, 5ου αιώνα, δηλαδή 2.500 ετών ναυάγιο σχεδόν. Δηλαδή τότε είναι που σε πιάνει ένα τριχύλα όταν σκέφτεσαι ότι αυτό υπάρχει μες στη θάλασσα για 2.500 χρόνια και ήσουν εσύ που το βρήκες, δεν το είχε δει κανείς εκεί, ναι.
1: Ναι, φοβερό, εντάξει, είναι φοβερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχετε, επειδή είστε δίτης, σας αρέσει το ψαροντούφεκο, έχετε βρει, ανακαλύψει κάτι άλλο, έχετε έρθει σε επαφή μέσα στο βυθό με κάτι που σας έχει κάνει εντύπωση?
0: Διάσπαρτους αφορείς, έτσι και μεγάλους, έχω ανακαλύψει σε πάρα πολλά σημεία. Και όπως και εγώ και πολλοί άλλοι ψαροντουφεκάδες, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που είναι σημαντική παρουσία των ψαροντουφεκάδων, των εραστεχνών αλιέων, δηλαδή στη θάλασσα. Υπάρχουν άλλοι ψαροντουφεκάδες που έχουν βρει νάρκες, ας πούμε, ενεργές νάρκες, που άμα την είχε πιάσει ένα δίχτυ και την είχε φέρει ένα καΐκι πάνω, μπορεί να την αζόντουσαν, και έχει έρθει λιμενικό και έχει κάνει ελεγχόμενη έκρηξη. Έχουν βρει άλλα αρχαία. Έχουν βρει οι εραστέχνες αλής που βρίσκονται στη θάλασσα, κάνουν αναφορές για ξενικά είδη που έρχονται. Γενικά το να υπάρχουν στη θάλασσα είναι αποτρεπτικό για την παράνομη αλία. Γενικά η παρουσία ψαροντουφεκάδων και εραστεχνών αλίων στη θάλασσα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Και ένα από αυτά είναι και αυτό τώρα που έτυχε σε μένα.
1: Ναι, ναι. Και άραγε ποιο να είναι το μέλλον του ναυαγίου?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον του ναυαγίου. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή κάποια επιλεκτική ακόμα ανάσυρση κάποιων ακόμα φορέων για περαιτέρω μελέτη, ίσως και κάποια τοποθέτησή του σε κάποιο μουσείο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να ανασυρθεί όλο το ναυάγιο, γιατί προφανώς θα προκληθούν και ζημιές. Δεν είναι κάτι που. Αυτό προφανώς θα μείνει εκεί.
1: Θα πρέπει να γίνει με προσοχή ό,τι γίνει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καν εφικτό με προσοχή, δηλαδή. Νομίζω ότι μένει εκεί. Συνήθως τα υποβρύχια ναυάγια μένουν σαν αρχαιολογικός χώρος επισκέψιμος εκεί που είναι. Μπορεί απλά να παίρνουν κάποια δείγματα ακόμα για να τα μελετήσουν και ίσως να τα εκθέσουν και σε κάποιο μουσείο.
1: Πόσες φορές βουτήξατε σε εκείνο το σημείο, από την ημέρα που το ανακαλύψατε εννοώ?
0: Εγώ έχω κάνει εκείνη τη μέρα που το βρήκα, έκανα δύο βουτιές που τις έχω και σε βίντεο, μετά άλλη μία βουτιά που πήγα τους αρχαιολόγους, και έχω κάνει και κάποιες βουτιές στη διάρκεια των ετών για να το δω, αλλά δεν κατέβαινα μέχρι τελείως κάτω, έτσι για να δω ότι είναι στην κατάστασή του και δεν έχει αλλάξει κάτι. Και φαίνεται ότι και στα σημερινά πλάνα, ακόμα και από τα πλάνα τα παλιά που έχω, είναι ακριβώς, δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο ναυάγιο. Είναι ακόμα, δεν έχει εντοπιστεί δηλαδή, και πραγματικά φαίνεται δηλαδή οπτικά ότι δεν έχει πειραχθεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω, να ευχηθώ καλές βουτιές και οτιδήποτε, δηλαδή, και άλλα ναυάγια. Αυτά είναι εντυπωσιακά που πραγματικά πρέπει ο άλλος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, έστω και κάνοντας ψαροντούφεκο, για να μπορέσει να ανακαλύψει όλες αυτές τις ομορφιές και αυτές τις αξίες που κρύβονται για διάφορους λόγους ακόμα στο βυθό της θάλασσας.
0: Ναι, είναι ένας καινούριος κόσμος, ο υποβρύχιος κόσμος, σε μεγάλο μέρος ανεξερεύνητος, άσχετα και αν θα είναι ψαροντούφεκο ή απλά ελεύθερη κατάδυση ψυχαγωγική για φωτογραφία ή για να δουν απλά το βυθό. Είναι μια δραστηριότητα που κρύβει εκπλήξεις.
1: Πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για την παρέμβαση σήμερα που σας είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αδάμης, εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντουφεκάς, ο άνθρωπος που ανακάλυψε ένα φοβερό ναυάγιο, αρχαίο ναυάγιο, 2.500 ετών όπως είπε και ο ίδιος, στην Άξο, στο βυθό της θάλασσας, στα 44 μέτρα, εντελώς τυχαία. Πέρα από το βυθό της θάλασσας που σας ταξιδέψαμε, ελπίζω να σας ταξιδέψαμε γενικότερα, να περάσατε όμορφα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έρχεται και η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ για να ακούσετε τις εκπομπές μας, τα δελτία ειδήσεων για να ενημερωθείτε. Οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε στο earthnews.gr. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης έναντι της απειλής από Τουρκία και Ιράν έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο ανεπ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για υπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio μόλις παρουσίασε ένα από τα πιο διαχρονικά άλμπουμ της μουσικής jazz που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1958. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες, όπως σας είπα, και είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα στο αφιέρωμα του καλοκαιριού με jazz που ξεκινάει από τα χρόνια του 30, όπως παίξαμε Benny Goodman χθες, και θα παίξουμε σήμερα αρκετά κάποια από τα σύγχρονα στον χώρο της jazz. Αυτό είναι βέβαια το Blue Train. Το ακούσατε από μια καταπληκτική έκδοση που προτείνω όσοι δεν την έχουν ανακαλύψει να την αγοράσουν. Είπαμε ότι όλα αυτά ακούγονται από φυσικό προϊόν. Το είχα σε βινήλιο, αλλά βγήκε το 2022 από την Blue Note αυτή η έκδοση με ένα επιπλέον CD και με διάφορα άλλα κομμάτια που ήταν από την ίδια περίοδο. Κλασικό του John Coltrane. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 με τα σχόλια και τα υπόλοιπα. Μερικά σύγχρονα, όπως ας πούμε τα έχουμε παρουσιάσει σε εκπομπές επικαιρότητος τα περισσότερα από αυτά. Sons of Kemet, συγκρότημα jazz με επηρεαζόμενους όμως και από την world music και την afrobeat, θα λέγαμε avant-garde jazz, είναι ένα συγκρότημα από την Βρετανία. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχω παρουσιάσει όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ τους πριν από 5 χρόνια περίπου, από το άλμπουμ Black to the Future.

από τον Duke Ellington στην σύγχρονη jazz αυτής της δεκαετίας, από τη Βρετανία. The Comet is Coming, το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην εξαιρετική ετικέτα της Impulse, όπως και το επόμενο που έκανε μια κίνηση κυκλοφορώντας τέτοιους δίσκους σε βινήλια και σε CD σε μια δεκαετία που κυριαρχεί το streaming και μόνο λίγοι μπορούν να πλησιάσουν και να καταλάβουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να την ακούσουν από ένα φυσικό προϊόν. Ψηλά γράμματα πια στην εποχή μας. The Comet is Coming είναι το επόμενο συγκρότημα new jazz, αλλά και funk και rock μέσα στις μουσικές, από ένα άλμπουμ του 2000, το τρίτο άλμπουμ που βγήκε το 2022, πριν από 3 χρόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια, παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εκεχηρίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και σήμερα ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι είστε εκεί και ακούτε εξαιρετικά μηνύματα. Ας πούμε, υπάρχει ένα που λέει ότι πέρασε γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να πω ποιο ήταν το όνομα. Στο The Comet is Coming φαίνεται αυτό που έλεγε ο Edgar Froissart, τον Tangerine Dream, η συνθετική προσέγγιση μας στη jazz, του συγκροτήματος εννοεί, του μεγάλου τον Tangerine Dream. Ακούτε από διάφορα σημεία της χώρας μας. Χαιρετισμού σε όλους και στον Νίκο που είναι στην Κρήτη και ακούει τώρα την εκπομπή πίνοντας παγωμένη λεμονάδα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον φοβερό μουσικό από το παρελθόν που έφυγε από τη ζωή σε αυτή τη δεκαετία, μέλος του συγκροτήματος του George Benson, στο τελευταίο του άλμπουμ, Dr. Lonnie Smith. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Blue Note στις 26 Μαρτίου του 2021. Έφυγε από τη ζωή μερικούς μήνες μετά. Λέγεται Breathe. Είναι ένα άλμπουμ αυτού του θρύλου του Hammond V3, έτσι ήταν αυτό το που έπαιζε, και διαθέτει απροσδόκητες συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε με τον Iggy Pop. Ηχογραφήθηκε κυρίως ζωντανά κατά τη διάρκεια της παραμονής των γενεθλίων του. Γινόταν 75 ετών στο Jazz Standard στη Νέα Υόρκη το 2017. Και μια και είπα γενέθλια, είναι ντροπή αυτό που συνεχίζεται να γράφεται συνέχεια κάθε φορά που έρχεται ένας καλλιτέχνης ή κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τη ζωή. Είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί. Ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Εκτός από τις διάφορες αηδίες που γράφονται, δεν θα μείνω σε αυτό. Μένω στα μηνύματα που είδα σε μια ανάρτηση που έκαναν τα νέα, που είναι τώρα στην Πάτμο. Είναι πολύ σπουδαίο ένα τέτοιο όνομα να είναι στην Ελλάδα και να γράφουν όλοι στο εξωτερικό ότι είναι στο ένα νησί, είναι στο άλλο νησί. Γράφει την είδηση και από κάτω είναι πάνω από 400 μηνύματα που τα 380 βρίζουν. Βρίζουν με άσχημο τρόπο. Θα ήθελα να υπήρχε ένας ψυχολόγος να μας αναλύσει γιατί αυτός ο κόσμος βρίζει κάθε φορά που έρχεται κάποιος ή που πεθαίνει ένας. Ελπίζω να μην είναι κάποιοι από αυτούς τους ακροατές που να ακούν την εκπομπή σήμερα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα Facebook όταν είχαν έρθει άλλοι σε άλλες εποχές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε ο David Bowie στην Πάτμο επίσης.

από το άλμπουμ αυτής της δεκαετίας, Dr. Lonnie Smith. Το άλμπουμ λέγεται Breathe και έχει βγει βέβαια σε φυσικό προϊόν από την Blue Note. Αυτός ήταν κάποτε με George Benson. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα ήταν πριν με Crusaders. Οι Crusaders είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα που είχε ξεκινήσει σαν Jazz Crusaders και μετά έμειναν Crusaders. Καταπληκτική. Αυτός είναι ο Joe Sample από ένα άλμπουμ του 1978, από τα ιδρυτικά μέλη των Crusaders. Έχει παίξει με Miles Davis, George Benson και τόσους άλλους, αλλά ακόμα και με Anita Baker και Steely Dan και Supremes.

Ακούσαμε Joe Sample από το συγκρότημα των Crusaders. Ήταν και ένας άλλος που το ακούσουμε σε λίγο. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Carmel. Είναι του 1978. Η Carmel είναι ένα μικρό χωριό στην Καλιφόρνια. Για μένα είναι ένα από τα τρία καλύτερα χωριά που έχω επισκεφτεί από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου τα ταξίδια, εκτός βέβαια των ελληνικών χωριών. Τα άλλα δύο είναι στην Ιταλία, στην Νότιο Ιταλία. Η Carmel είναι μια κουκλίστικη πόλη, ένα κουκλίστικο μικρό χωριό στη μέση της Καλιφόρνια. Και γι' αυτό γυρίσαμε για κάποιες σκηνές του ντοκιμαντέρ αυτού, Once in a Lifetime, εκεί. Έχει έρθει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων πάνω σε αυτό που είπα για τα άσχημα σχόλια για την επίσκεψη της Μαντόνα στην χώρα μας και για μια άλλη συμπεριφορά του ελληνικού κοινού τότε, σε εκείνη την συναυλία που είχε γίνει στο πεδίο του Άρεως με κάποια συγκροτήματα. Δεν θέλω τώρα να πούμε όλη την ιστορία, πολλοί την ξέρουν αυτή. Δεν ολοκληρώθηκε η συναυλία. Ήταν πολύ κρίμα. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτός ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο Σταύρος Καρχάκος, που ήταν υπεύθυνος του πολιτισμού τότε στο Δήμο Αθηνών, και ο παλιός φίλος που δεν υπάρχει πια, ο Λεφεντάριος, που ήταν και εγώ μαζί, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε εκείνη τη συναυλία. Εντάξει, στη ζωή μας υπάρχουν και τέτοια. Είχαμε στεναχωρηθεί γιατί ποιος ήταν ο λόγος να μην γίνει συναυλία εκείνη. Λάρι Κάρλτον, κιθαρίστας από τους Crusaders και αυτός, έχει παίξει και με Στιλιντάν και Τζόνι Μίτσελ, από προσωπικό του άλμπουμ.

Ναι, Βιβί, στην Καρμέλη ήταν δήμαρχος ο Clint Eastwood και έτσι στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Doris Day. Ένας άλλος φίλος λέει να πω τα δύο χωριά στην Νότιο Ιταλία. Δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα αυτά τα δύο χωριά. Εγώ τα είδα στη δεκαετία του 70. Τώρα ο υπερτουρισμός δεν ξέρω πώς θα τα έχει κάνει. Βέβαια θα είναι στα χωριά εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα προτείνω. Γιατί βλέπω το τι γίνεται στην περιοχή του Αμάλφη. Δεν είναι καν το Αμάλφη έτσι όπως είχα πάει εγώ ή ας πούμε στο Κάπρι. Δεν υπήρχε αυτό που βλέπω τώρα σε κάτι ντοκιμαντέρ. Περσινά μάλιστα από το συνοστισμό στα στενά στο Κάπρι. Δεν υπήρχε ούτε καν τίποτα. Λοιπόν, ολοκληρώνω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με Acoustic Alchemy και ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίσταν, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, τρεμπρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στη σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Εδώ είμαστε, προτελευταία μέρα με τα δύο ώρα ραντεβού μας. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, το Σαμουήλ.

σαν σήμερα το 1948, εκεί στο West Bromwich στην Αγγλία, γεννήθηκε ο περίφημος Robert Anthony Plant, ο Robert Plant.

Εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στους Led Zeppelin. Νομίζω ο Jimmy Page τον είχε διαλέξει μετά από οντισιόν. Μετά τη διάλυση των Zeppelin, όταν πέθανε ο John Bonham, ο drummer, ο Plant ακολούθησε επιτυχημένη, όπως λένε, solo καριέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα αυξημένης διάρκειας, απολύτως σχετικό, 5 με 7, και αύριο θα συμβεί το ίδιο. Από Δευτέρα θα σας ξεκουράσουμε λίγο από την παρουσία μας. Χαμογελάει ο Θάνος Τσιμέκας, λέει ούφε επιτέλους. Όχι πάλι, αστείευομαι. Ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Λυπάμαι, Τζουλιέτα, αλλά προφανώς δεν έχεις υπόψη σου την δομή αυτών των εκπομπών. Λυπάμαι. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, Earth News, μία λέξη, και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή πρέπει να έχουν ξεχωρίσει, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν είστε τώρα στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες δουλειές για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές κτλ, η σελίδα μας της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε, εφόσον μπείτε στη σελίδα, τα μηνύματά σας. Και τα χαρακτηριστικά τύμπανα του Μπόναμ. Παρότι σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλάντ. Σήμερα, λέει, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί, θα μου πείτε? Πού να ξέρω, θα σας πω, όχι ψέματα. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Του έδωσαν για αυτή την ανακάλυψη το Νόμπελ το 1902 και έγινε Σερ. Έτσι λοιπόν, 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τώρα, εκτός από την ελονοσία που έχει καταπολεμηθεί στα δικά μας μέρη, ευτυχώς έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, πάλι των κουνουπιών. Οπότε όχι 20 Αυγούστου, κάθε μέρα του καλοκαιριού κατά των κουνουπιών πρέπει να είναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσουμε σε κάποια συνέντευξη, στην πιο αναλυτική παρουσίαση ενός θέματος, θα μου επιτρέψετε δύο παρεμβάσεις που θα πιστοποιήσουν μια στιγμή. Είναι τόσο αισθαντικό και ακαπέλα που εδώ όντως θα μπερδευόταν πολύ χειρότερα αν εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δύο θέματα που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα είναι από τη μία ένα καταπληκτικό εργαλείο επικοινωνίας. Για μένα το κορυφαίο, τα άλλα είναι πιο έμεσα κτλ. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να είναι και το καλύτερο εργαλείο εξαπάτησης. Διαβάζω, ας πούμε, ένα θέμα που το έχετε ακούσει και στα δελτία και στους τίτλους, το έχετε διαβάσει. Διαλέγω τον τίτλο ενός συγκεκριμένου ενημερωτικού μέσου, αλλά πάνω κάτω όλα έτσι το χειρίστηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό τέλος των 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν δεν είναι έτσι, παιδιά. Ποια είναι η σωστή διατύπωση? Τέλος στη δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για να μου πεις γιατί, θα σας εξηγήσω. Στη δικαστική διεκδίκηση, ναι, διότι αυτή που διεξήχθη ήταν η περίφημη, μια στιγμή να σας το πω και σωστά, πρότυπη δίκη. Τι σημαίνει πρότυπη δίκη? Ότι έχουμε πάει χιλιάδες και έχουμε κάνει αγωγές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν παίρνουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Με πρωτοβουλία κάποιου μπορεί αυτό να φτάσει στον ανώτερο βαθμό, πάει δηλαδή Συμβούλιο Επικρατείας, και το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζει στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη συγκεκριμένη δίκη ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα κατώτερα δικαστήρια. Άρα δηλαδή, χάνοντας ο συγκεκριμένος που προσέφυγε μαζί με την αδεδή που τον υποστήριξε αυτή τη δίκη, όλες οι άλλες που εκκρεμούσαν οι δικαστικές αποφάσεις σε κατώτερα δικαστήρια αυτομάτως έχουν τελειώσει. Δεν μπορείς δηλαδή να τη συνεχίσεις τη δίκη. Αυτό είναι το θέμα της πρότυπης. Δηλαδή, αν έλεγε ναι, πρέπει να επαναέρθουν, πάλι το ίδιο θα ίσχυε. Δυστυχώς απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργησή τους. Όμως, και εδώ μπαίνει το πολύ μεγάλο όμως ρε παιδιά, απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργηση, αλλά δεν θεωρεί αντισυνταγματικό να τους επαναφέρεις. Όταν λοιπόν ο τίτλος λέει έτσι, να το πω λίγο χοντρά λαϊκά, λύνει τα χέρια σε όσους δεν θέλουν να το επαναφέρουν. Εννοεί η έκφραση, έτσι, όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άμα λοιπόν αύριο ο Θάνος Τσιμέκας, εκτός από καλός χολύπτης, γίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να πει εγώ όχι 13ο, 14ο και 10ο, να το πρώτο μέτρο λοιπόν θα λάβω, 16ο, 17ο μισθό. Τι σημαίνει όλα αυτά? Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το δημοσιονομικό περιθώριο, αν μπορούμε από αλλού να πάμε. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να πω όμως ότι ένας τίτλος που λέει μια αλήθεια, γιατί αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, άρα δεν μπορείς να πας εσύ να κάνεις πάλι αγωγή και να το διεκδικείς, έχει τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει ως θέμα. Είναι δηλαδή πια μόνο πολιτική απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε προς τη ΔΕΘ, ρε παιδιά. Και στη ΔΕΘ, εδώ να δείτε η γλώσσα, θα ακούσουμε πακέτα και τι πακέτα παροχών λέει. Άλλη μεγάλη εξαπάτηση αυτή. Αυτό πως την έχουμε πατήσει παιδιά και το χρησιμοποιούμε και εμείς και δεν θεωρείται και λάθος. Εγώ σας το λέω έτσι. Δεν είναι παροχές αυτά που δίνει το κράτος στους πολίτες. Είναι αντιπαροχές. Διότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν. Δηλαδή τι κάνουν? Δίνουν τα χρήματά τους στο κράτος και το κράτος τι κάνει? Τα διαχειρίζεται, παιδιά. Δεν είναι δικά του. Αν δηλαδή σας πω εγώ αύριο κάντε με πρωθυπουργό και θα σας δώσω αυτά, δεν θα σας τα δώσω από την τσέπη μου. Θα τα δώσω από τα χρήματα που εσείς εμείς έχουμε δώσει. Άρα η λέξη παροχές είναι μια μικρή απάτη και μόνο από τι λέμε. Δηλαδή λέμε οι γονείς παρέχουν στα παιδιά στέγη και τροφή. Μάλιστα. Διότι οι γονείς εργάζονται, παίρνουν λεφτά, αγοράζουν τα τρόφιμα, τρώνε τα παιδάκια. Και τους έχουν και το σπίτι που πληρώνουν οι γονείς τους λογαριασμούς. Άμα το παιδί πληρώνει τα έξοδα του σπιτιού και πληρώνει και το σούπερ μάρκετ, δεν παρέχουν οι γονείς την τροφή επειδή το σερβίρει εκεί στο πιάτο. Επομένως αυτό με τα πακέτα παροχών που θα τα ακούσουμε από όλους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιου όλο αυτό, να το έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας παιδιά. Το πολύ πολύ που θα ήταν σωστό τέλος πάντων, θα λέγαμε ότι είναι ανταποδοτικά δημοσιονομικά μέτρα. Ανταποδοτικά, άμα δεν έχει το αντί μπροστά, κοροϊδευόμαστε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που συνδέεται και με έναν άλλο αγαπημένο μας δημιουργό, όχι του εξωτερικού. Μια τέτοια μέρα στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε ο Νικόλας Ασημόπουλος. Ο Νικόλας Άσημος.
1: Και τα παζάρια θέλω να τρέξω στις Καλαμιές και τα λιβάδια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα αστεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Ένας πραγματικά αντισυμβατικός καλλιτέχνης, το λέμε για πάρα πολλούς, αλλά ο Άσημος ήταν αυτό, δηλαδή ήταν αυτό όλη του η ζωή, δεν ήταν ότι έκανε αυτού του τύπου τη μουσική ή αυτούς τους στίχους, ζούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όσοι τον είχαμε πετύχει εκεί και στα Εξάρχεια και πήγαινε, ανέβαινε και Κολωνάκι, να ανησυχείτε, να πουλάει τις παράνομες κασέτες του, παράνομες σε έλεγε ο ίδιος. Έχω πουλάω, δεν ήθελε να είναι νόμιμες για κάποιο λόγο. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά και βασανισμένο πλάσμα. Πέρασε δηλαδή με τις δικές του συγκρούσεις. Ήταν μια μορφή εκείνα τα χρόνια, σε όσους έτσι ασχολιόμασταν και με αυτό το κομμάτι της μουσικής. Και έφυγε βέβαια με τον τρόπο που έφυγε. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ένα από αυτά όμως, περίμενε να δούμε, γιατί έχουμε και τα... Μάλιστα, ο Στέφανος από την Καλαμαριά, επειδή λέει αναφέρθηκε στο χαμό του Μπόναμ, του ντράμερ εννοεί τον Ζέπελιν, προσφάτως έφυγε από τη ζωή και ο ντράμερ τον ZZ Top. Έχει δίκιο, δηλαδή το έχω δει κανένα δύο μέρες και όλο κάτι μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο και για τον Frank Bird ας πούμε δεν έχουμε παίξει κάτι. Επειδή όμως το ζητάει ο Στέφανος, πριν τους τίτλους Στέφανέ μου θα πάμε με ZZ Top, με Frank Bird, που όντως ήταν 5 δεκαετίες ήταν στη σκηνή ο Frank Bird. Νομίζω 17 του μηνός έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Και μάλιστα είχαν προγραμματισμένες συναυλίες οι ZZ Top σε Salt Lake City και Colorado Springs και βέβαια όταν ακούστηκε ότι έφυγε από τη ζωή ακύρωσαν τις συναυλίες. Πριν πάμε όμως στα μηνύματά σας, έτσι κι αλλιώς έχουμε και μετά τους τίτλους, έχουμε και δεύτερη ώρα σήμερα. Σήμερα ο χρόνος είναι, ρε παιδί μου, έτσι απλόχερα μας τον έχουν δώσει. Μια είδηση που αφορά και... αφήστε να σας πω μετά τι αφορά. Πούμε να δούμε πρώτα την είδηση. Την Τρίτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, εκεί στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, είχαν μπει κάποιες παγίδες γιατί ένας λύκος είχε επιτεθεί στις 30 Ιουλίου αν θυμόσαστε και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Έλαβαν τα μέτρα οι αρχές, το είχαν παρουσιάσει τότε και το θέμα. Δεύτερη μέρα που μπήκαν οι παγίδες έπιασαν λοιπόν μια λύκαινα που θεωρείται σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφές ότι αυτή ευθύνεται για την επίθεση στο παιδί. Κοιτάξτε όμως τώρα την ιδιαιτερότητα αυτής της ιστορίας. Συγκεκριμένη λύκαινα είναι ακροτηριασμένη, που σημαίνει ότι είχε πέσει σε κάποια παγίδα, συνήθως αρκουδοπαγίδες βάζουν, που επίσης δεν επιτρέπεται αν το δασαρχείο κτλ. Αφήνουμε αυτό γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ήταν ακροτηριασμένη, είχε άλλα τραύματα, ήταν υποσιτισμένη και άρα τι έκανε αυτό το ζώο, πλησίαζε στο αστικό περιβάλλον γιατί εκεί έβρισκε ευκολότερα τροφή. Την πήγαν τώρα, κτηνιατρικός έλεγχος και τα λοιπά, μάλλον θα την πάνε σε κάποιο καταφύγιο για λύκους. Αυτό είναι μια πληροφορία για να ξέρετε ότι ένας λύκος σε καλή κατάσταση δεν θα πλησιάσει τους ανθρώπους, βέβαια με τα παιδάκια επειδή είναι πιο μικρόσωμα, θα πάει να κυνηγήσει αλλού. Όταν όμως ένα ζώο πάσχει και δεν μπορεί να κυνηγήσει, έρχεται εκεί που είναι εύκολη η τροφή. Και το λέω και το υπογραμμίζω αυτό, γιατί έχω δει μέρες τώρα στην τηλεόραση σποτ φιλοζωικού σωματείου, που αφού πει όλα τα σωστά για τη θερμότητα, για τα ζώα, για τους σκύλους, για τα μάξια, λέει στο τέλος: και μην ξεχνάτε να αφήνετε νερό και τροφή στα δέσποτα και τα άγρια ζώα που ζουν στην περιοχή σας. Εδώ όλοι οι ειδικοί, Αρκτούρος, Καλιστό, επιστήμονες, η πολιτεία, λένε μην ταΐζετε τα άγρια ζώα, παιδιά. Ξέρω, λες ψυχούλα, δεν είναι έτσι όμως. Θέλει σεβασμό και απόσταση το άγριο περιβάλλον, μην ταΐζετε τα άγρια ζώα. Πώς παίζει στην τηλεόραση ένα σποτ που λέει βάλε τροφή στα άγρια ζώα της περιοχής σου? Κάποιος πρέπει να το δει αυτό. Πάμε με ZZ Top για τίτλους ειδήσεων. Μη στεναχωρηθεί και ο Στέφανος που το ζήτησε. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, και στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε ένα θέμα για το ποιοι είμαστε. Βρέθηκε, παιδιά, από επιστημονικές έρευνες ότι έχουμε και DNA, λέει, από κάτι ήδη οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίζουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλίμακωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Ήταν μια τέτοια ωραία μέρα, 20 Αυγούστου του 1994, και στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Lion King. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά θα έχετε ακούσει σίγουρα. Το έχεις δει, Βασίλη? Με κάθε παιδί το βλέπεις και τρεις φορές, ε? Ή το έχεις δει και από μόνος σου? Και από μόνος σου, είσαι ρομαντικός, δε? Ο Βασίλης Νικολόπουλος πανέλαβε τώρα καθήκοντα στην τράπεζα ήχου. Lion King λοιπόν, το soundtrack της ταινίας στην πρώτη θέση. Και βέβαια χαρακτηριστικό, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό, του Elton John, το Can You Feel the Love Tonight. Στην ταινία τα λιοντάρια τα βάλαμε να είναι ερωτευμένα. Όχι ότι δεν αγαπάνε με το δικό τους τρόπο, αλλά μη σας τύχει και συναντήσετε σε καμιά ζούγκλα και πεις πάμε να του πω για το Lion King, γιατί δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Έχουμε, ξέρετε, μέσα από τη δική μας εικονοποίηση μια περίεργη εικόνα πολλές φορές για την άγρια ζωή και τα άγρια ζώα και το πόσο πρέπει ή όχι να παρεμβαίνουμε. Έχουμε παρέμβει, θα μου πεις, με την επέκταση τη δική μας, αλλά τουλάχιστον όπου μπορούμε να τα αφήνουμε στον κόσμο έτσι όπως τον ζουν αυτά.

από εδώ και σειρά θεμάτων που αφορούν την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Ναι, όταν ξεκινήσει η Τουρκία κάτι, το πάει σιγά σιγά, σκαλί σκαλί, το ανεβάζει και επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στέλνει να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και δήλωσε ότι θα φτιάξει θαλάσσια πάρκα σε δικά μας νερά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλουμε. Φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας, και τα θαλάσσια πάρκα που έχει προκηρύξει η Ελλάδα είναι σε ελληνικά ύδατα, δεν είναι στους γείτονες. Δεν πήγαμε έξω από την Νάπολη να πούμε εντάξει, Ιταλία, φτιάχνω εδώ ένα θαλάσσιο παρκάκι. Η Τουρκία λοιπόν το πάει βήμα-βήμα, μετά και την σύναψη αυτής της συμφωνίας, ένα μικρό ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, που έχει συνάψει και με το Πακιστάν, που είναι δύναμη πυρηνική, φαίνεται ότι ανεβάζει, κλιμακώνει και την παρουσία της αλλά και τις δικές της προκλήσεις, έντονες αμφισβητήσεις για τα ελληνικά ύδατα, παρεμβάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, τώρα με ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, λέει, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δεν ξέρω η Τουρκία τι ακριβώς θα έχει άποψη, που θα βάζουμε εμείς αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κετσελή είναι, μας είπε ότι το πλαίσιο, προσέξτε, το πλαίσιο που εμείς ανακοινώσαμε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, λέει, της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία, εδώ είναι το ζουμί, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Άρα και σε νησιά ή αλλού, αν θες να βάλεις εσύ ανεμογεννήτρα ή φωτοβολταϊκό, θα ρωτήσει εμένα, λέει, η Τουρκία. Εγώ πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχεις τα δικαιώματα. Είναι μια κλιμάκωση που είναι ανισχυτική ούτως ή άλλως. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να εντείνει τις διαμαρτυρίες, να οξύνει τη στάση και τα λοιπά, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ήρεμα νερά ή όλα τα σχετικά όταν η Τουρκία λειτουργεί έτσι. Από την άλλη υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι σε ένα επίπεδο ακόμη που δεν παράγει αποτελέσματα η στάση της Τουρκίας, και ότι δεν αξίζει να μπούμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι της κλιμάκωσης. Εσείς ξέρετε ποια άποψη νομίζετε ότι είναι πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική. Παραμένει πάντως αυτό το μεγάλο αγκάθι, άλλο ένα καλοκαίρι που η Τουρκία λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για να μην μαζευτούν όλα μαζί και μετά σας λέω, ξέρετε το γνωστό, τώρα δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά. Ο Κώστας: να μην ξεχάσεις, μου λέει, να πεις ότι 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, που εκτός από Έλληνας επιχειρηματίας και ιδρυτής της Βιανέξ ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάει την άνοδό του, την πολύ μεγάλη, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το ανέφερα κι εγώ. Θα ήθελα, μου λέει ο Δημήτριος, να βρισκόμουν κάπου εκεί κοντά σου και να σε έβλεπα να παρακολουθείς έναν αγώνα της ΑΕΚ από τη τηλεόρασή σου. Ένα και τόσο ενδιαφέρον θέαμα, αγαπητέ Δημήτρη, μην ανησυχείς. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο άξιο προσοχής το θέαμα που παρουσιάζω όταν βλέπω. Παλιότερα, να σου πω, ίσως είχε πλάκα να με βλέπεις όταν έβλεπα εκεί στο γήπεδο. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι το θέαμα, δεν προσφέρει και κάτι, αλλά μου αρέσει, είναι αυτό που λένε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο Κώστας μου έστειλε από δημοσίευμα
Με 13-0 οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάξης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με την ίδια αναλογία αποφάσισαν ότι οι συντάξεις όλων των άλλων ήταν νόμιμες, όχι οι συντάξεις, η περικοπή των συντάξεων. Μην μου στέλνεις και δημοσιεύματα που δεν έχουν μια στοιχειώδη σύνταξη όμως, ρε Κώστα. Δεν ήταν νόμιμη συντάξη, η περικοπή των συντάξεων ήταν νόμιμη και δεν δικαιούνται αναδρομικά. Αυτό στο οποίο εγώ αναφέρθηκα έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, το διευκρινίζω. Επειδή τα δημοσιεύματα ήταν τέλος 13ος, 14ος, μην περιμένετε. Αλλά δεν πολύ περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το τέλος έχει να κάνει με τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης, το διευκρινίζω ξανά. Είναι άλλο η πολιτική απόφαση. Κανένα συμβούλιο της επικρατείας, κανένα συνταγματικό όργανο δεν απαγορεύει σε μια πολιτική ηγεσία να πει ότι επαναφέρω 13ο και 14ο μισθό. Ή το 13ο μόνο που έχει ακουστεί ότι κάπου μπορεί να μπει σε κανένα πακέτο. Όχι παροχών, εγώ τις λέω αντιπαροχών. Αφού εμείς στηρίζουμε οικονομικά, ό,τι μας δίνεται, δεν μας χαρίζεται, δεν είναι παροχή. Είναι αντιπαροχή για αυτά που προσφέρουμε εμείς και καλά κάνουμε και προσφέρουμε στο κράτος μας. Επειδή ο Γιάννης μου έστειλε και ξεχωριστή αναφορά, το είχα και εγώ, αλλά λέω να μην ξεχάσω να πω ότι σαν σήμερα το 1942 εκεί στο Covington στο Τενεσί γεννήθηκε ο θρύλος της Soul, ο Isaac Hayes. Εδώ το ακούμε το περίφημο Soulman από του Sam & Dave, με αυτούς έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι δημιουργός του τραγουδιού.

0: χορεύοντας μπήκε βγήκε, γιατί αυτά είναι φυστικά τα τραγούδια, σε παρασύρουν. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού μου φέρε το τηλεφώνημα της Κατερίνας από το Βόλο, που μεταξύ άλλων λέει και καλές κουβέντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Το Αποστόλη από τη Γλυφάδα, και ο Αποστόλης μου το λέει εδώ, και κάτσε να δεις και ποιο άλλο μήνυμα, ότι είναι κάποιος σταθμός, δεν θέλω να μου παν και το όνομα, που πέφτει πάνω στο Earth News Radio 105,8 εδώ στην Αττική, και στη μία συχνότητα, ναι, έρχεται και κολλάει. Πείτε το ρε παιδιά και στο κεντρικό έλεγχο, δεν ξέρω αν δυναμώνουμε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή το έχω ξανακούσει για το συγκεκριμένο σταθμό, ότι σε κάποιες περιοχές ψιλοπατάει επάνω μας, που λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες, να το δούμε. Άννα, ο Αλέξανδρος, το ένα έρθει από το τηλεφωνικό κέντρο, το άλλο από το Viber, έχω και ένα, δεν μπορεί, και στο Facebook να είναι οργανωμένη συνωμοσία. Σήμερα λέει έχει παρεμβολές και στην Αθήνα, μας λέει ο Αλέξανδρος, ο σταθμός σας από τον, δεν θέλω να πω. Αυτός που μου λες είναι ερασιτεχνικός σταθμός, δεν είναι Βασίλειο συγκεκριμένος, ναι, που και στα μεσαία τον έχω ακούσει. Τέλος πάντων, αφήνουμε λοιπόν την διαπίστωση των Sam & Dave δια χειρός και δημιουργίας Isaac Hayes ότι είμαι ένα soulman, και να προσπαθήσουμε τώρα να αυτοπροσδιοριστούμε. Ιδιαίτερο εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν διάβασα ότι μια νέα ανάλυση, λέει, του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε γενετικά ίχνη που δεν ταιριάζουν, λέει, απόλυτα με τους αρχαίους συγγενείς του ανθρώπου, ή τουλάχιστον αυτούς που μέχρι τώρα δεχόντουσαν οι επιστήμονες, γιατί ξέρετε το αν προερχόμαστε από αυτό μόνο το είδος, από Κίνα ή τι άλλο, είναι ένα θέμα που έχει, πώς να το πω, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις και επιστημονικές αλλά και μη επιστημονικές. Θυμίζω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε θεωρία Δαρβίνου και τα λοιπά δέχονται. Λέει όχι, δε, τι από είδη και αυτά, εμείς φτιαχτήκαμε κατευθείαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, επειδή όλα αυτά είναι πολύπλοκα και μπορεί παρουσιάζοντας στοιχεία να πεις και πράγματα που είτε δεν ισχύουν είτε έχουν μια διαφορετική σημασία, θέλουν πάντα πολύ προσοχή. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον ομότιμο καθηγητή γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει και αν έχει και κάποιες επιπτώσεις είτε στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είτε σε κάποιο άλλο πρακτικό επίπεδο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχει, συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε, η έρευνα αυτή η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science μας δείχνει.
0: Είναι σοβαρή έρευνα δηλαδή, ναι, δεν είναι, βέβαια, κάτι που γράψαμε έτσι.
1: Στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, σε ένα από τα δύο κορυφαία επιστημονικά περιοδικά.
0: Άρα αυτά περνάνε από μια κρυσάρα ερευνητική, ναι, δεν δημοσιεύουν ό,τι να είναι.
1: Όχι, δείχνει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκελι? Ανέλυσαν το DNA σε περισσότερα από 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκανε πράγματα τα οποία γνωρίζαμε και περιγράφω στο βιβλίο μου «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων».
0: Α,
1: τι δηλαδή γνωρίζαμε?
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο άνθρωπος, ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος, είχε διασταυρωθεί και είχε έρθει σε επιμειξία,
0: ναι,
1: με τους Νεάντερταλ πριν από περίπου 45.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρουμανία, και ότι περίπου 2% του DNA, το δικού σας και το δικού μας,
0: μάλιστα,
1: προέρχεται από τους Νεάντερταλ.
0: Έχουμε λίγο Νεάντερταλ. Ναι. Καμιά φορά εγώ στον δρόμο, κύριε καθηγητά, βλέπω ανθρώπους που νομίζω έχουν παραπάνω από δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Πάντως... και γνωρίζουμε επίσης,
0: ναι,
1: ποια χαρακτηριστικά κληρονομήσαμε οι άνθρωποι από τους Νιάρτεντα.
0: Οι άνθρωποι ήταν αυτός που λέμε ο Homo sapiens ή ένα ξεχωριστό είδος?
1: Ο Homo sapiens, το ανθρώπινο είδος, ανατομικός είναι ο Homo sapiens.
0: Μάλιστα. Αλλά παρόλο που ήταν εχθρικός με τους Νεάτερνταλ, έκανε και τις επιμηξίες του.
1: Οδήγησαν τελικά σε εξαφάνιση. Τι κληρονομήσαμε αυτούς? Το μέγεθος της μύτης. Να είναι μεγαλύτερη μύτη μας για να αντέχουμε στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μυϊκή μάζα.
0: Mm-hmm.
1: Το σχήμα του κρανίου, μερικοί έχουν ήδη κρανίο σαν τους Νεάτερνταλ, το κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μυϊκή μάζα.
0: Mm-hmm.
1: Το σχήμα του κρανίου, μερικοί έχουν ήδη κρανίο σαν τους

0: Ναι.
1: Και οι κάτοικοι της ΑΠΑ-Ανατολής και κυρίως της Αυστραλίας έχουν μέχρι και 4% από αυτό το DNA.
0: Από εκείνο το είδος που εμείς ας πούμε είδος. Εδώ δεν το έχουμε εκεί.
1: Όχι, δεν το έχουμε αυτό. Τι κληρονόμησαν αυτοί οι πληθυσμοί από τις Ντενισόβαν? Προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο και αντοχή στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το εντυπωσιακό τώρα που μας κάνει πιο
0: ναι, τώρα αυτό λέγαμε εμείς ότι ξέρουμε ότι έχουμε και λίγο από εκεί και από εδώ. Τώρα βρήκανε και άλλα είδη.
1: Και ότι από αυτούς τους δύο πληθυσμούς με τους οποίους ο ανατομικός σύγχρονος διασταυρώθηκε και ήρθε σε επιμειξία,
0: ναι,
1: υπάρχει στο DNA μας σε ένα ποσοστό περίπου 1% από δύο επιπλέον πληθυσμούς, φαντάσματα σε εισαγωγικά.
0: Δηλαδή το και φαντάσματα τι σημαίνει, ότι δεν ξέρουμε για αυτούς.
1: Γιατί δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολυθώματά
0: ίχνη τους και στοιχεία. Ναι.
1: Πότε έγινε η επιμειξία? Η πρώτη επιμειξία ανάμεσα στον ανατομικό σύγχρονο άνθρωπο και σε αυτή τη γενεολογική γραμμή έγινε πριν 50.000 χρόνια στην Αφρική.
0: Προσφάτως, ναι, ναι.
1: Πριν να φύγει ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος και εξαποθεί μαζικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποια είναι όμως η καταγωγή αυτού του ανθρώπου, αυτής της γενεογραμμής? Η καταγωγή αυτής της γενεογραμμής ανέρχεται περίπου στην 800.000 χρόνια και πιθανώς να είναι ο Homo Heidelbergis, δηλαδή θα έλεγα ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κρανίο των πετραλώνων, να είναι εκείνος ο οποίος έδωσε στον άνθρωπο την πρώτη αυτή τη γενεολογική γραμμή, αυτή την επιμειξία.
0: Στα πετράλωνα εδώ, τα δικά μας, έτσι.
1: Τα δικά μας, ναι. Υπάρχει, δηλαδή έχει βρεθεί ο άνθρωπος, είναι Homo Heidelbergis. Η δεύτερη, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα έγινε επιμειξία πάλι στην Αφρική, αλλά πριν από 200.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρουμε επίσης ότι αυτό το DNA προέρχεται μάλλον από το Homo erectus, ο οποίος ζούσε στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι πληθυσμοί της ΑΠΑ-Ανατολής και της Αυστραλίας έχουν υψηλό ποσοστό από αυτό το DNA.
0: Αλλά βέβαια στο σύγχρονο κόσμο που και άνθρωποι, μιλάτε για τους ηθαγενείς της Αυστραλίας.
1: Ηθαγενείς, βέβαια.
0: Για τους ηθαγενείς πληθυσμούς. Επειδή όμως τώρα πια η επιμειξία και με, δηλαδή και Ευρωπαίοι με ανθρώπους από Ανατολής, δεν είναι ότι κρατιόμαστε μακριά, δεν υπάρχουν στεγανά. Φαντάζομαι ότι περνάει και αυτό το DNA, δηλαδή πάνω κάτω όλοι. Μπορεί να κοιτάω εγώ τον άλλο και λέω μωρέ κοίτα εδώ, δεν είναι καθαρό όμως όπως εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ουσία.
1: Φυσικά, έτσι όπως γίνεται, οι μετακινήσεις πολύ πιο συχνά σήμερα, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει με την πάροδο του χρόνου αυτό το 1% το οποίο βρίσκεται μας χάρη σε πληθυσμούς ηθαγενείς πληθυσμούς της ΑΠΑ-Ανατολής να μεταδοθεί και να μεταφερθεί και στους Ευρωπαίους, να πούμε, ή τους Αμερικανούς, και κατόπιν αυτό εδώ πέρα.
0: Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε καθηγητά, δηλαδή για την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα αυτό που βρήκαμε? Γιατί υπάρχουν, όπως έλεγα, σχολεία στην Αμερική που σου λέει δεν υπάρχει εξέλιξη και τέτοια. Φτιάχτηκε ο άνθρωπος κατευθείαν και αυτό είναι όλο. Ενώ εσείς μου λέτε άλλα πράγματα τώρα.
1: Προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια.
0: Στον Μπέρκλεϊ. Θα τους κόψει ο κύριος Τραμπ τη χρηματοδότηση. Μην κάνουν τέτοια, να τους πείτε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε τους συναδέλφους σας εκεί. Δεν είναι να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Θα σας πω τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, να το τελειώσω αυτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, έχει σημασία πλέον ότι μπορούμε με τις μελέτες του DNA να αποκαλύψουμε αν κάποιος και σε ποιο ποσοστό έχει DNA από τον Νεάντερταλ, από τους Ντενισόβαν ή από τους δύο αυτούς πληθυσμούς. Και εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα στην Καλιφόρνια, να βρούνε ποια είναι η λειτουργία αυτού του ένα του DNA, το 1% του DNA.
0: Μάλιστα.
1: Στους σημερινούς ανθρώπους. Ειδικά για τη χρηματοδότηση, λυπάμαι που θα το πω, επειδή σήμερα πρωτοσέλιδα υπάρχουν mRNA εμβόλια

0: για την και για πιο εξαιρετική μορφή του καρκίνου
1: του πνεύμονα, του για ποιο είναι, του δέρματος, για τα μελανόματα,
0: του μελανόματος.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κατόρθωσε η αμερικανική κυβέρνηση κόβοντας τη χρηματοδότηση? Απλώς καθυστέρησε 6 μήνες την έγκριση των εμβολίων mRNA για τη γρήπη.
1: Μάλιστα.
0: Και δεύτερον, έκοψε τη χρηματοδότηση της Moderna, αλλά η Moderna μαζί με τη Merck μπόρεσαν αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουν πειράματα κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης. Δεν μιλάμε για πρώτη, δεύτερη φάση, ολοκληρωμένη μελέτη, ναι, σε 1100 άτομα, και απέδειξαν ότι η θεραπεία αυτή με mRNA, το οποίο είναι εξατομικευμένο για κάθε μορφή καρκίνο μελανόματος,
1: μάλιστα,
0: μπορεί να οδηγήσει σε, μετά τη χειρουργική επέμβαση,
1: ναι,
0: σε πλήρη ίαση, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν
1: σώσει
0: ζωές. Λυπάμαι πάρα πολύ, επειδή σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί έμαθα τις τεχνικές γενετικής.
1: Μάλιστα.
0: Μου κάνει κατάπληξη ότι το μόνο που κατορθώνουν αυτή τη στιγμή είναι απλώς να καθυστερούν την εξέλιξη της επιστήμης, και το χειρότερο, να έχουν αυτή τη στιγμή τόσα κρούσματα ηλαράς που πλέον κοντεύουν να θεωρούνται επικίνδυνη χώρα.
1: Εκεί
0: Ηνωμένες
1: που λέγαμε
0: Πολιτείες
1: ότι αυτά τα είχαμε καταργήσει, έπεσε όλη αυτή η ιστορία με την επικινδυνότητα των εμβολίων, και δείτε το στην ανάρτησή μου πριν το κατεβάσουν, και φτιάξαμε ένα περίφημο κίνημα, και επανέρχονται τώρα ασθένειες όπως η Λαρά, που την είχαμε, εντάξει, τελειωμένη να το πούμε.
0: Συνοπτικά μπορούμε να πούμε, ήδη έχουν εγκριθεί 3 εμβόλια mRNA.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα είναι το γνωστό για τον κορονοϊό,
1: ναι,
0: το δεύτερο για την γρήπη, το τρίτο είναι για μια μορφή επικίνδυνη προστάτη, και η τέταρτη υπευλήθηκε ήδη η αίτηση από τη Merck και από τη Moderna,
1: mm-hmm,
0: στην αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πάρει έγκριση για να σώσει ζωές από τον επιθετικό καρκίνο, το πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα.
1: Μάλιστα.
0: Συνεπώς,
1: έχουμε
0: επιστήμη...
1: περάσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα από τον Νεάτερνταλ, από ό,τι φαίνεται, αλλά μερικές κακές συνήθειες του προγόνου μας δεν φαίνεται να τις έχουμε ξεπεράσει τελείως.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Δεν ξέρω αν φταίει αυτό το 2% που μας έχει μείνει.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια είναι η λειτουργία αυτού του 1%.
1: Ναι, αυτό μπορεί να είναι για καλό, γιατί αυτή ήταν πιο ισχυρό σωματικά είδος από το Homo sapiens, και ίσως πήραμε τα καλά τους κομμάτια. Γιατί εξελικτικά πάντα ένα είδος κρατάει αυτά που του επιτρέπουν να επιβιώσει, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά είναι, αυτά προβλέπει η θεωρία.
1: Γίνει μια τέτοια επιλογή. Αυτό το Ντάρβιν ελπίζω να συνεχίσουν να τον διδάσκουν, γιατί είπαμε, υπάρχουν σχολεία που όντως απαγορεύεται.
0: Το βιβλίο της Αλφα Λυκείου, στο οποίο συμμετείχα και έχει εγκριθεί για,
1: μάλιστα,
0: διάδοση στην πρώτη ηλικίου από του χρόνου.
1: Σε εμάς, στην Ελλάδα.
0: Συμμετείχα σε μια επιστημονική ομάδα όπου ένα από τα βιβλία της Αλφα Λυκείου Βιολογίας κονδύθηκε, εκεί περιγράφουμε.
1: Γράφει
0: και
1: για τον Δαρβίνο.
0: Και γράφει και για,
1: εντάξει, τον πάλι καλά, δεν χρειάζεται να σας ακούν στο απολύτως σχετικό, μπορούν να διαβάζουν κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει αναρτήσει τα 230 βιβλία τα οποία έχουν εγκριθεί ως πολλαπλό βιβλίο
1: για αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ο ομότιμος καθηγητής γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ άγνωστε, είναι ο Παναγιώτης που μου έλεγες χθες για το τραγούδι των Deep Purple. Ναι, αλλά το τραγούδι που μου έλεγες χθες δεν το είχε τραγουδήσει ο Ιαν Γκίλαν, που είχε χθες τα γενέθλιά του. Σήμερα βέβαια μου ζητάς του Plant, που έχει γενέθλια, οπότε μπορεί να φερθώ με κάπως καλύτερο τρόπο. Ναι, ίσως να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, Παναγιώτη μου. Στέφανε, Πέτρο, Αντώνιε, Νίκ, Αλέξανδρο, Αλέξανδρε, Έιντζελ και τα λοιπά. Ναι, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε και άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Λοιπόν, σεβασμό. Σεβασμό και στην Αρίθα. Νομίζω, ναι, δεν το νομίζω, όχι ψέματα, είμαι σίγουρος ότι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια ήταν στο soundtrack της ταινίας Forrest Gump, το οποίο ήταν στη δεύτερη θέση 20 Αυγούστου του 1994, πίσω από το Lion King. για το οποίο μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την καταστροφή από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος θαλάσσιου ντρόν. Εντυνόμενη εκστρατεία πυλών είναι σε εξέλιξη που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την ένωσή μας, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ξεκινήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τον Robert Plant με τους Led Zeppelin, αλλά επειδή ζήτησε ο Παναγιώτης και το συγκεκριμένο που μου αρέσει, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ. Σαν σήμερα, δηλαδή 20 Αυγούστου του 1948, γεννήθηκε στο West Bromwich στην Αγγλία ο Robert Anthony Plant. Κατά τις 8 και 13 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Μικρή είναι η μέρα σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, γιατί μια τέτοια μέρα το 1897, παρακαλώ, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και ο Δυτικός, όχι ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα κουνούπια, δυστυχώς, και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σε πολλές περιοχές και της χώρας και της Αττικής. Μετά την καταστροφή του Ντάνιελ Λέι στη Θεσσαλία, έφυγαν πουλιά που ήταν μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ήρθαν προς τα δω. Μετά από τα πουλιά το παίρνουν τα κουνούπια και μετά δεν μεταδίδεται, πάντως να το ξέρετε, είναι σημαντικό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Βασίλης Μικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και για έναν ακροατή που μου είχε στείλει ολόκληρο μήνυμα και τα λοιπά με το τι θέλουν και πώς θέλουν να τα ακούνε, γιατί πολλοί ακροατές ή ακροάτριες νομίζουν ότι θα κάνουν και τη ραδιοσκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Όχι, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί λέει, λες τα ονόματα των συντελεστών, εμείς θέλουμε ουσία. Είναι ουσία, γιατί οι συντελεστές της εκπομπής υπογράφουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποιος Νίκος, ας πούμε, που φτιάχνει και έναν ήχο, ή κάποιος Βασίλης ή κάποιος Τάκης. Κάθε τι που γίνεται εδώ έχει μια υπογραφή, για καλό ή για κακό, δεν έχει σημασία. Και θυμίζω και στον ακροατή και σε άλλους που μου το έχουν πει αυτό, γιατί λέει συνέχεια τα ονόματα, ότι όταν έπαιρνες μια εφημερίδα δεν έλεγε μόνο ποιος υπογράφει το άρθρο, έλεγε τον αρχισυντάκτη, έλεγε αυτόν που κάνει επιμέλεια της ύλης, ακόμη και αυτόν που ήταν στο λινοτυπείο τότε. Και αυτό, για να το τελειώσουμε το συγκεκριμένο, είναι άλλο να έχεις γνώμη για ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου είναι, και άλλο όμως να υπογράφεις ένα έργο επιμέρους και εν το συνόλο, να αναλαμβάνεις την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε τη συμμετοχή σας. Στο μέτρο της συμμετοχής ακροάτριας και ακροατή, γιατί διευρύνουν όντως και κάνουν και πιο πολυπρισματικό, πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Επ' αυτού καμία αντίρρηση, άλλωστε σας το ζητάω και εγώ. Επομένως, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ανοίγουν την πόρτα της επικοινωνίας. Earth News, αφήνουμε και No Radio και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε μέσω Messenger, πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, που έχει τίτλο απολύτως σχετικό, όπως η εκπομπή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως η εκπομπή, και να στείλετε από εκεί τα μηνύματά σας. Πριν πούμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπω εδώ από την επιμονή της Άγκυρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέλει να κάνει κουμάντο στο δικό μας χώρο, ταξικό σχέδιο, δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσουν,
και επαναφέρει έτσι τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, γνωστό παιχνιδάκι της Άγκυρας. Από τον καύσωνα που έρχεται θα δούμε όμως με ποια ένταση και διάρκεια από Σαββατοκύριακο, με πολύ ζέστη προς το τέλος του Αυγούστου. Από τις εφιαλτικές προβλέψεις ότι αν δεν δράσουμε άμεσα στην Ευρώπη, οι πυρκαγιές θα αυξηθούν κατά 39% όχι 40, στο καλύτερο δυνατό κλιματικό σενάριο και. Εμείς όμως λέω, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα, πολλοί κόσμος επιστρέφει αλλά και πολλοί κόσμος φεύγει ακόμα, γι' αυτό το ισοζύγιο κρατιέται καλά. Θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι στο οποίο θέλω να βάλω και τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Νικολόπουλο, αλλά και τον Θάνο Τσιμέκα, γιατί και δυο έχουν μια πολύ ευρία γνώση της μουσικής. Ψάχνοντας σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Κατιάνας Μπαλανίκα, της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας, έπεσα σε ένα τραγούδι το οποίο έχει, παιδιά, καταπληκτικά, τι να πω τώρα, στοιχεία που το αφορούν. Είχα βρει πολλά και λέω ποιο να διαλέξω. Βρήκα λοιπόν ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Μπιθκότσης, βέβαια, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ το βρήκα σε μια εκτέλεση εκείνη την εποχή, σε 45, με Γιώργο Μαρίνο και Κατιάνα Μπαλανίκα. Θα το ακούσουμε μαζί. Μην τρέξετε αμέσως στο Google ή στο Shazam να σας πείστε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος, έτσι ακούγοντάς το, ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο στιχουργός. Και μετά από λίγο θα το συζητήσουμε, γιατί έχει 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία το τραγούδι αυτό γύρω από την ιστορία του. Ακούμε και φανταζόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι. Γούστο έχει, γουστόζικο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Η Επιστροφή» και ήταν όλο το άλμπουμ σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, όπως είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ εξεπλάγιν σας το ομολογώ, ψάχνοντας να βρω τραγούδια με την Κατιάνα Μπαλανίκ, άκουσα και με Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου, άκουσα και αυτό, λέω εντάξει τώρα είναι λίγο πιο βραδινό. Όταν είδα μετά Χατζηδάκης Γκάτσος, λέω δεν είναι δυνατόν παιδιά, και όμως είναι δυνατόν. Είναι μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γκάτσου. Το πρώτο τραγούδι σε ο Μπιθικότσης, ο οποίος μάλιστα άλλαξε και το στίχο στο δίσκο, γιατί έκανε έκτακτη συμμετοχή στο δίσκο και ενώ τραγουδούσαν ο Μπιθικότσης και η Γαλάνη. Στο συγκεκριμένο κάνει έκτακτη συμμετοχή, έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και ο Μπιθικότσης λέει για τέτοιο αλικάκι. Το τραγούδι είχε τίτλο «Το Δεσποινάκι» και στην πρώτη εκτέλεση ο Μπιθικότσης μέσα έλεγε αλικάκι. Αυτό είναι το ένα χαριτωμένο του τραγουδιού. Δεν άλλαξαν βέβαια τον τίτλο του τραγουδιού. Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε σε 45 με τον Γιώργο Μαρίνο και την Κατιάνα Μπαλανίκα, που λέει βέβαια Δεσποινάκι. Αλλά για μένα το αξιοσημείωτο, βέβαια αξιοσημείωτο είναι, υπάρχει μια φήμη θρυλίτη ότι κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης είπε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το έχω γράψει ποτέ αυτό το τραγούδι και μάλλον δεν θα έπρεπε και να το έχω κυκλοφορήσει ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια, ξέρετε, ιστορία, μπορεί και ένας αστικός μύθος. Το βρήκα όμως πολύ ενδιαφέρον και έτσι, εκτός από το να πούμε χρόνια πολλά στην Κατιάνα Μπαλανίκα που έχει τα γενέθλιά της, ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μια κατ' εμέ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως είπα πριν εντρυφήσουμε στην επικαιρότητα, επειδή έχουν μαζευτεί είναι αλήθεια, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Αυτό, Αλέξανδρε, για τις παρεμβολές το είπαμε εδώ και στον κεντρικό μας έλεγχο, να δούμε ποιος θεωρεί ότι μπορεί να επεκτείνεται εις βάρος μας, να μην μιλάμε μόνο για την τουρκική επιθετικότητα, να βλέπουμε και την επιθετικότητα στα FM, γιατί από ό,τι μου λες, αυτός ο σταθμός κάνει παρεμβολές στο Earth News Radio 105,8 στα FM, γιατί εμάς μπορείτε να μας ακούτε και από τα μεσαία στους 729. Για πάμε στον Στέφανο. Α, ευχαριστώ, λέει, για την άμεση ανταπόκριση, για τον αξέχαστο Frank Bert. Ήταν άπαιχτος, λέει ο τύπος. Ήταν ο μόνος που δεν είχε τη χαρακτηριστική γενιάδα των υπολείπων μελών του συγκροτήματος. Ναι, ναι, συζητώ με αυτές τις μακριές μητερές γενιάδες, πραγματικά χαρακτηριστική. Τίποτα, χαρά μας ήταν, Στέφανε. Άλλωστε και εγώ 2-3 μέρες ήθελα να παίξουμε και όλο κάτι συνέβαινε και δεν τα καταφέρναμε. Α, και ο Αντώνιος από το συγκεκριμένο ράδιο και στη Νότια Εύβοια, λέει, μαζί με τα τρομερά σου τραγούδια ακούω και σόλο κλαρίνο από τον άλλο σταθμό. Ναι, είναι ο συγκεκριμένος σταθμός, εντάξει. Από το ίντερνετ ακούγεσαι δυνατά και καθαρά, το ραδιάκι μου όχι. Να σας πούμε πάντως έτσι, ως ευκαιρία ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όχι μόνο αυτό, έχει και εκπομπές κατά παραγγελία, on demand που το λέμε στα ελληνικά. Είναι πραγματικά μια πλατφόρμα μοναδική στο είδος της, στα ραδιόφωνα. Και όταν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στο αναλογικό, να το πούμε έτσι, σήμα, μπορείτε φυσικά και στην τηλεόρασή σας, να ξέρετε, έχει ψηφιακό μενού με τα ραδιόφωνα και εκεί μας βρίσκεται και μπορείτε να μας ακούτε δηλαδή και από την τηλεόραση ως ράδιο, να φανταστείτε. Αλλά υπάρχει πάντα και το ΕΡΤΕΚΟ. Ο Αλέξανδρος τι λέει, αυτοί που αρνούνται τα εμβόλια δεν θα ήταν καλύτερα να μην τα κάνουν, μήπως εξαλειφθούν από τη γονιδιακή δεξαμενή της ανθρωπότητας? Όχι, Αλέξανδρε μου, είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, γιατί το ότι έχει κάποιος μια κατ' εμέ λάθος αντίληψη που μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους, δεν σημαίνει ότι θα τον εξαφανίσουμε, έτσι, γιατί αυτό είναι επίσης ισοπεδωτικό. Βέβαια, αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα εμβόλια δεν τα κάνουν ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιες ακόμα και ξεχασμένες ασθένειες, όπως η Λαρά, έχουν έρθει όχι μόνο στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και εμείς λέει σας λαμβάνουμε στους 87,8 εδώ στη Σάμο και ακούμε την εξαιρετική εκπομπή σας, Νίκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενναιοδορία και τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μας λέει ότι ο Δαρβίνος ήταν ο δεύτερος που ασχολήθηκε με την εξέλιξη των ειδών. Κανένα πρόβλημα. Αχ μωρέ Αντρέα, τι μου θύμισες, ο Πέτρος. Α, για το All My Love, ε. Ναι, και εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, αλλά είναι και αυτό το Stairway to Heaven, είναι μοναδικό, είναι δηλαδή αξεπέραστο. Τι να λέμε τώρα, Κατερίνα, επιμιξία μεγάλη βλέπω με άλλα είδη, με αυτά που σας λένε. Εντάξει βρε Κατερίνα, πόσο λυπηρό λέει και απογοητευτικό να γνωρίζω ασήμαντους ανθρώπους και να μην γνωρίζω ανθρώπους που μας εξελίσσουν και μας ανοίγουν τα παράθυρα της γνώσης για την ύπαρξή σας. Μας. Καλή εκπομπή σας εύχομαι, τα υπέροχα θέματά σας. Μα κοίτα Κατερίνα μου, και εμείς έχουμε αυτή την σε εισαγωγικά πολυτέλεια να μιλάμε με σημαντικούς ανθρώπους και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις τους. Α, γιατί μου τον έχετε έτσι νωρίς τον Επιτρόπο, επειδή ήρθε, γιατί βιαστήκατε? Να του ζητήσετε συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να του πάρω το ραντεβού. Έμεινε στη χθεσινή εκπομπή. Η Μαρία στο χθεσινό οδηγό. Καλά, να μας πει ένα σύντομο για. Όχι, τώρα που είναι ο άνθρωπος εδώ και θα πούμε περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μην βάλει σήμα, επειδή έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Εδώ είναι το reunion με τον Επιτρόπο και μετά θα κάνουμε και τα αθλητικά. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έμαθα ότι είχες τόση αγωνία που γύρισες. Που ενώ το ραντεβού μας είναι εκεί περίπου 6 και 35.
1: Έτσι ήξερα κι εγώ, αλλά με ενημέρωσαν ότι θα γίνει νωρίτερα.
0: Σου έχει αδυναμία σφύρο αεραλή ο Τάσος. Πού είναι ο κάθε μέρα, πού είναι ο Τάσος. Ωραίος ο Δημήτρης. Αγαπώ καημά μου λέει, αλλά πού είναι ο Τάσος. Λέω εδώ θα είναι σε λίγο. Δεν άντεξε, φαίνεται βιάστηκε. Έχεις να πούμε κάτι που είναι εκτός των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, να τα πούμε μετά?
1: Μόνο να θυμίσω ότι πέρα από τις κάποιες κινήσεις του Λυκογιάννη στην ΑΕΚ και όλα αυτά τα συνέφη, να πω ότι ο Πετρούνιας από χθες έχει πάρει το εισιτήριο για το τελικό αύριο Παρασκευή.
0: Ως δεύτερος νομίζω προκρίθηκε, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Όπως δήλωσε όμως, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι αποκλείεται να κατακτήσει, τουλάχιστον το διεκδικεί αυτή τη στιγμή, το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχει πάρει 8 και διεκδικεί.
0: Φαντάζομαι τι λεφτά ξοδεύει για βιτρίνα στο σπίτι. Πού αν τα βάλεις όλα αυτά, δεν είναι.
1: Σωστό αυτό.
0: Δεν τα βάζεις ένα σιρτάρι, δεν είναι ο Τεντόγλου που το ξεχνάει και φεύγει. Άλλος καταπληκτικός. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κι αυτό.
1: Να πω τα ευρωπαϊκά μόνο.
0: Α, θες να τα πεις τώρα. Εγώ λέω να σου κάνουμε το ραντεβού μας το κανονικό μετά, μωρέ. Μην το χαλάσουμε. Τώρα σου είπαμε ένα γεια σου, σε ευχαριστούμε. Μας έδωσες το αυριανό 7 η ώρα, δεν είναι ο Πετρούνιας.
1: Αύριο 7 η ώρα ωραία. Ξεκινάει.
0: Και να δώσουμε το ραντεβού για τις μπάλες μετά τους τίτλους. Να σου βάλουμε τα σήματα, όλα τα επίσημα. Εντάξει,
1: κάθε επισημότητα. Εντάξει,
0: θα τα πούμε και σε λίγο και προετοιμάσου να μου πεις για την Μπόντο Κλιμπτ. Ε. Προετοιμάσου. Εντάξει, τα λέμε σε λίγο. Για να δω τι λέει και η Μαρία, γιατί είχαμε τη διαδρομή τώρα με τα μηνύματά σας, αλλά λέω αφού κάνει προθέρμανση ο Επιτρόπου, μην πάτε καν τράβηγμα και δεν τον έχουμε μετά, κάτσε να τον αποφορτίσουμε λίγο. Και είπαμε τα αυριανά, σήμερα έχει πολλές μπάλες παιδιά, είναι τρεις ομάδες μας παίζουν στην Ευρώπη και διεκδικούν το επόμενο βήμα τους, οπότε θα έχουμε αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Όμως Μαρία με συγχωρείς, μόλις άκουσα λέει τα παράπονα των ακροατών και ξαφνιάστηκα. Γιατί βρε Μαρία? Ας ψάξουν λέει να δουν τι τους στέει. Δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τους εκπονητές στο ραδιόφωνο. Εντάξει βρε Μαρία, δεν τα έβαλαν απλώς. Οι άνθρωποι εκτός από το να σχολιάζουν τα γενικά και αυτά και αφού παρεμβαίνουν στην εκπομπή κάνουν και κάποιες τοποθετήσεις που είναι η δική τους οπτική. Όχι, μαζευτήκαν πολλά σύνορα μιλάγαμε. Angel. κάτι επιστημονικά ενδιαφέρον, λέει, οι φορείς μεσογειακής ανεμίας είναι απρόσβλητοι από ελαιονόσια. Δεν το ήξερα αυτό, ο Έντζελ. Δεν το γνωρίζω. Μου θυμίζουν, λέει, την ιστορία του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μοιάζει με τον γελιογράφο που έγραφε ιστοριούλες. Για ποιο θέμα? Εδώ, όταν μπορείτε, επειδή ξέρετε, καμιά φορά διαβάζω το μήνυμα ενώ έχουν εξελιχθεί και άλλα θέματα, βάζετε με έναν τίτλακο σε τι αναφέρεστε, γιατί άντε να ανακαλέσω εγώ τώρα τη συνάφεια. Έχεις δίκιο, λέει ο Παναγιώτης. Στον πρώτο τους δίσκο φωνητικά δεν κάνει ο Ιαν Γκίλαν, στην επανεκτέλεση του 1988. Α, να τη μαθαίνουμε. Για το περίφημο Χάστον Τίπερ που έχουμε ανοίξει, Βασίλη, κουβέντα με τον Παναγιώτη από χθες. Λοιπόν, ενδιαφέρον, γιατί έτσι μαθαίνω και εγώ πάρα πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Μια καλησπέρα από τα Στερούσια Όρη και μια μουσική παρέα με κατεύθυνση τη Γέργερη στη ρίζα του Ψιλορίτη, και θα παίξουμε λαγούτο και λύρα σε αυτοσχέδιο γλέντι. Καλά να περάσετε, αγαπητέ Βασίλη, καλή διαδρομή και ακόμα καλύτερα, καλύτερη μουσική διαδρομή. Η Βίκη από Εάντιο στην Κορσική, είμαι διακοπές, και έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Ποιον δείχνει όμως? Αχ, έχει μια, ένα σαν πανό, σαν κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά είναι δύσκολο εδώ να ανοίγω τις φωτογραφίες. Πάντως, χαιρετισμούς στέλνουμε κι εμείς εδώ από Αγία Παρασκευή.

Σε λίγο θα περάσουμε στην άλλη πλευρά της ενημέρωσης, τους τίτλους των ειδήσεων. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το soundtrack του Forrest Gump, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχιών 20 Αυγούστου του 1994, είχε τραγούδια όπως το Hound Dog, ας πούμε, με τον Presley, Blowing in the Wind με την Baez, αλλά είχε και το Break on Through με Doors. Μια ταινία δοκίμιο για το πώς καμιά φορά η απλοϊκότητα μπορεί να είναι και το εισιτήριο στην άνοδο για την κορυφή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστεισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 37 βαθμούς στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Ήταν μια τέτοια μέρα, 20 Αυγούστου του 2021, πέντε χρόνια έχουν περάσει. Έφυγε από τη ζωή ένα, μια θρυλική μορφή της εγχώριας ροκ σκηνής, ο πιανίστας, ο πληκτράς, όπως λέμε, ο περίφημος Δημήτρης Πολύτιμος. Πολύτιμος είχε ιδρύσει τους MGC, το περίφημο ροκ συγκρότημα τη δεκαετία του 60, και μάλιστα το όνομα του συγκροτήματος το είχε εμπνευστεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Λένε ότι ο Πολύτιμος όθησε τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον έβγαλε στο τραγούδι, όπως λέμε.

χαρακτηριστική η παρουσία του βέβαια και στο μεταφορέο Μίτσος. Νομίζω ότι έχει κάνει και ένα πέρασμα το Σεξαδάκτυλος στο Ζωντανή στο Κύταρο, συμμετέχει βέβαια στα Πλήκτρα ως μουσικός. Έχει συνεργαστεί με Σιδηρόπουλο, Σπυριδούλα, με Σόκρατες, με Έρικ Κλάπτον έχει παίξει. Μεγάλη και αυθεντική μορφή του ελληνικού ροκ ο Πολύτιμος.

Όχι, λέει ο Angel. Ναι, το Μπουλικάκο ακούμε, αλλά πλήκτρα ο Δημήτρης Πολύτιμος σε πολλές δουλειές του, σε ζωντανές εμφανίσεις. Ο Πολύτιμος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 2021. Με ενημερώνει η Βίκη πως αυτό που είδα κρεμασμένο είναι η σημαία της Κορσικής, είναι το κεφάλι ενός Μαυριτανού με λευκό μαντίλι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Βίκη. Τι λέει ο Σπύρος? Γέμισε πάλι τις τσέπες του με εκατομμύρια ο Ντόναλντ Ντακ, με δηλώσεις περί σκληρών οικονομικών κυρώσεων. Γελάνε οι Ιρανοί με τις οικονομικές κυρώσεις. Επιτέλους έβαλε στο σκόνη Πέτρες Λάς. Πόσο καιρό το περιμένεις? Εννοείς ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι στο πληκτρολόγιο σου το χάλασε, Σπύρο μου,

0: και επισήμως τώρα άρτη αφιχθής από τις διακοπές, από το λιμάνι τον κουβαλήσαν, σηκωτό τον φέραν παιδιά, ο Τάσος Επιτρόπου, για να αναλάβει την αθλητική μας ενημέρωση. Πώς πέρασε, Τάσο, πριν δεν σε
1: ρώτησα? Πέρασα καλά, δόξα τω Θεώ, ήσυχα όπως επιβάλλεται και λιγάκι έτσι γεμάτα, όπως επίσης επιβάλλεται. Αναφέρομαι στα... στο φαγητό, τέλος.
0: Α, τα εξισορρόπησες έτσι. Ηρεμία και γευστικές απολαύσεις, να το πούμε,
1: εντάξει,
0: κόμψα.
1: Εντάξει,
0: μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως
0: μάλιστα,
1: έτσι.
0: Υποφέρανε έτσι, τα ταβερνία εκεί της περιοχής.
1: Έτσι, έτσι,
0: τον
1: έτσι,
0: βλέπανε έτσι, και έτσι, λέγανε, αχ, να μπει σε μένα, παιδιά, αυτόν θέλουμε. Λοιπόν,
1: το χοντρούλι, φέρτε το χοντρούλι.
0: Όχι και χοντρούλι. Όπως έλεγε και ο Βελίξ, έχω λίγο πεσμένο στήθος, δεν είμαι παχής. Λοιπόν, για πες τώρα. Σήμερα έχουμε και τις τρεις από τις πόσες, πέντε ελληνικές ομάδες, έτσι
1: σωστά,
0: δεν είναι, που αγωνίζονται.
1: Σωστά. Πρώτος... Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη, να θυμίσουμε, μιας και
0: μάλιστα,
1: με αυτόν τον τρόπο, έχει περάσει ήδη στη League Face του Europa League.
0: Europa όμως, δεν τα κατάφερε στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και τον απέκλεισε, κάτσε ρε Σιτάσο τώρα, η Νάιμέγεν, γιατί τα είδα τα παιχνίδια, η οποία πήγε να παίξει, όχι στην έδρα της, δεν υποδέχθηκε την Bodø Glimt, αυτή η νορβηγική είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Και έφαγε μια ωραία τριάρα. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε γκολ, να τους νικήσουμε?
1: Γιατί δεν είναι ίδιες ομάδες.
0: Είναι σε καλύτερη φόρμα οι Νορβηγοί, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Η Νορβηγία, μια σταθερότητα εντυπωσιακή, η συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα, είχε διεθνείς που έπαιζαν στην Εθνική Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά τους είδες ήταν όλοι μια
0: φρεσκότατη. Φρεσκότατη, ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία παρατάχθηκε με μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή της. Έκανε πέντε αλλαγές, πέντε Νορβηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πλάνο το οποίο το υπηρετεί με βλάβια
0: και πάει καλά. Δεν είναι το υπηρετεί μόνο. Μάλιστα. 3-1.
1: Νίκησε εκτός έδρας στην Αϊμέγεν και 3-1 και είναι και φαβορή πλέον για να μπει στη λίγη θέση του Champions League.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πει πρώτος χρονικά στη μάχη των Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων. Θα υποδεχθεί στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν για τα play-offs.
0: Α, Νορβηγή και αυτή. Ναι, γιατί δεν τα κατάφερε στο Europa. Οπότε, αν δεν περάσει τώρα, δεν έχει παραπέρα, έτσι δεν είναι? Για να μπει σε όμιλο πρέπει να περάσει τους Νορβηγούς.
1: Επειδή το ξαναείπα και το πρωί, θα το τονίσω, γιατί είναι ιδιαίτερα κομβικό. Βεβαίως, όταν μένεις εκτός Ευρώπης είναι πάντα καταστροφικό, αλλά οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ είναι κάπως ιδιαίτερες.
0: Δεν είναι ιδανικές. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, λείπει ο Κωνσταντέλιας, έφυγε ο Κωνσταντέλιας και αυτό ενόχλησε πάρα
0: πολύ. Ναι, αυτό λέω λείπει. Α, λες και για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά θα τα καταφέρει όμως ο ΠΑΟΚ.
0: Θα στερηθεί επίσης τον αρχηγό, έτσι δεν είναι?
1: Τον Ζήφκοβιτς, ο Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, γιατί τι τα θέλε αυτά εκεί με τους τσακωμούς και τις κόκκινες κάρτες.
1: Δύο αγωνιστικές δεν θα είναι σε κανένα από τα δύο παιχνίδια.
0: Άρα ούτε σε αυτό ούτε στο επόμενο. Μάλιστα.
1: Ούτε στο επόμενο.
0: Πρώτος ο ΠΑΟΚ, τι ώρα μου είπες ότι παίζει?
1: 9 παρατέταρτο. Σε 9 παρατέταρτο. Ώρα της Κιτάλη θα πάρει ο Όφη, επιστρέφει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ο Όφη για Europa League όμως.
1: Για τα play-offs του Europa League απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Να πω εδώ ότι ο Όφη και να αποκλειστεί.
0: Πάει conference.
1: Θα πάει στη χειρότερη, θα πάει στο conference ακριβώς. Και θα κλείσει η βραδιά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.
0: Τι έπαθε?
1: Πώς στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι, πες το άλλη μία, σε παρακαλώ, για χάρη μου.
1: Χράντετς Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξαναπώ τώρα, αρχίζω και το συζητήσω.
0: Όχι, εντάξει, θα το μάθεις μέχρι αύριο, θα το λες νεράκι.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο το παιχνίδι αυτό, παραμένει και περίπου 25.000 παντού του Παναθηναϊκού εκεί.
0: Αυτό τι ώρα?
1: Conference Link, 9.30 το παιχνίδι.
0: Α, 9 παρατέταρτο, 9.30.
1: Από την Ελλασπόρα αυτά όλα τα παιχνίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Να παρακολουθήσουμε ραδιοφωνικά, για προς ενημέρωση και του κοινού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός είναι conference έτσι κι αλλιώς. Άρα...
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Face πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο των προκριματικών κάνοντας τρεις προκρίσεις.
0: Α, έχει κι άλλη. Εκτός
1: όχι,
0: από
1: έχει,
0: τους...
1: έχει περάσει δύο και τώρα.
0: Α, μπράβο, τη τρίτη. Με, ναι. Δηλαδή να πάρουμε και μια ανάσα. Αν περάσει και αυτούς, να μπουν εκεί στους ομίλους, να έχουμε να βλέπουμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το δεύτερο προκριματικό, από το τρίτο, το δεύτερο και τώρα play-offs. Όλα τα παιχνίδια είπαμε από την Ερασπόλια. Προς ενημέρωση και του κοινού, τηλεοπτικά ο ΠΑΟΚ από το Open, 9 παρατέταρτο. Ο Όφη από την Κοσμοτέ TV. Στις 9 και ο Παναθηναϊκός 9:30 από τον Sky.
0: Ναι, ο οποίος έχει μπει και στο κύπελο, έχει κάνει και διάφορα. Θα τα
1: ναι,
0: δούμε
1: ναι,
0: αυτά.
1: Πολύ σωστά το είδες. Και μιας και είπες και για το κύπελο, πέρασαν και τα φαβόροι χθες, να πούμε και γρήγορα και Φυσιά μέσα στο Χρυσούπολη, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα και Παρσεραϊκός προκρίθηκαν. Εκεί η Φυσιά συνέδριψε τη Σάκυνθο, όπα 6-1. Ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμάρια. Η Νίκη Πόλου επικράτησε 3-1 απέναντι του Πανιώνιου με 0-0 το πρώτο. Το 90.
0: Εντάξει, Τάσο, ο Φορτσάτος γύρισε και η Καλαμάτα.
1: Επικράτησε 4-2.
0: Ήταν παιχνιδάρα αυτό, το είδα.
1: Ματσάρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, επιτρόπου.
1: Γεια σου.
0: Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και τα γενέθλια ενός φίλου της εκπομπής, του συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, που βέβαια τραγουδάει και εξαιρετικά. Εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε μια δική του σύνθεση σε και συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Χρόνια πολλά, Πασχάλη Τόνιε.

0: έτσι με σμυρναίκους δρόμους και ηχόχρωμα. Πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, να σας πω για μία είδηση που νομίζω θα παίξει αρκετά και στην συνέχεια. Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας της Κύπρου, έχουμε παρενοχλήσεις πτήσεων από τουρκικά drones και μαχητικά. Μάλιστα, ένα περιστατικό προκάλεσε και συναγερμό και έγινε η σχετική καταγγελία ότι από την συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ότι ένα δηλαδή μαχητικό τουρκικό αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία ή κάνοντας ελιγμούς ή οτιδήποτε, παρολίγο να πέσει πάνω σε ένα επιβατικό Boeing που βρισκόταν σε κάθοδο για την προσγείωση. Η συντεχνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι εντοπίστηκε γέρος ο κίνδυνος, διεκόπη η κάθοδος του Boeing και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά ότι αγνοούν τελείως την επικοινωνία με τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας στα τουρκικά μαχητικά και κάνουν με λίγα λόγια του κεφαλιού τους, πετώντας πολύ κοντά σε μέρη που σύμφωνα με τους ελεγκτές δεν θα έπρεπε να πετούν. Όλα αυτά έρχονται, ξέρετε, να δέσουν και να συνδυαστούν και με τις παραβιάσεις στον δικό μας ενέργειο χώρο, με την επαναφορά της Τουρκίας των περίφημων γκρίζων ζωνών με αφορμή το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά τα σχετικά. Και μέσα σε όλα έχουμε, εκτός από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για οικονομικές συνέπειες όσων βοηθήσουν και τα λοιπά το Ιράν, το Ιράν να απειλεί ότι θα χτυπήσει στόχους που είναι φιλικοί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα λέει και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό χτύπησε διάφορα καμπανάκια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε επίθεση με drones από τους Χούθη, που είναι όμως σύμμαχοι του Ιράν, στη βρετανική βάση στην Κύπρο, εκεί που έχουμε και δικές μας δυνάμεις. Και κάποιοι είπαν ότι ακόμα και η Κρήτη, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα στόχο. Όχι η Κρήτη, αλλά έχουμε τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Άλλοι λένε ότι τα οπλικά συστήματα και του Ιράν και των Χούθη δεν μπορούν να έχουν τέτοια εμβέλεια. Αυτά είναι έτσι πιο πολύ, ας πούμε, μεγαλοστομίες για να μας τρομάξουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής, να το συζητήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση όλο αυτό, να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Κύριε Τζούμι, στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε πέρα από αυτά που είπαμε και για την Κύπρο, που εκεί οι τουρκικές εμφανίσεις αρχίζουν και εκεί να έχουν πιο προκλητικό χαρακτήρα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα με τις απειλές του Ιράν, ότι μπορεί να χτυπήσει στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος και σε ευρωπαϊκό έδαφος, και η Κύπρος, εντάξει, είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο μέρας, αλλά ακούσαμε και για την Κρήτη ότι σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει κάποιες δυνάμεις ως και Patriot από την Κάρπαθο. Έχει τέτοια δυνατότητα το Ιράν ή οι Χούθη να φτάσουν ως εδώ?
1: Ναι, δυνητικά υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί να χτυπήσει μέχρι και τη Σούδα. Η εμβέλεια ενός πυράβλου μεσαίου βεληνικούς, μικρού και μεσαίου βεληνικούς, φτάνει μέσα στα 1500 χιλιόμετρα, και ενός μεγάλου βεληνικού, για ένα πύραυλο με μεγάλο βεληνικές, μπορεί να φτάσει 2.500 χιλιόμετρα.
0: Κάτι έχουμε με τη γραμμή μας και μας και κόβει και μας δημιουργεί ένα θέμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, ναι. Τώρα νομίζω θα δούμε. Μάλλον είναι θέμα της γραμμής, δεν κάνετε κάτι εσείς, αλλά...
1: Δεν κάνω κάτι. Είμαι σε ένα μάλλον σταθερό σημείο που δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Ναι, να σας καλέσουμε ξανά για να ακούμε και κάτι εσείς, αλλά...
1: Δεν κάνω κάτι. Είμαι σε ένα μάλλον σταθερό σημείο που δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Ναι, να σας καλέσουμε ξανά για να ακούμε...

0: φίλος τι μου στείλε. Α, επειδή βάλαμε το μπαγάσα με το Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσημος, ότι ο Πάπα Κωνσταντίνου ακυρώνει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει το επόμενο διάστημα για λόγους υγείας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Ελπίζω να έχουμε πετύχει ένα καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Μιλάμε με τον κύριο Λάμπρο Τζούμη, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σας έκοψα για καλό, έτσι, για να, για να σας παρακολουθούμε καλύτερα, βέβαια, ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, λοιπόν, ένας πύραυλος μικρού και μεσαίου βεληνικούς, ιρανικός πύραυλος, και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους μέσα στα 1500 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και ένας πύραυλος μεγάλου βεληνικούς μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μέσα στο βεληνικές των
0: ιρανικών πυραυλών. Αυτή είναι η απόσταση, δηλαδή η Κύπρος είναι πιο κοντά και η Κρήτη από αυτό.
1: Η απόσταση από το Ιράν μέχρι την Σούδα είναι οριακά στα 2.500 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη βέβαια ένα τόσο μεγάλο διάστημα σου δίνει χρόνο
1: ανταπόκριση,
0: θέλω να πω.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, θα χρειαστεί ο πυράβλος να περάσει πάνω από αντιαεροπορική ομπρέλα, ναι, η οποία ενδεχομένως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Υπάρχουν πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ. Συνεπώς λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολα βέβαια να πληγεί ο στόχος με μη επανδρομένα αεροχήματα, τα drones δηλαδή.
0: Ναι. Αυτά όμως έχουν... δεν μπορούν να έρθουν από το Ιράν, αυτά τα στέλνουν οι Χούθοι συνήθως.
1: Οι Χούθοι μπορεί να στείλουν και από το Λίβανο, δεν το ξέρουμε ακριβώς, ναι, εγώ. Αλλά αυτά έχουν βένα βεληνικές περίπου 2.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οριακά θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κύπρο, τα μη επανδρομένα. Θυμάστε και τα πλήγματα που έγιναν στην
0: Αυτά στη Βρετανική βάση τέτοια
1: ακριβώς
0: δεν ήταν.
1: Ναι,
0: βέβαια αναχαιτίστηκαν έτσι από.
1: Υπήρξε απειλή, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Βέβαια, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, κάποια στιγμή είχε ανακοινωθεί ότι το Ιράν έριξε δύο πυράβλους στη βάση Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ στον Ινδικό ωκεανό, που είναι μια απόσταση 4.100 χιλιόμετρα. 4.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν το διέψευσε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουν λεκτικές δυνατότητες και ότι ήταν Ισραηλινή προβοκάτσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι
0: κρύβει, ας πούμε, όπλα για άλλη στιγμή
1: ακριβώς,
0: ή οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που είχε ανακοινωθεί για τη βάση Σαν Ντιέγκο είχε διαψευστεί από το Ιράν.
0: Όπως
1: επίσης είχαν γίνει και κάποια πλήγματα στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους κρούζ. Οι πύραυλοι κρούζ έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν ανεβαίνουν ψηλά και κατεβαίνουν όπως ένας πύραυλος, ξέρετε, αυτούς τους που χρησιμοποιούν συνήθως,
0: ναι,
1: αλλά ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους και,
0: ναι,
1: και μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενδεχομένως αυτή η πύραυλη να διαθέτει τους πυράβλους στο Ιράν και μάλιστα να είχε τότε και την βοήθεια της Κίνας μέσω δορυφόρων που κατήφθηναν τα βλήματα αυτά.
0: Τους κρούς ποιος τους έχει, γιατί αυτή τι κατασκευή
1: είχε, ναι, δεν ξέρω, είχε γίνει πάντως, μπορεί να έχουν κάποιους κρούς που τους είχαν πάρει παλιότερα από τους Αμερικάνους. Πάντως είχε γίνει ένα πλήγμα με κρούς στη Σαουδική Αραβία και το είχαν αποδώσει στο Ιράν. Δεν έχουν γίνει όμως πολλά τέτοια χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Είχαν γίνει ένα ή δύο στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, όλα αυτά βέβαια, ναι, είναι πληροφορίες που μόνο οι μυστικές υπηρεσίες κάποιων χωρών ίσως μπορούν να έχουν και την πλήρη εικόνα. Δεν ξέρω αν την έχουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απειλές για την Ευρώπη γενικά είναι πιο πολύ... Πώς να το πω τώρα, μεγαλοστομίες.
1: Όχι, εντάσσεται περισσότερο στη στρατηγική του εξαναγκασμού προκειμένου να πείσουν ή να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε μια επιχείρηση, σε μια κλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Το Ιράν δεν έχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, καμία διάθεση και δεν θέλει κιόλας να προχωρήσει σε τέτοιες επιχειρήσεις που θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή για ποιο λόγο το Ιράν να επιλέξει να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μόνο αν υπάρξει μια κλιμάκωση από την πλευρά των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ίσως αυτό απευθυνόταν πιο πολύ στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και σε αυτούς, και σε αυτούς. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ξέρετε, τώρα που παίζεται γεωπολιτικό παιχνίδι, σκάκι που ανταλλάσσουν απειλές και ο ένας απειλεί τον άλλον θα προχωρήσει σε κλιμάκωση.
0: Ναι. Οι ΗΠΑ βέβαια έχουν. Μάλλον ο κύριος Τραμπ, για την άλλο, έχει πει πια

0: τώρα ότι για οικονομικά, δηλαδή έχει σταματήσει τις δικές του απειλές με ότι θα επιτεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει είναι... ότι έχουν κάποιο πρόβλημα τους. Κάπου διάβαζα ότι ξεμένουν και από πυράβλους. Είχαμε το αεροπλανοφόρο, το Lincoln, που εκεί οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι συνθήκες είναι άθλιες. Δηλαδή η μηχανή η πολεμική φαίνεται σαν να έχει κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Κοιτάξτε, από την αρχή είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις και μέσα από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, όπως επίσης εκδιώχθηκε, δεν παραιτήθηκε, εκδιώχθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Υπουργός των Ναυτικών, επειδή προέβαλαν αντιρρήσεις στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με τις αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς μας έχει μπερδέψει, ειλικρινά.
0: Ο οποίος φάνηκε να λέει ότι παρασύρθηκε και κάπως από τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ενδεχομένως στην πρώτη φάση, ξέρετε, όταν είχε ανακοινωθεί ο πολιτικός σκοπός του πολέμου, τότε που έλεγε ότι θα πάμε σε αλλαγή ηγεσίας, ναι, και ότι είναι εύκολα τα πράγματα μετά την εξουδετερώση.
0: Δεν γνώριζε την Ιρανική κοινωνία, ναι, ακριβώς, και την πολιτική σκηνή όσο θα έπρεπε.
1: Τον είχαν πείσει ενδεχομένως ότι θα ήταν εύκολη το να...
0: Θα ξεσηκωθεί ο λαός και θα κάνει αυτός τη δουλειά, δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό δεν πήγε καλά. Είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνει μια χερσαία επέμβαση. Θα έχει πάρα πολλά θύματα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm, και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει και ήταν και, δεν νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, ξέρετε.
0: Άρα εκεί γύρω από το Ορμούζ τώρα θα παίζεται συνέχεια το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι εκεί θα γίνεται και μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει και κάτι.
0: Έχουμε τον Νοέμβριο,
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένει και το Ιράν να δει με ποιον θα μιλάει και πόσο ισχυρός θα είναι. Ναι, φαντάζομαι σε διπλωματικό επίπεδο κάνουν όλα αυτά. Πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ, αυτή η τουρκική κλιμάκωση, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε πολλαπλά επίπεδα, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, παραπάνω σοβαρότητα ή είναι ένα παιχνίδι που τώρα κάτι θέλουν και θα το ζητήσουν μετά ως αντίδωρο, γιατί το κάνει συχνά η Τουρκία αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μας προαναγγέλει αυτά τα οποία πρόκειται να πράξει. Και έχει πει ότι τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όλα λοιπόν είναι ένας προάγγελος, ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και ήδη έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, οι παραβιάσεις.
0: Ναι, στον και με επανδρωμένα και με μη επανδρωμένα.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, θα είναι, εντάξει, όλα αυτά στα λόγια ή τέλος πάντων οι διεκδικήσεις της Τουρκίας όσο μένουν στα χαρτιά δεν έχουν τόσο σημασία όσο όταν περνάμε στο πεδίο. Δηλαδή, αν η Τουρκία φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας και το κάνει νόμο, θα δημιουργηθεί...
0: Και πάει και βάλει μετά και το λιμενικό της, αυτό που θεωρεί ότι είναι θαλάσσιο πάρκο, κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί.
1: Θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Δηλαδή θα ζητάει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο να μην υπάρχει αλληλεία από ελληνικής πλευράς. Θα ζητάει την άδεια, θα πρέπει να ζητάμε την άδεια της Τουρκίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μάλιστα. Και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Με την Τουρκία θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, όπως αυτή ενδεχομένως που ήμασταν το 2022.
0: Μάλιστα, μια νέα φάση. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Μισ Ευρυδίκη Χάντζιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μίσης Ρόμπινσον για να σας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

συγγνώμη Ειρήνη. Ναι, τα πήρα τα μηνύματα, κάτι δεν εμφανιζότανε. Μπορείς, στείλε αύριο, θα τα διαβάσω πρώτα τα δικά σου. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σαρέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Τα ψύχραμα μηνύματα της Αθήνας προς τη γείτονα. Η οικονομία και η ακρίβεια θα πρωταγωνιστήσουν στη ΔΕΘ με πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων, κυρίως στη μεσαία τάξη και μείωση φόρων, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κοστολογημένα και όχι παροχολογίας, προαναγγέλλει το κυβερνητικό επιτέλεσμα. Πώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των οποίων εξίσου θα αναδείξουν την αύξηση του κόστου ζωής. Οικονομικό πόλεμο σε βάρος της Τεχεράνης κήρυξε ο Τραμπ σε κατάσταση συναγερμού αγορά καυσίμων εξαιτίας των νέων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Στην Άντλη αποτυπώνονται ήδη σημαντικές αυξήσεις, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες από παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής όπου και το επίκεντρο των μολύνσεων. Ένας στους 150 εμφανίζει συμπτώματα. Οι περισσότεροι περνούν τη λίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν. Σε καταβλισμούς πάνω στο κύμα είχαν μετατρέψει κατασκηνωτές πανέμορφες παραλίες της Καλκιδικής. Με επιχείρησή της η Δημοτική Αρχή απομάκρυνε κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίων. Και ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος. Έρχεται Σαββατοκύριακο με σαραντάρια και επιστρέφουν και τα μελτέμια. Ποιες περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της μετά την τουρκική εξαγγελία για τη δημιουργία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων και το ζήτημα εκ νέου γκρίζων ζωνών, το οποίο γύρει η Άγκυρα στο Αιγαίο με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, προσπίζοντας σταθερά τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
0: Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αντίδραση των Τούρκων στο νέο χωροταξικό της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πριν από λίγα λεπτά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα χαρακτηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για δεύτερη φορά μέσα στο διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται πέρα από τα διαβήματα η Αθήνα να προχωρήσει και στην ενημέρωση τόσο των διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Άρα προχωράμε σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο για να ενημερώσουμε συμμάχους για το τι ακριβώς συμβαίνει, η Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Τώρα, ανυπόστατα χαρακτηρίζει τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μιλώντας στο Ert News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν. Για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη τη τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
3: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκε από το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
4: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα. Είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
5: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα, ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της διασύνδεσης?
4: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και του καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
6: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για τη συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι σκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί μεσαία τάξη οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
7: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται, μεταξύ άλλων οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για συνέχιση του μείγματος αύξηση εισοδημάτων και μείωση φόρων από την κυβέρνηση.
8: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχος. Ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε στο Ερτ Νιούς.
9: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο Ερτ Νιούς μίλησε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντα Μανολάκου, καλώντας τους εργαζόμενους σε αντίδραση.
10: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή συνδέσεις του Ερτ Νιούς μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λάζου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κουμουνδούρου.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναυτά έτη. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας απειλές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε όποιον στηρίξει, σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Περνάνε, Ευρυδίκη, έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Και φυσικά θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Ανακοίνωσε λοιπόν στο Truth Social την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ότι περνούν πολλά πλοία και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι 100% επιτυχημένος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ με στρατιωτική κάλυψη και νυχτερινές διελεύσεις ευρυδίκη περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα από τα στενά και μάλιστα υπάρχει και ειδική δύναμη που επιβλέπει την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυράβλους και drones. Ο Αμερικανικός στρατός βοηθάει άδεια πετρελοφόρα να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο από την Αραβική θάλασσα μέσω των στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν ευρυδίκη ότι ο Αμερικανικός στρατός αθόρυβα έχει εγκαθιδρύσει ένα θαλάσσιο διάδρομο εισόδου και εξόδου από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, μια εξωσημείωτη επιτυχία ακόμη και καθώς ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο. Αυτό δήλωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται, να πούμε, σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, 15 έως 20 πετρελοφόρα εισέρχονται και εξέρχονται από τα στενά κάθε βράδυ.
0: Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε στο Air News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΛΕΜΕΠ, Μιχάλης Μυριάνθης.
13: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
13: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
0: ναι,
13: που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του, τους Ιρανούς
0: πολίτες, ναι,
13: ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Τώρα, Κατερίνα, έχουμε νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Αυτό το πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στην βόρειο-δυτική Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή και Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ επικριτικώς εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τόμ Μπάρακ.
12: Πολύ σωστά. Ο Νετανιάχου, να ξεκινήσουμε από τον Νετανιάχου, προειδοποιεί την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αναπτύξει στρατιωτική βάση στη Συρία. Επιβεβαιώνει έμεσα βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης κοντά στο Χαλέπι. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία οντότητα να απειλεί στην ασφαλειά του. Ο Νετανιάχου είπε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ξεκάθαρο μήνυμα. Η Άγκυρα φυσικά απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και την επίθεση προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας. Η Δαμοσκός επίσης λέει ότι δεν υπήρχε σχέδιο για τουρκική ανάπτυξη στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση. Να πούμε ότι η ένταση δεν είναι μόνο στρατιωτική. Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά ευρυδίκη τη συνεργασία της με τη νέα Συριακή κυβέρνηση, ενώ το Ισραήλ θέλει να περιορίσει την τουρκική στρατιωτική επιρροή της μέσω μετά Άσαντ Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Αλ Σαϊμπανί, δήλωσε ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ, προκειμένου να μεταφέρει τη Συριακή θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο Άξιος, ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει και με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στην περιοχή και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης. Και στο μεταξύ έχουμε και το κοινό μέτωπο της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, όλοι κατά του Ισραήλ, με μια αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα. Αυστηρό λοιπόν τελεσίγραφο τριών χωρών για την τήρηση της εκεχηρίας και αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης. Σκληρή και συντονισμένη η παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτοί που πραγματοποιούν, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα με κοινό ανακοινωθέν ευρυδίκη που εξέδωσαν οι χώρες αυτές, στέλνουν σαφές μήνυμα στο Τελαβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υποστηριζόμενοι λοιπόν από το Ιράν, αντάρτες Χούθη δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε μία εγκατάσταση του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στη νότια περιοχή Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας δρόν. Η πρώτη ως στόχο μια ευαίσθητη κατά αυτούς εχθρική τοποθεσία της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο και η δεύτερη της εγκαταστάσεις της Αράμκο με δήλωση του εκπροσώπου Γιαχία Σαρή σε δήλωση στο Telegram.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
6: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με τη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται προς τα 2,40, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Έμελη Γιανακοπούλου.
14: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και η Κλάδηση και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό τριών εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση τη επιδότηση στα καύσιμα, άφησε σήμερα μιλώντα στο Όπεν ο Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκο.
15: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τι τιμέ των καυσίμων, τι τιμέ του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
16: και
15: από την κυβέρνηση με 10.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος, εκτίμησε ότι αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
17: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά ότις, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδας έχει περάσει περί τα 2.
5: Απλά τη ρωτάμε αυξήσεις. Η επιδότηση στα διελιστήρια.
17: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
5: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
17: Έφτασε.
5: Πότε γιατί δεν το πειραμίδησε.
17: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2-0-5 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα διελιστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
5: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
17: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
0: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία και πόσο θα είναι τελικά και το όφελος για τους καταναλωτές.
16: Η λίστα δεν έχει μεν κλειδώσει, ωστόσο έχει ήδη σχεδόν γεμίσει με περίπου 1.100 κωδικούς. Είναι κωδικοί και επώνυμων προϊόντων, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, τα private label δηλαδή των ίδιων των σούπερ μάρκετ, και σχολικά ήδη έχει μέσα, οπότε όλοι μαζί είναι περίπου 1.100 κωδικοί και μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα κλειδώσει η λίστα και θα οριστικοποιηθεί, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τους 1.500. Το θέμα βέβαια, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Θοδωρικάκος πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, δεν είναι να πιάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κωδικών, να πάμε δηλαδή και 2.000 κωδικούς. Το θέμα είναι αυτοί οι κωδικοί που τελικά θα είναι στη λίστα να αφορούν όλοι βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη τα οποία είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες. Μπαίνουν μέσα τα κρεατικά, μπαίνουν μέσα τα γαλακτοκομικά, μπαίνουν μέσα τα αυγά, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι, ο καφές, οι βρεφικές τροφές. Μπαίνουν όμως μέσα και είδη του νοικοκυριού, δηλαδή απορρυπαντικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των σπιτιών μας. Μπαίνουν μέσα και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής υγιεινής. Και μπαίνουν, όπως είπα και πριν, και τα σχολικά, γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Θα είναι η εποχή που οι οικογένειες σιγά σιγά επιστρέφουν στην βάση τους και θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Άρα θα είναι χρήσιμο και για αυτούς που θα προμηθευτούν τα σχολικά ίδια, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι χρήσιμο να τα βρουν σε κάποιες χαμηλότερες τιμές. Τώρα, πόσο χαμηλότερες? Μέχρι στιγμής ένα μέσο ποσοστό μείωσης είναι κοντά στο 7%. Υπάρχουν προϊόντα που θα μειωθούν 5%, 5 είναι το λιγότερο που έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υπάρχουν και άλλα που θα μειωθούν 10%. Προφανώς δεν υπάρχει ένα οριζόντιο ποσοστό για όλα. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα τι δίνει ο κάθε προμηθευτής και το κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά πάντως μέσα στα εθνικά μιλάμε για μια μείωση κοντά στο 7%, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσες.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
19: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο. Ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3 ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
0: Σημαντική αιτήση υποχώρηση καταγράφει ενέργεια στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει για το πού φτάνουν τα νούμερα της ενεργείας στη χώρα μας. Δήμητρα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια σημαντική υποχώρηση για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,1%. Έτσι, και γραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχονται σε 715.000. Από αυτούς το 51% είναι και γραμμένοι στον οργανισμό για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 12 μηνών. Ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν την αρνητική πρωτιά, 69,2% εγγεγραμμένες άνεργες, ενώ οι άνδρες στο 30,8%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας Ευρυδίκη, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια παραδοσιακά. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θέλοντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένο στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για διοκτήτες που επιλέγουν την μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές. Ο Κώστας Τσάβαλος τώρα θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
0: Περιλαμβάνεται και μείωση του.
21: Δεν άκουσα, Ευρυδίκη, την εισαγωγή.
0: Για τα νέα φορολογικά κίνητρα που εξετάζει η κυβέρνηση, ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά. Έτσι, με το μεγάλο πρόβλημα που ξέρουμε όλοι.
21: Βέβαια,
0: για τα ενίκια.
21: Τα μέτρα γενικότερα για το στεγαστικό είναι πολλά.
0: Ναι.
21: Είναι πάνω από 20 μέτρα. Αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά μέτρα, Ευρυδίκη, και κυρίως οι παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλειδώσει δύο παρεμβάσεις. Η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, προσιτές κατοικίες για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ενώ παγώνει και για το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ακόμα στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου. Μιλάμε για το σχέδιο 2026-2035. Αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις παρεμβάσεις στα φορολογικά ζητήματα, δομικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και το σύστημα γενικότερα διακυβέρνηση της στέγασης. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι πράσινο φως σε αυτή την κατεύθυνση έχει ανάψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της στέγης. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Και γίνεται χρήση, αξιοποιεί η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την οδηγία. Το μέτρο, όπως αναφέρεται στην οδηγία, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Όπως για παράδειγμα η μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση προώρης πώλησης του ακινήτου, για παράδειγμα. Ή όταν γίνει αλλαγή χρήσης ή αν το μετατρέψει κάποιος σε βραχυρόνια μίσθωση. Τα πρότυπα για αυτά τα μέτρα είναι ουσιαστικά η Πορτογαλία και η Γαλλία. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή 6% από 23% που είναι ο ανώτατος συντελεστής εκεί για τις κατασκευές τέτοιων κατοικιών, και η Γαλλία εκεί ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτή κατοικία διαμορφώνεται πλέον στο 10% ευρυδίκη.
0: Από
21: και
0: πόσο?
21: Όσον αφορά τώρα
0: από πόσο? Στο...
21: Δεν άκουσα...
0: Από πόσο μας είπες Πορτογαλία, από 23% σε 6% Γαλλία.
21: Έχω την εντύπωση ότι και η Γαλλία, δεν είμαι βέβαια σίγουρος, έχει επίσης υψηλό συντελεστή, 22%. Να πω επίσης ότι για τον ΦΠΑ για έναν ακόμα χρόνο πρόκειται να ανασταλεί η επιβολή του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, μέσω, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ. Θα τα ακούσουμε πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώνει στη ΔΕΘ. Η αναστολή του ΦΠΑ θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά κινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, εάν στην τιμή της κατοικίας έμπαινε και ένα 24% ευρυδίκη, και οι κατοικίες τώρα οι καινούριες δεν είναι και φθηνές. Μία μέση κατοικία πάει από τα 250 και 400 χιλιάρικα και πάνω. Αν έμπαινε και το 24%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πού θα πηγαίναν αυτές οι τιμές ακριβώς. Και το πάγωμα του ΦΠΑ, να το θυμίσω αυτό με την ευκαιρία στους ακροατές μας, αφορά τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά. Και εντεύθυνα, άρα και όλα τα καινούργια που φτιάχνονται τα ακίνητα. Τώρα, αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο, ειδικά στο φορολογικό πεδίο, θα το δούμε ευρυδίκη, αλλά σίγουρα ο ΦΠΑ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
0: Βεβαιότατα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα. Τον ιό του Νείλου εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένας στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβουν. Πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη που έχει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην κοινότητα και ειδικότερα σε 5 περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα στην Αττική, θα λέγαμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας να καταγράφει, να έχει παρουσιάσει 16 περιστατικά, από τα οποία τα 14 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επίσης υπάρχουν κρούσματα και στην Αγία Παρασκευή 7 και στο Δήμο Χαλανδρίου άλλα 6, στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίδης. Όλοι αυτοί οι Δήμοι καταγράφουν κρούσματα στην Ανατολική Αττική.
2: Να πούμε ότι γενικότερα μέσα σε μία εβδομάδα υπήρξαν 47 νέα κρούσματα. Έτσι πλέον μετράμε 157 κρούσματα για το 2026. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικοί κάποιοι αριθμοί, ότι ενώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, στο 2026 υπάρχουν 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το 2025, όλα τα κρούσματα ήταν 96 αυτά που είχαν δηλωθεί και οι θάνατοι ήταν 9. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, καθώς αναμένουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς, να συνεχιστεί αυτή η έξαρση των κρούσματων και η αυξημένη κυκλοφορία του ιού, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και εδώ έρχονται τα μέτρα που ανέφερες, που είναι ένας συνδυασμός μέτρων της πολιτείας αλλά και των ατομικών μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς οι πολίτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, από αυτή την ώρα που μιλάμε, ιδιαίτερα βραδινές ώρες χρειάζεται να κάνουμε χρήση εντομοθετικών, να φορούμε έτσι μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
0: Και να μην ποτίσουμε αυτή την ώρα, έτσι, γιατί προσελκύσουμε κουκουνούθια.
2: Σαφέστατα, να απομακρύνουμε όλα τα στάσιμα λιγνάζοντα νερά, από, ακόμα και από τα κουβαδάκια, γλαστράκια, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αυτά είναι εστίες κουνουπιών και πιθανής μετάδοσης Ευρυδίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Τώρα, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προβληματίζει τους ειδικούς, όπως είπαμε, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
3: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Τώρα να πάμε στη Ρόδο, γιατί σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, καθημερινά στο τμήμα επεγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και στα ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραθάνου, ο Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ρόδου.
22: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούση διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, με αντιστομάχη αυτά τα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3 έως 6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
0: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
22: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε τα λαχτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμι. Η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, γιατί ο Τετράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα και η ζέστη επιστρέφει δυναμικά, κυρία Γιακοπούλου. Καλησπέρα.
23: Έτσι είναι, καλησπέρα. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν πρόκειται να βιώσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε ακραίες τιμές, όμως να επισημάνουμε ότι οι καύσωνες του Αυγούστου είναι έτσι πονηροί και ύπουλοι, θα έλεγα, διότι δρούν πολύ επιβαρυντικά στον οργανισμό λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας, φέρνουν μια κόπωση στους οργανισμούς και επίσης να πούμε και το εξής, είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών. κεραγιών, καθώς συνδυάζεται και με παρατεταμένη ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού και έχει αποδειχθεί ότι στη χώρα μας έχουμε και τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου, άρα θέλει τεράστια προσοχή και στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και με αριθμούς. Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο θα έχουμε τους 38 βαθμούς, 38 γενικευμένα στη χώρα μας, με έναν βοριά που θα φτάνει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40. Θα έχουμε 40 βαθμούς και τοπικά συνθήκες καύσωνα σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, τοπικά στην Πελοπόννησο. 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική. Και επειδή θα επιστρέφει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστα τα ταξίδια, καθώς δεν θα ξεπερνά ο Μαΐστρος, ο βορειοδυτικός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ. Νομίζω ότι κομβική σημασία θα είναι η Δευτέρα καιρικά, ναι, διότι θα ζωηρέψει το Μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα συνδυαστεί και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα εκεί θα έχουμε πραγματικά μεγάλη επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Η αποκλιμάκωση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι σχετικά επισφαλή να πούμε, οπότε κάθε μέρα θα τα επικαιροποιούμε, θα έρθει από την Τετάρτη και μετά, που το Μελτέμι θα ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Άρα κρατάμε ότι θα έχουμε μία ζέστη, προφανώς σε όλη τη χώρα, χωρίς ακραίες τιμές, θα είναι κουραστική, θα είναι ενοχλητική και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
0: Επομένως, 38-40 βαθμούς μας λέτε κύριος είναι η θερμοκρασία. Από Δευτέρα ανεβαίνουν και τα Μελτέμια και αποκλιμάκωση έχουμε από την Τετάρτη. Άρα προσοχή από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερη για φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ζιακοπούλου.
23: Καλή συνέχεια.
0: Να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Νέα πυρκαγιά κινητοποιεί 9 αεροσκάφη εν μέσω ψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου και πάλι. Κατερίνα.
12: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τώρα, το νέο μέτωπο Ευρυδίκη ξέσπασε στην περιοχή Αλδέα Δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχύ εξάπλωση της φωτιάς. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα Δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που υδράργυρος ανέλθε στους 36 βαθμούς, με τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο να τροφοδοτούν τις φλόγες.
0: Λοιπόν, στην Αυστρία έχουμε έλλειψη υδρία. Οι ζημιές λόγω ξηρασίας αγγίζουν τα 1 δισευρώ σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.
12: Μία από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας, να πούμε, των τελευταίων ετών δοκιμάζει στην Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα να εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1 δις ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα του Ιούνιου έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι σε κατάσταση τραγική. Η Αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες φυσικά δυσκολίες.
0: Λοιπόν, και έχουμε και την Γερμανία. Έχουμε εκεί σφοδρή κακοκαιρία, μάλιστα με μια γυναίκα νεκρή, τραυματίες και πολλές καταστροφές.
12: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους και δύο ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ρινανία Παλατινάνο, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο, όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Υπηρεσίες έκτακτης

0: Πίσω στα δικά μας αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς μετά την έξοδο του 15 Αυγούστου οι αυξήσεις ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή των αδειούχων. Να ακούσουμε την Βάσου Τσανεκάκη.
1: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφήξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
2: Τελειώσανε οι διακοπές.
3: Πάνε, τελειώσανε.
2: Πού πήγατε πριν?
3: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
4: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
1: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
5: Νάξο.
6: Για Νάξο, θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
5: 5 μέρες.
7: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε. Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
6: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
7: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
6: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
5: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
1: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
0: Στα συντρίμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Η ισορροή των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Ακούμε την Ιωκά Στελιφεροπούλου.
8: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του τμήματος ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Τέλος την εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές της Ιθονία Χαλκιδικής. Τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Οι κατασκηνωτές είχαν στρώματα, τραπέζια μέχρι και φιάλες υγραερίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
9: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Ιθονίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά.

0: κυριά τα οποία στείνονται στην παραλία, υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνση, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχόσπιτα τα οποία απλώνουν τέντες ή στείνουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
1: Και να πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδους πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς, 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε επίσης πυράβλους κρούς και ταχύτατα ντρόουν με κινητήρες τζετ, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανική αεράμινα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους Ουκρανικούς πυράβλους Κρούς Φλαμίγκο. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκη πυρομαχικών και ένα κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης.
1: Λοιπόν, και τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Κατερίνα, να πάμε στην Βρετανία, γιατί άλλο για την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν, 6 χρόνια μετά, κάτι προκαλεί νέες συζητήσεις για τη μοναρχία.
2: Ναι, γιατί έχουμε πολλά σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια που γίνονται στη Βρετανία, από την επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο μέχρι τον κίνδυνο νέων εντάσεων με το διάδοχο του θρόνου, που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Ο πρίγκιπας λοιπόν Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για το Σεπτέμβριο. Οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες, δεν θα αναλάβουν εκ νέου το ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή φυσικά αναμένεται ευρυδίκη να επηρεάσει τις οικογενειακές σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο, να επιδιώκει επαφή, ενώ η σχέση όμως με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένει τεταμένη και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει αυτό το κλίμα μεταξύ τους.
1: Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
1: Πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Βραδιά απόψε για τις τρεις ελληνικές ομάδες, απλά να πούμε ότι έχουμε και Λοζάνη απόψε με τον Diamond Link, όπου περιμένουμε την μάχη Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάνιτς. Είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι έβλεπα, έχουν περάσει τις πρώτες προσπάθειες με 5.51. 5.89 έχουμε, με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου εδώ. Ναι, 5.81 και οι δύο, ναι. Και ελπίζουμε βέβαια στο καλύτερο.
4: Βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το δίδυμο πλέον είναι αχώριστο. Βεβαίως ο Ντουμπλάνιτς είναι αυτό που λένε ασυναγώνιστος, αλλά από την άλλη ο Καραλής κάθε χρόνο είναι και καλύτερος, με πάρα πολλές πλέον επιτυχίες. Ένας υπεραθλητής σε επίπεδο πολύ υψηλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Πετρούνια, έτσι, σε 7 η ώρα. Πέρασε το τελικό του Ευρωπαϊκού, διεκδικεί το 9ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο. Και σήμερα έχουμε μια βραδιά ευρωπαϊκή με τρεις ελληνικές ομάδες, με τον Όφη στα play-offs του Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτο στη μάχη για το Conference League τα play-offs απέναντι στην νορβηγική Μπραν Τούπα στις 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης αυτού του αγώνα από την Έρα Σπορ, εννοείται όλα αυτά τα παιχνίδια. Τη σκητάλη θα πάρει μετά ο Όφης στις 9 που θα αποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης για τα play-offs αλλά του Europa League. Μετάδοση επίσης από την Ερασπορ και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αυτή την τριάδα πολύ σημαντικών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στις 9.30 για τα play-offs του Conference League απέναντι στην Χράντιτς. Γκράλοβε είναι μια ιδιαίτερα αντιγωνιστική ομάδα, αλλά αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκριση και να περάσει αυτός στους ομίλους ή αν θέλετε στη League Phase, όπως λέγεται τώρα, του Conference and League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earthings Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βάγγελης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αιρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζου. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πολέμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η Ματίνα Καραμίντζου.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Παιδιά, είμαστε λέει για τα πανηγύρια. Πήγαν να γλεντήσουν στο πανηγύρι στο Αντίριο και από το Τσάμικο το γύρισαν στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Διασήμαντον αφορμή, παρακαλώ. Γης μαδιά με έγινε. Για τα πανηγύρια και στη Χαλκιδική. Εκεί λέει οι αρχές του Δήμου ξύλωσαν στην κυριολεξία νοικοκυριά ολόκληρα που είχαν εγκαταστήσει κατασκηνωτές εκεί πάνω στο κύμα, παρακαλώ. Κρεβάτια, ψυγεία, μέχρι φωτοβολταϊκά. Φιάλες υγραερίου, αντιλαμβανόσαστε την επικινδυνότητα. Ελληνικά πράγματα δηλαδή. Κατά τα λοιπά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη ΔΕΘ, ανεβαίνει και το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις αντιδράσεις που είχαμε για το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στην κυριολεξία ανεβαίνει το θερμόμετρο και πάμε για παρατετωμένο καύσωνα 5-6 ημερών με 40 μετά το Σαββατοκύριακο, αύριο μέχρι 38 λέει. Τα σαραντάρια θα συνοδεύονται και από ανέμους, οπότε πάλι θέλει προσοχή. Ξέρουμε γιατί. Μην καούμε πάλι, κάνει τζιζ αυτό το πράγμα. Λίγα από τα πολλά που έχει η επικαιρότητα που δεν θυμίζει Αύγουστο. Για πολλωστή φορά τούτος Αύγουστος βγήκε με πολλές ειδήσεις. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, ως τις 9. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο έχω τη χαρά να έχω και πάλι το Θάνο Τσιμέκας, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εδώ για τους ακροατές που λέτε ότι μας ρωτάτε αν παίρνουμε τα μηνύματα και ότι έχετε στείλει αρκετές φορές, βεβαίως τα βλέπουμε τα μηνύματά σας και μπορείτε να στέλνετε. Τώρα διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Ειρήνη, βεβαίως αφορά την προηγούμενη εκπομπή, αλλά μπορείτε να στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε ERT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας για ό,τι ακούτε, και φωτογραφίες παρακαλώ, που μου αρέσουν πολύ. Εμένα ειδικά μου αρέσουν πολύ, γιατί μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έχει το μενού. Να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά είναι η ένταση, η κλιμακωμένη ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες μέρες. Πριν από λίγο πάλι είχαμε αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε όσα έρχονται τις τελευταίες μέρες και από το Υπουργείο Άμυνας, το τουρκικό, και από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Το δικό μας Υπουργείο πριν από λίγο έκανε με ανακοίνωσή του λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση. Κυρίως οι αντιδράσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η Τουρκία γύρει και πάλι ζήτημα γκρίζων ζωνών, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποια νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αγνοώντας βεβαίως συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Και έρχεται, μπροστά μας είναι και Οκτώβρης, που πάει για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος, μέσα της οποίας προσπαθεί να επιβάλλει με το δικό της τρόπο τις διεκδικήσεις της. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Λυπουργός Λιακόπουλος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου, και μαζί του θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Άγκυρας και ευρύτερα λίγο θα δούμε το γεωπολιτικό πεδίο στο Μεσανατολικό. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακόπουλε.
1: Λιακάκος, κυρία Καραμίτζου, άλλα βιβλία γράφει ο Λιακόπουλος. Τελικά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και εκείνα, μου φαίνεται, με αυτά που βλέπουμε τελευταία. Αλλά...
0: Συγχωρέστε με.
1: Κανένα πρόβλημα, δεν είναι μανιά της πάντως και λευκαδίτης. Αλλά,
0: και τη μάνη και τη λευκάδα την αγαπώ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, συγχωρέστε.
1: Την αγάπη μου από την ωραία λευκάδα, που δεν είναι απλά θαλάσσιο πάρκο, είναι θαλάσσιο διαμάντι.
0: Έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συγχωρέστε με λοιπόν.
1: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι πλέον πρέπει, αναφορικά τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις, ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε κάθε τουρκική κίνηση αποσπασματικά. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε απλά δύο θαλάσσια πάρκα, έχουμε μια αλληλουχία. Πρώτα βλέπουμε τους χάρτες που εκδίδουν οι Τούρκοι, μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά την ανακήρυξη των δίθεν εθνικών πάρκων. Και μετά βλέπουμε ότι δεσπόζει πάλι αυτή η παρανοϊκή, αναθεωρητική, απαράδεκτη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Και βλέπουμε ξανά τώρα τη θεωρία περί νησίδων, των οποίων δήθεν, η κυριαρχία δεν μεταβιβάσκει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό, και όπως είπατε και αναφερθήκατε στο δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να κάνουμε μια στάση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει ψηφίσει το δίκαιο της θάλασσας από το 1998, οπότε είναι υποχρεωτική η χρήση του σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, στα υποψήφια υποένταξη μέλη, αλλά και ως ενιαία ολότητα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχει όμως μια τακτική η Τουρκία, εμένοντας σε αυτή την τακτική να προσπαθεί να το επιβάλλει λίγο-λίγο όλες τις διεκδικήσεις της.
1: Βεβαίως, γιατί είναι αναθεωρήτρια δύναμη. Δεν της αρέσανε ποτέ τα σύνορά της, δεν θα της αρέσουν ποτέ και στο μέλλον. Άμα δούμε την ιστορία, η Τουρκία πάντα ήθελε κάτι παραπάνω, και όποτε τις, και πολλές φορές αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης από οποιονδήποτε γειτονά της ως πηγή αδυναμίας για να θέσει και άλλες απαιτήσεις για να πετύχει την νεοοθωμανική της επιδίωξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, και ο Ερντογάν και όλο αυτό το καθεστώς. Ήθελα να σας πω για τα θαλάσσια πάρκα λοιπόν, ότι δεν δημιουργούν σύνορα, δεν δημιουργούν αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρικά ύδατα, καμία κυριαρχία, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι ένα κράτος γενικά μπορεί να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον εκεί που έχει νόμιμη δικαιοδοσία. Ας πούμε, όταν κηρύξεις αποκλειστική οικονομική ζώνη, πέρα από τα χωρικά σου ύδατα, δηλαδή πέρα από 6 με 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα της 149 παράκτιες χώρες, με εξαίρεση το Ιόνιο, αλλά στην αποκλειστική οικονομική σου ζώνη, υπάρχει το άρθρο 56, για παράδειγμα, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σου αναγνωρίζει περιβαλλοντική δικαιοδοσία. Mm-hmm. Άρα, πρώτα έχεις τη δικαιοδοσία και μετά φτιάχνεις το πάρκο. Δεν φτιάχνεις πάρκο για να κατασκευάσεις δικαιοδοσία, όπως κάνει η Τουρκία από το 15 Αύγουστο. Mm-hmm. Είδαμε ότι το ελληνικό ΙΠΕΚ είπε επίσημα ότι τα δύο τουρκικά εθνικά θαλάσσια
0: πάρκα. Κυρίλια Κακό, και όταν περάσει στην πράξη αυτή η ιστορία, τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και δεσμεύσει μια περιοχή για έρευνες, η Αθήνα πώς πρέπει να αντιδράσει?
1: Να είμαστε.
0: Δημιουργεί σκιώδια ως? Όχι, λέτε εσείς.
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνο ότι, και να λέμε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, όταν μετά επί του πεδίου θα αμφισβητούν την ελληνική δικαιοδοσία σε κυριαρχία και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι αν μετά αργότερα αρχίζει στην περιοχή που η Ελλάδα έχει δικιά της δικαιοδοσία να στείλουν θαλάσσια πλωτά αιωλικά πάρκα, πλωτά ηλιακά πάνελ, τι θα κάνουμε? Οπότε η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πλέον από τη μία πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι μέχρι το τέλος του 2026 μη μόνιμο μέλος, να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη να αρχίσει να κάνει αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο. Για μένα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα αποτροπής. Πρέπει και η διπλωματία από τη μία εννοείται να υπάρχει, και από την άλλη και σαφής ένδειξη ότι είμαστε μια σοβαρή κυρίαρχη χώρα και δεν δεχόμαστε παραβίαση της κυριαρχίας μας. Θα μπορούσαμε για μένα άμεσα να προωθήσουμε την πώληση του καλωδίου καταρχάς στην Κάσο, που είναι σε περιοχή οριοθετημένης, έστω και μερικώς οριοθετημένης αποκλειστικής ζώνης Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Ναι, αλλά όλοι θυμόμαστε τι έγινε το 2024 στην Κάσο.
1: Θα σας πω τι έγινε. Η Τουρκία έκανε τον ΤΑΗ και εμείς, κατά την άποψή μου λανθασμένα, δεν αντιδράσαμε. Διότι τι θα έκανε η Τουρκία? Θα βύθιζε ένα πλοίο το οποίο εκτελεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται project of common interest. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μπει στο safe. Η Τουρκία πάντα τεστάρει την αντοχή και τις αντιδράσεις του αντιπάλου της. Είδατε και τώρα τι έγινε με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην Ιντλίπ, στη Συρία. Εγώ δεν υιοθετώ τις πρακτικές του Ισραήλ σε καμία περίπτωση, αλλά όταν βλέπει μια χώρα ότι διατίθεται να χρησιμοποιήσει την αποτροπή της, ανασκουμπώνεται. Mm-hmm. Αυτό το έργο, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να προχωρήσει, διότι η Τουρκία δημιουργεί τελεσμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει τελεσμένα.
0: Άρα είναι ένα κρίσιμο, κύριε Λεκάκο, είναι ένα κρίσιμο τεστ και οι βυθομετρικές έρευνες για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Να το πάμε παραπέρα.
1: Βεβαίως, και ξέρετε, το διεθνές δίκαιο σου δίνει την ελευθερία. Είναι ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας, όχι μόνο της υφαλοκρηπίδας σου και της αποκλειστικής σου οικονομικής σου ζώνης να ποντίζεις καλώδια. Όλα τα κράτη στην ανοιχτή θάλασσα δικαιούνται να ποντίζουν καλώδια, και δικαιούνται να ποντίζουν και στην υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους τα δικά τους καλώδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν εμείς ήμασταν κάπου στη Μαύρη Θάλασσα και έπρεπε να περάσουμε ένα καλώδιο στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η Τουρκία όχι μόνο δεν θα έπρεπε να στείλει τουρκικό στόλο, πολεμικό στόλο, δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί καθόλου, απλά να σου κάνει μια υπόδειξη ότι σε περίπτωση ότι τα καλώδια σου περνάνε σε σημείο που η Τουρκία έχει βρει πεδίο επί της υφαλοκρηπίδας της να κάνει drill, να κάνει δηλαδή εκμετάλλευση του βυθού για να βγάλει πετρέλαιο, σου υποδεικνύει μια αλλαγή διαδρομής. Για να καταλάβετε πόσο παρανοϊκά παράλογη είναι η συμπεριφορά της, και πόσο πολύ, κατά την άποψή μου, κατευναστική είναι η απάντηση της Αθήνας. Και προσέξτε, θα έχουμε σε λίγο καιρό την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωράει αμφιβολία και δεν μπορώ να το δεχθώ ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να διεθνοποιηθεί η Τουρκία σαν τον διεθνή πειρατή της Ανατολικής Μεσογείου, που παραβιάζει την κυριαρχία των φορών.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί,
1: ότι
0: υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση? Τελειώνει και τουριστική περίοδος.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Δηλαδή τα ήρεμα νερά έχουν περάσει, τέλος.
1: Δεν υπήρξαν
0: ποτέ στην ουσία.
1: Είχα αρθρογραφήσει από το 2023 ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά σημαίνει να θέλουν και οι δύο χώρες πραγματικά την ειρήνη και να βρουν μία λύση. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα ήρεμα νερά για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο καλού παιδιού εισαγωγικά στους Ευρωπαίους εταίρους, στους εταίρους στο ΝΑΤΟ, για να προχωρήσει με τις προσωπικές επιδιώξεις, F-35, κινητήρες ΚΑΝ, πρόσβαση στα πρόγραμμα SAFE, σε διμερείς σχέσεις με Ισπανία, Ιταλία, καλή ώρα εργοστάσια στα Βαλκάνια. Και από την άλλη επιχειρούσε να αφισβητεί τη χώρα μας, να αφισβητεί ελληνικές βραχονισίδες. Και ξέρετε, οι διεθνείς συνθήκες είναι αμήλικτες. Η συνθήκη της Λοζάνης το λέει ξεκάθαρα. Έως 3 μίλια από την ξηρά της Τουρκίας, τα νησιωτικά εδάφη ανήκουν στην Τουρκία. Λιγότερο μάλλον από 3 μίλια. Και προσέξτε, όχι 3 ναυτικά μίλια, και το ακούω αυτό και από καθηγητές πανεπιστημίου και έμπειρους να το λένε αυτό, και είναι ντροπή να το λένε, διότι ο όρος ναυτικό μίλι εισήχθη στη δεκαετία του 50, ενώ η συμφωνία της Λοζάνης έγινε τη δεκαετία του 20. Και έχει σημασία, διότι ένα ναυτικό μίλι είναι γύρω στα 1880 μέτρα, ενώ το μίλι ξηράς είναι γύρω στα 1500 μέτρα. Οπότε από τη μία έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία για το Δωδεκάνησα του 1932 και έχουμε και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 με την πλήρη μεταβίβαση της κυριαρχίας των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα Ήμια απέχουν 3,6 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η διεκδίκηση της Τουρκίας και στα Ήμια. Αλλά η άποψή μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι όταν βλέπουμε μια αναθεωρητική δύναμη να εξοπλίζεται συνεχώς, να θέλει να κάνει συνέχεια συνεργασίες στο στρατιωτικό κομμάτι, να επεκτείνεται στη Συρία, να επεκτείνεται στη Λιβύη, να προσπαθεί να χρηματοδοτεί τη Χαμάς, να προσπαθεί να γίνει το σουνιτικό κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου. Νομίζω ότι απέναντί της, αν έχει μία ήρεμη, κατευναστική πολιτική, το εκλαμβάνει σαν υποχώρηση, και όταν και πλησιάζουμε έτσι περισσότερο σε μία αναπόφευκτη σύραξη. Ενώ εάν η χώρα μας δείχνει ότι έχει μία ισχυρή αποτροπή, ότι αξιοποιεί αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, ότι ενημερώνει τους συμμάχους της, ότι χρησιμοποιεί δηλαδή και το καρότο και το μαστίγιο, και ότι είναι μια χώρα η οποία δεν ζητάει κάτι άλλο, σεβασμό στα σύνορά της, σεβασμό στο οικόπεδό μας και στο σπίτι μας. Ο γείτονάς μας στο οικόπεδό του και στο σπίτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε, αν δεν το κάνουμε αυτό, σε αναθεωρητή, και η ιστορία έχει δείξει ότι οι αναθεωρητές, οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης και ήρεμων νερών, με την άποψη να μην δημιουργούμε αντιπαράθεση γιατί θα τσαντιστεί ο γείτονας, αυτό το εκλαμβάνουμε εννοείται ως υποχώρηση. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν αναμένεται να περάσει η γαλάζια πατρίδα ως πλέον νόμος και διοικητική πράξη. Και για να το πούμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν τι σημαίνει η γαλάζια πατρίδα, κατά τους Τούρκους η γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο και η νοτιοανατολική Μεσόγειος, έχει αρμοδιότητες μόνο η Τουρκία. Απλά κατά τους Τούρκους τα μισά νησιά έτυχε να επικάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε πράγματα παρανοϊκά, εκτός πραγματικότητας, εκτός διεθνούς δικαίου, και επειδή η Τουρκία δεν την συμφέρει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθνικό δίκαιο, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που σας ανέφερα πριν, δηλαδή όταν λέμε εθνικό δίκαιο, υποχρεωτικά συλλήβει εφαρμοστέο από όλα τα κράτη, προσπαθεί με την προβολή της ισχύος της να κάνει bullying στους γείτονές της και να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο.
0: Κύριε Κάκος, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
1: Πάντα στη διάθεση σας, κυρία Καραμαντζού.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου. News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Άνοδος θερμοκρασίας από αύριο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, ανακοίνωσε το ΙΠΕΚ. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, επισημαίνεται. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο έως 36. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Η ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα «From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation». Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 20 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Είναι πλέον πολύ διαδεδομένες οι μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Έχει γίνει ωστόσο μεγάλο θέμα το καθεστώς που θα ισχύει από εδώ και μπρος. Το κατά πόσο δηλαδή θα υπάρχει φορολογία των ποσών αυτών. Υπάρχει μια ειδική εγκύκλιος από την ΑΔΕ. Υπάρχει ωστόσο ανησυχία, υπάρχει σύγκριση για τα ποσά που τελικά θα ισχύσει η φορολόγηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος. Καλησπέρα σας, κυρία Νούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας έτσι να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι μεταφορές μέσω Άιρις, όπως είπαμε, είναι πολύ διαδεδομένος, διευκολύνουν πάρα πολύ, έχει διευκολύνει το καθεστώς αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε τι θα ισχύσει αρχικά, να πούμε, για τα μικρά ποσά, αυτά δηλαδή που ανταλλάσσουμε στην πολύ καθημερινότητά μας, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχει δώσει και η ΑΔΕ, εννοείται ότι αυτά τα ποσά δεν φορολογούνται. Δηλαδή, αν είναι κάποια ποσά τα οποία δίνει ένας μπαμπάς ή μια μαμά σε ένα παιδί ή ένας παππούς σε έναν εγγονό, δεν φορολογούνται τα ποσά, εφόσον το ποσό είναι μικρό, αποδείξιμο ότι πρόκειται για χαρτζηλίκη, να το πούμε έτσι, ή για ανάγκες π.χ. ενός φοιτητή φοιτησής.
0: Ναι, επειδή όλα είναι σχετικά όμως. Τι ναι. Χαρτζηλίκη μπορεί να είναι τα 30 ευρώ, χαρτζηλίκη μπορεί να πει ο άλλος τα 200 ευρώ, ξέρω κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι 50 ευρώ είναι χαρτζηλίκη, αλλά 50 ευρώ και 1 ευρώ δεν είναι χαρτζηλίκη. Αυτό κρίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κατά πόσο ένα ποσό αφορά χαρτζηλίκη, όχι. Και πολύ σωστά το θέτετε, ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια θεσμική παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχει λοιπόν ποσό που πάνω από αυτό ή κάτω από αυτό θεωρείται ή δεν θεωρείται χαρτζηλίκη, ή ότι είναι, ας πούμε, για ανάγκες φοιτητικής διαβίωσης. Επομένως είναι όπως το κρίνει η ΑΔΕ κάθε φορά. Δίνοντας όμως τις διευκρινήσεις αυτές στην δημοσιότητα η ΑΔΕ, καταλαβαίνουμε ότι μικροποσά σίγουρα δεν θεωρούνται δωρεά και άρα δεν φορολογούνται εάν δεν κάνεις δήλωση δωρεάς. Π.χ. να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας φοιτητής, στέλνουν οι γονείς μέσω Άιρις το ποσό του ενοικίου. Εφόσον λοιπόν, πώς το αποδεικνύουμε αυτό, ότι πρόκειται για το ενοίκιο, είναι μισθωτήριο. Εννοείται ότι θα πρέπει να πούμε και κάτι χρηστικό, ότι πάντα στην αιτιολογία πρέπει να γράφουμε το ποσό αυτό, για ποιο λόγο γίνεται η μεταφορά του. Δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση θα γράφαμε ενίκιο μηνός τάδε, ή ξέρω εγώ για τους λογαριασμούς του φοιτητικού σπιτιού. Αυτά λοιπόν δεν θεωρούνται δωρεά και δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται ούτως ή άλλως, απλά δεν χρειάζεται να κάνεις τη δήλωση φορολόγησης, γιατί μεταξύ γονιών και παιδιών το αφορολόγητο είναι 800.000, έτσι. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης πάνω σε αυτό. Τώρα, αν τα ποσά, π.χ. είναι, δημιουργήθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα σε κουβέντες στα social media. Πάμε και όχι, πήρε και διάσταση αυτό. Πάμε π.χ. να κάνουμε ένα γεύμα, να γευματίσουμε και πληρώνει κάποιος το λογαριασμό και μετά οι υπόλοιποι βάζουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί, το γνωστό ρεφενέ, στον λογαριασμό του μέσου Άιρις. Εφόσον λοιπόν γράψουμε την αιτιολογία, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην ουσία δεν γίνεται τα χρήματα αυτά δωρεά. Άρα, για να καταλήξω, σίγουρα όταν κάνουμε μια μεταφορά, καλό είναι να γράφουμε την αιτιολογία. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά? Παίρνει μισό δευτερόλεπτο να το κάνεις. Να το κάνει κάποιος. Τώρα, αν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και δείχνει ότι ένα ποσό έχει μεταφερθεί μέσω Άιρις και προσαυξάνει την περιουσία αυτού ο οποίος δέχεται το ποσό και γίνει χωρίς την γνωστή δήλωση δωρεάς στο My Property, τότε ναι, υπάρχει και ο φόρος δωρεάς Και φυσικά επιβάλλονται και πρόστιμα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε το Άιρις, και δεν είναι θέμα να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο. Δεν είναι θέμα μόνο Άιρις, γιατί το Άιρις είναι το μέσο. Ακόμη και μια τραπεζική κατάθεση να κάνεις χωρίς Άιρις, τα ίδια ισχύουν. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μπω εγώ μέσα στο τραπεζικό μου λογαριασμό και κάνω μια μεταφορά σε ένα λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να προσέξω, γιατί ισχύουν τα ίδια.
0: Δεν φορολογείται το μέσο, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Το Άιρις είναι το εργαλείο, ας
0: το εργαλείο,
1: πούμε.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα ότι φορολογείται το Άιρις. Απλά η κουβέντα στη δημοσιότητα έγινε για το Άιρις και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Το ίδιο είναι αν γίνει και μια τραπεζική συναλλαγή με τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Το όριο στις μεταφορές μέσω Άιρις παραμένει το 1000 ευρώ που ξέρουμε.
1: Ναι, 1000 ευρώ είναι μέσω Άιρις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να πούμε πόσο φορολογείται η δωρεά μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω Άιρις, να πούμε ότι μεταξύ αδερφών είναι 20% και μεταξύ τρίτων προσώπων χωρίς συγγενική σχέση είναι 40%. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να είναι προσεκτικός.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό. Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα διευκρινιστικά που μας δώσετε, για θέμα και όλα που αφορά πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Απλά δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος, γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι στο επακριβώς οριοθετημένα, με ποσό δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι έτσι, μετά και τις διευκρινήσεις, δεν νομίζω να συνεχίσει να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας, καλό βράδυ. Κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος.

χρωστώ, λέει ο ακροατής μας εδώ, 300 ευρώ σε ένα φίλο, γιατί να φορολογηθώ. Και εγώ την είχα την απορία αυτή, θα γράψουμε δανεικά. Ξέρω και εγώ δηλαδή. Τι να πει κανείς.

0: Για να πάμε τώρα σε έναν προορισμό πολύ συζητημένο, έναν προορισμό αγαπημένο, ακόμη και αν δεν έχουμε πάει, τουλάχιστον στην καρδιά των Ελλήνων κατέχει από τις πρώτες θέσεις, είμαι βέβαιη. Μιλώ για την Ιθάκη. Η Ιθάκη τον τελευταίο καιρό βέβαια συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων μετά την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Έχει γίνει σίγουρα πολύ ελκυστικός παγκόσμιος προορισμός. Δεν ξέρω αν αυτό έχει φέρει παραπάνω τουρίστες στο νησί. Αν τους χρειάζεται το νησί, αν τους θέλει το νησί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Διονύσης. Με συγχωρείτε.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Είναι ο κύριος Διονύσης Στανίτσας, λοιπόν, ο Δήμαρχος, στην άλλη άκρη της γραμμής. Όλα καλά. Νομίζω ότι είστε πολύ τυχερός που είστε εκεί. Δεν το συζητώ. Μόνο από τα πλάνα που παίζουμε κάθε φορά που έχουμε σύνδεση με την Ιθάκη το έχω δει. Αλλά όπως και αν έχει, είναι αυτό που έλεγα και στον πρόλογό μου, ότι είναι ένα νησί που όλοι οι Έλληνες έχουμε στην καρδιά μας. Αλήθεια, δεν ξέρω. Πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ταινία, η Οδύσσια? Έχει φέρει παραπάνω κόσμο στο νησί?
1: Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, γιατί μόλις τώρα παίχτηκε στους σχηματογράφους.
0: Παίζεται ακόμη. Ναι. Και σπάει ταμεία, η αλήθεια είναι, παγκοσμίως.
1: Σπάει ταμεία και εδώ στην Ιθάκη έχουν γίνει προβολές και ο Δήμος θα κάνει και άλλες προβολές δωρεάν για τον κόσμο και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Όμως είναι νωρίς ακόμη η ταινία αυτή να παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο παίζει όλο αυτό το διάστημα η Ιθάκη σαν Ιθάκη, όσον αφορά το φυσικό κάλος που διαθέτει, το όνομα που διαθέτει, την ιστορία που διαθέτει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και στο παρελθόν πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με θέμα του Ιθάκη. Πριν πέρσι είχαμε την Επιστροφή. Mm-hmm. Πριν προηγούμενα χρόνια είχαμε άλλες ταινίες που αφορούσαν το νησί. Έχουμε βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί για την Ιθάκη. Όμως να ξέρετε ότι αν η Ιθάκη δεν ήταν αυτή που είναι, σίγουρα δεν θα έχει την επισκεψιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως επισκεψιμότητα δεν μεταφράζεται σε υπερτουρισμό και δεν μεταφράζεται σε αλλίωση του φυσικού περιβάλλον και του νησιού.
0: Πόσους τουρίστες μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή το νησί, που είναι full season τώρα?
1: Κοιτάξτε, με το θαλάσσιο τουρισμό μαζί φτάνουμε περίπου στις 10.000, 10 με 12.000.
0: Γιατί πρέπει να πούμε, δεν είναι ένα τεράστιο νησί η Ιθάκη, είναι ένα μικρό νησί.
1: Είναι ένα νησί το οποίο δια το χειμώνα έχει περίπου 3.000 μόνιμο πληθυσμό. Mm-hmm. Και όμως έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μην αλλοιωθεί. Ζει από τον τουρισμό, δεν μπορώ να πούμε ψέματα, η Ιθάκη ζει
0: από
1: τον τουρισμό.
0: Μου το λέτε κύριε Δήμαρχε σαν να θέλετε να βάλετε και έναν φρένο στο μαζικό τουρισμό, σαν να μην το επιζητάτε.
1: Κοιτάξτε, το μαζικό τουρισμό δεν τον επιζητάμε, ποτέ δεν τον επιζητούσαμε. Εμείς επιζητάμε τον τουρισμό ο οποίος σέβεται τον προορισμό. Η Ιθάκη λοιπόν αυτόν τον τουρισμό τον έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιθάκη είναι παραδοσιακός οικισμός ιδιαίτερων φυσικού κάλους, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άνοχη δόμηση. Εμείς δεν θέλουμε να υπερβούμε τις δυνατότητες οι οποίες έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε μετά ότι περνάμε σε άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της δυσφήμισης, το μονοπάτι ότι θα έρθει ο επισκέπτης και δεν θα χαρεί να κάνει διακοπές στο νησί. Ενώ αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης έρχεται, χαίρεται και ο στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα έξω από την έντονη τουριστική περίοδο, δηλαδή έξω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Να διευρύνεται την τουριστική, μάλιστα, καταλαβαίνετε.
1: Έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδο, δηλαδή ξεκινάμε από τέλη Απριλίου και φτάνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όμως ο στόχος είναι σε αυτή τη διεύρυνση να υπάρξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Mm-hmm. Ο κόσμος πώς δέχεται όλη αυτή την προβολή του νησιού?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος τη θέλει την προβολή. Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την προβολή, υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν την προβολή.
0: Ο κόσμος πώς δέχεται όλη αυτή την προβολή του νησιού?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος τη θέλει την προβολή. Κοιτάξτε, τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την προβολή.

0: υποδομές, όπως την ίδρυση, με 24 ώρες 24 νερό σε όλο το νησί, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει.
1: Υπήρχε πρόβλημα.
0: Τέτοιο πρόβλημα στα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διευσυνδίας. Έχουμε κρατήσει το νησί σε πολύ καλά επίπεδα καθαριότητας, κάνουμε έργα υποδομών και ο στόχος είναι αυτός, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο όσο μπορούμε.
1: Όλη αυτή η προβολή σας φέρνει και πρώτης ευθύνης του να μπορέσετε να αναδείξετε το νησί.
0: Αυτή η προβολή, όπως σωστά το λέτε, μας φέρνει το να αναδείξουμε το νησί, αλλά φέρνει και ευθύνες και στην πολιτεία. Mm-hmm. Η πολιτεία θα πρέπει να κάτσουμε, να δούμε, να σχεδιάσουμε πράγματα που για μένα το κυριότερο είναι η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων και η ανάδειξη των μουσείων τα οποία έχουμε εδώ στην Ιθάκη και τα οποία έχουμε μείνει λίγο πίσω και θα πρέπει...
1: Άρα πρέπει να δράξετε να την ευκαιρία, να πιέσετε την κυρία Μενδώνη, yeah. να πιέσετε την κυρία Κεφαλογιάννη.
0: Με την κυρία Μενδώνη έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα έχουμε βγάλει μελέτες, τώρα περιμένουμε αυτές οι μελέτες να ολοκληρωθούν για να βγάλουμε και έργα. Που είναι σημαντικά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέας δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν για να δειχθεί. Είναι ένα παγκόσμιο όνομα, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε.
1: Για ποιους αρχαιολογικούς χώρους μιλάμε, τι μπορεί να δει κανείς στην Ιθάκη?
0: Μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου, μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον Πισαϊτό, μιλάμε για τα δύο μουσεία που έχουμε στο Βαφή και στη Βόρεια Ιθάκη. Στη Βόρεια Ιθάκη το μουσείο επισκευάστηκε πρόσφατα. Ο ίδιο ο Δήμος προχωράει στην κατασκευή ενός σύγχρονου ψηφιακού οδυσσιακού κέντρου, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσειας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και το ψηφιακό κέντρο, το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται εδώ στην Ιθάκη, με το μεγαλύτερο, το φιλολογικό συνέδριο που γίνεται το 1978 με τον Αείμνηστο τον Κακριδί. Και από εκεί και πέρα οι δράσεις που γίνονται στην Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια πλέον θα έχουν το δικό του σπίτι, ενώ παράλληλα με την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού του κ. Λιβάνιου καταφέρνουμε τώρα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο 1.000 τετραγωνικών, όπου εκεί θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα για να φιλοξενούμε δημόσιους υπαλλήλους που δεν βρίσκουν που να μείνουν, και το υπόλοιπο θα γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με ανοιχτό κυποθέατρο, όπου εκεί θα γίνονται δράσεις που αφορούν όχι μόνο την Οδύσσεια αλλά και όλο τον πολιτισμό του νησιού.
1: Εσάς τι γεύση σας άφησε η συγκεκριμένη ταινία που η πολύ συζητημένη?
0: Θα σας πω ότι κάναμε στην Ιθάκη τις δύο πρώτες προβολές, δεν πήγα γιατί ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να τη δει ο κόσμος. Εγώ θα πάω τώρα τέλος Αυγούστου, έχουμε άλλες τρεις προβολές και άλλες δύο στο Σεπτέμβριο. Οπότε τώρα μέσα στον Αύγουστο θα πάω και εγώ να δω την ταινία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει. Από φίλους μου όμως που την έχουν δει, μου έχουν πει καλά λόγια. Ξέρετε, οι απόψεις δίστανται, όμως αυτό θέλω να πω, πρόκειται για μια χολιβουδιανή ταινία και δεν πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωστόσο, γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, κύριε Δημαρχέ.
0: Όχι. Γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, επιδιώξαμε να γίνουν γυρίσματα, δεν έγιναν. Η παραγωγή είχε άλλη πολιτική όσον αφορά την ταινία. Μας εξήγησαν ότι δεν είναι εύκολο, θέλουν αεροδρόμιο, θέλουν κάποια πράγματα που εμείς δεν τα διαθέταμε. Όμως πιστεύω και όπως και το μετέφερα κιόλας ότι θα έπρεπε κάποια γυρίσματα, ένα μικρό συνεργείο, πέντε εικόνες του νησιού να υπάρχουν μέσα στην ταινία.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε τα θετικά, να κρατήσετε τα θετικά από όλη αυτή τη μεγάλη προβολή. Έτσι κι αλλιώς η Ιθάκη ήταν γνωστή, ήταν στις καρδιές του κόσμου. Τώρα έχει την ευκαιρία να γιγαντωθεί η φήμη της. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και εσείς θα πρέπει να δράξετε. Ναι, και εσείς θα πρέπει.
0: Όχι να γιγαντωθεί η φήμη της, να γίνει πιο γνωστή στα πέρα τα δική σας.
1: Έτσι, όπως το λέτε εσείς. Ναι. Έτσι θα το κρατήσω κι εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά.
0: Σας
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: όλη αυτή την ώρα έχουμε κλεφτά το μάτι μας συνεχώς και στο τι γίνεται στη Λοζάνη, εκεί στο Diamond Link, όπου βλέπουμε τη μεγάλη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντιτς. Για πάμε λίγο στην RTL Sport.
1: Όχι. Το βρίσκω στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσα έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα.
0: Στο 6-16 είχε βάλει τον πύχη από ό,τι βλέπω. Ο Μανώλο.
1: Εδώ δεν βγαίνει ψηλά στον πύχη. Το βρίσκει στην περιστροφή με το πόδι. Χαμόγελο. Θα μιλήσει και με τον πατέρα του και με τον Τσεπάσκι.
0: Μάλιστα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για ηρωική έξοδο, όπως μου λένε εδώ οι συνάδελφοι. Έφτασε η ώρα να φύγουμε, θα παραδώσουμε σκητάλη σε πολύ λίγο στον Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά. Βλέπω τα καλά παιδιά.

Αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού, άρτια φιχθήσα λοιπόν από τις διακοπές του, από τις διακοπές της. Με Βασίλη θα κλείσουμε. Ο Βασίλης λέει ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, γιατί τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία εδώ και πολύ καιρό. Όπως έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχω την ανακοίνωση του εδώ. Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίζω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα στις πλατείες, στα γήπεδα, στα φεστιβάλ κτλ. Τον αγαπάμε τον Βασίλη, το λέμε. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή και τον Θάνο Τσιμέκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Επίθεση με ντρόουνς κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατσράν και εγκατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη.
0: Ο καιρός.
1: γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8, είναι 9 και 8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Τι να κάνουμε, καλοκαιρινή άδεια ήταν αυτή. Λοιπόν, σήμερα 20 Αυγούστου. Και ενώ εντάξει 20 Αυγούστου είναι μόνο για αυτούς που επέστρεψαν, μοιάζει σαν το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την αρχή μιας κανονικότητας, καθημερινότητας, αλλά με την καλή έννοια, κάπως οργανώνεσαι. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, έτσι. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και πάμε.

Φοβερός ο Καραλής, περνάει τα 6-16 με τη δεύτερη. Αχ, τι χαρές μας έχει δώσει αυτός ο αθληταράς. Συνεχίζει τη μάχη με τον Ντουμπλάντης, έτσι, Diamond Link της Λοζάνης. Αχ, ΕΡΤ2 Sport, το βλέπουμε με την άκρη του ματιού μας.

0: τώρα να συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο από Ιταλία. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι κάνεις?
1: Buonasera Nefeli, όλα καλά εσύ?
0: Είσαι καλά, πώς πάει, έχεις πάρει την αδειά σου, είσαι ξεκούραστος, πώς σε βρίσκουμε?
1: Επέστρεψα από την αδειά μου, πέρασα πολύ όμορφα. Μπράβο. Και αναγκαστικά επιστρέψαμε.
0: Ναι. Οπότε... τώρα ξεκούραστος, ξεκούραστος αυτό είναι, πες, αυτό ήταν.
1: Ακριβώς, τώρα απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε και καθόμαστε με τις αναμνήσεις.
0: Α, Κρίστιαν μου, στην ίδια, και εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω. Να σου πω, τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί αφορμή της συζήτησής μας στάθηκε και ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι σε λίγα 24 ώρα έγιναν 4 γυναικοκτονίες στην Ιταλία.
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς είναι μια θλιβερή είδηση, είναι ένα κύμα γυναικοκτονιών το οποίο είχαμε μάλιστα τις ημέρες του 15 Αυγούστου και είναι κάτι το οποίο τραβιέται εδώ και αρκετές ημέρες μάλιστα, γιατί ουσιαστικά σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου και 19 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι εχθές δηλαδή, τουλάχιστον 8 περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε ως γυναικοκτονίες ή τουλάχιστον που από ό,τι φαίνεται παραπέμπουν σε γυναικοκτονίες. Mm-hmm. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην Ιταλία αντιμετωπίζεται πάρα πολύ σοβαρά. Μέχρι εχθές ήταν ένα από τα κύρια θέματα στην ιταλική ειδησιογραφία και πώς να μην είναι άλλωστε όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις.
0: Και εμείς έχουμε διάφορα τέτοια αντίστοιχα εγκλήματα και γυναικοκτονίες που μας έχουν συγκλονίσει και βλέπω ότι στη δημόσια σφαίρα, έτσι με το πρόχειρα κοιτάζοντας λίγο και στην Ιταλία, υπάρχει ένας προβληματισμός και για το νομικό πλαίσιο και για το που πάει η κοινωνία και τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει. Τι είναι τι είναι το debate, τι συζητιέται?
1: Αυτό που συζητιέται, Νεφέλη, είναι το γεγονός πως καταρχάς υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, mm-hmm, εδώ και αρκετούς μήνες και αυτό το οποίο θεωρείται καινοτομία ουσιαστικά είναι το γεγονός πως έχει εισηγηθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα της Ιταλίας.
0: Άρα εσάς ο όρος αυτός είναι νομικός όρος?
1: Είναι νομικός όρος γιατί ουσιαστικά όποιος προκαλέσει το θάνατο μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, δηλαδή ως φυλετική βία μπορούμε να το πούμε, πράξη μίσους, διάκρισης, μέσω θα έλεγα συμπεριφορών ελέγχου αν mm-hmm θέλουμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Οπότε είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό σαν ορολογία. Γι' αυτό το λόγο όταν ο δικαστής μιλάει για γυναικοκτονία είναι ένας ξεκάθαρος νομικός όρος το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην ιταλική νομοθεσία εδώ και διάφορους μήνες. Γι' αυτό έχει μια σημασία γιατί δεν είναι μια απλή συμβολική καινοτομία γιατί ουσιαστικά ο νόμος υποχρεώνει και το δικαστικό σύστημα mm-hmm να αντιμετωπίζει το φύλο ως κίνητρο του φόνου. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι απλή δολοφονία.
0: Ναι. Άρα η γυναικοκτονία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και εμείς ακούμε και μαθαίνουμε, έχει συμπεριληφθεί ως αδίκημα πολύ ξεχωριστό στον Ιταλικό ποινικό κώδικα. Υπάρχει και μια εκστρατεία, διάβαζα, για να εκπαιδευτούν οι νέοι για τις υγιείς σχέσεις, για την εμφυλιβία.
1: Υπήρξε μια πρωτοβουλία. Για μια εκστρατεία για την εκπαίδευση ακριβώς των νέων ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις ακριβώς με το αντίθετο φύλο αν θέλουμε, όμως η κυβέρνηση είχε θέσει ως προϋπόθεση, αυτό ήταν σχετικά πρόσφατο, είχε θέσει λοιπόν σαν προϋπόθεση την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία και εκεί πέρα πάγωσε η όλη συζήτηση. Αυτό όμως έχει πολύ ενδιαφέρον, Εφέλη, γιατί παρόλο που πάγωσε, γνωρίζουμε στην Ιταλία αρκετά καλά πως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να ξεπαγώσει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια κύματα τα οποία συγκλονίζουν την ιταλική κοινή γνώμη, όπως mm-hmm είναι αντιληπτό, και αυτό είναι επειδή το πρόβλημα της έμφυλης βίας και των γυναικονοκτιών είναι ένα από τα λίγα ζητήματα, θα έλεγα, τα οποία βρίσκουν σύμφωνος και την ιταλική κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε φαίνεται πως θα υπάρξει ξανά ένα πλαίσιο συζήτησης. Mm. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σύντομα προφανώς, γιατί είμαστε και κοντά σε μια σχεδόν προεκλογική εκστρατεία. Έτσι, γιατί σε λίγους μήνες λογικά θα έχουμε και, και εκλογές και στην Ιταλία. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, Νεφέλη, πάνω σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει με, με ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στη Βενετία. Είναι το περιστατικό όπου βρέθηκε μια 39χρονη η οποία είχε στραγγαλιστεί από ό,τι φαίνεται από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε κρεμασμένος γιατί είχε αυτοκτονήσει. Γιατί έχει σημασία αυτό το περιστατικό και το σημειώνω αυτό? Γιατί φαίνεται πως η γυναίκα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα τουλάχιστον 7 φορές παρακαλώ στις αρχές για να τον καταγγείλει. Και είχε καταγγειλθεί και από προηγούμενες συντρόφους του. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το παλιότερο πάθημα δεν έχει με μάθημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είχε γίνει μήνυση τελείως από την άτυχη σύντροφο, νυν σύντροφο.
0: Άρα είχε κάνει καταγγελία, αλλά ήταν ανεπίσημη με την έννοια ότι δεν είχε γίνει, δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία.
1: Ακριβώς, δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία και όταν ήταν να την ολοκληρώσει τραβιόταν πίσω. Για διάφορους λόγους, τον είχε συγχωρέσει, ίσως για φόβο, για οποιοδήποτε λόγο. Και οπότε τώρα ξεκινάνε από τη μία οι έλεγχοι του Υπουργείου Εσωτερικών και ξεκίνησε κυριολεκτικά μια έρευνα ώστε να καταλάβουν γιατί δεν προχώρησε σε παραπάνω βήματα η αστυνομία της περιοχής, εφόσον 7 φορές δεν είναι λίγες.
0: Καθόλου λίγες, και καταλαβαίνεις ότι το θύμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Άρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ σημασία, Νεφέλη, και θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου με αυτό, μια μελέτη η οποία έγινε το Μάρτιο και είχε δείξει ποιο είναι το σκεπτικό στην Ιταλία σχετικά με τις γυναικοκτονίες, και υπήρχε μια λεπτομέρεια η οποία προσωπικά εμένα με σόκαρε, η οποία έλεγε πως προκύπτει πως περισσότερες από 6 εκατομμύρια Ιταλίδες έχουν υποστεί είτε σωματική είτε σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τεράστιο νούμερο, αλλά από αυτές μόνο λίγο περισσότερο από το 13% επέλεξε να υποβάλει καταγγελία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αριθμό των 6 εκατομμυρίων Ιταλίδων, παρακαλώ, εάν υπολογίσουμε πως οι Ιταλοί είναι μόλις λιγότερο από 59 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για πάνω από το 10% όλου του πληθυσμού της χώρας έχει υποστεί σωματική σεξουαλική βία, και λιγότερα από αυτές, δηλαδή περίπου 500.000 γυναίκες, έχουν καταγγείλει το περιστατικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα κυριολεκτικά νοοτροπίας και κουλτούρας, φόβου προφανώς και πολλών άλλων δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες, όχι αύριο.
0: Ναι. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

ακούσετε μια τρομερή ιστορία πως γίνεσαι πρίγκιπας σε μια νυχτή. Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε νομικά ως γιο του έναν 26χρονο πρώην πολιτή αυτοκινήτων. Αυτός λοιπόν αποκτά πλέον και επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα. Είναι γιος του Λοράν, του πρίγκιπα είπα του Βελγίου, και μιας Βελγίδας τραγουδίστριας η οποία είχε σχέση με τον πρίγκιπα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν εκείνος παντρευτεί το 2003 τη σύζυγό του. Αλλά παρά την επίσημη αναγνώριση, 26 ετών, δεν θα ενταχθεί στη γραμμή διαδοχής του Βελγικού θρόνου, δεν θα λαμβάνει βασιλική χορηγία, δεν θα αναλάβει δημόσια καθήκοντα, αλλά όπως και να το κάνεις, μια χαρά. Κάτι θα κερδίσει.

0: πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει γι' αυτό τον τρομερό αθλητή, τον απίθανο Καραλή στη Λοζάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του επικοντό. Στη Λοζάνη, στο Diamond Link, ο Εμμανουήλ Καραλής κοίταξε για ακόμη μια φορά κατάματα τον Ντουμπλάτης, τον κορυφαίο των κορυφαίων στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, τον σπουδαίο αυτό Σουηδό Αμερικανό, ο οποίος έφτασε τα 6-21, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Ο Εμμανουήλ Καραλής κόντραρε στα ίσα το Σουηδό, το 6-21 δεν κατάφερε να το περάσει με τις δύο προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθεια μάλιστα ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο επιχείρησε το 6-26, μόνο και μόνο για τον ανταγωνισμό. Βεβαίως δεν τα κατάφερε, η δεύτερη θέση είναι δική του, όμως επί της ουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Είναι ένας ιστορικός αγώνας, γι' αυτό και κάνουμε έτσι και ιδιαίτερη αναφορά. Φυσικά αποθεώθηκε και από τον Ντουμπλάτης ο Καραλής, ο οποίος στις δηλώσεις του ο σπουδαίος αυτός ο Ντουμπλάτης τόνισε την ανταγωνιστικότητα του Καραλή και ότι από αγώνα σε αγώνα είναι όλο και καλύτερος. Πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας παρακολουθήσαμε από την ΕΤ2 Sport πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Να πάω λιγάκι και στο αγωνιστικό, μιας και τα συναντηθήκαμε στα ποδοσφαιρικά, καθώς από το 20 λεπτό ο Όφη προηγείται 1-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 25ο λεπτό, συγγνώμη, της αναμέτρησης. Είναι τα play-offs του Europa League. Να θυμίσω ότι Όφη και να αποκλειστεί από αυτή τη φάση θα περάσει κατευθείαν στη League Phase του Conference League. Ακόμη και αν αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, είναι τα play-offs του Europa League. Βλέπω τώρα από την ΕΤ2 Sport ότι ο Ντουμπλάτης θα συνεχίσει να επιχειρήσει μάλλον
0: 6-32.
1: 6-32, που σημαίνει αυτό ότι πάει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε καλή κατάσταση βεβαίως, αλλά 6-32
0: δεν το λες και εύκολο.
1: Και καλό είναι, επειδή θα γίνει και τώρα, να περιμένουμε μήπως και live δούμε τον...
0: Να γράφει την ιστορία, για να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Παράλληλα παίζει και ο ΠΑΟΚ, να πω ευκαιρία, παίζει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Πράντη Νορβηγική, ήταν 0-0 πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη, αλλά και εγώ παράλληλα
0: βλέπεις το
1: Καραλή θα έβλεπα ότι δεν γινόταν. 6-32 λοιπόν αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο Armand Ντουμπλάτη.
0: Ναι, δεν τα κατάφερε. Ναι, το βλέπουμε κι εμείς. Το βλέπεις με μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Ναι, δεν τα κατάφερα. Δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει άλλες δύο προσπάθειες. Δεν ξέρω αν θα τις κάνει. Αλλά επί της ουσίας είναι πρώτος ο Ντουμπλάτης με το 6-21. Ο Καραλής για λίγο στο δεύτερο άλμα δεν κατάφερε να περάσει το 6-21. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλους αθλητές. Μιλάμε για πολύ μεγάλες επιδόσεις. Πράγμα σπάνια που. Όχι σπάνια, πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο, 6-16 να περάσουν δύο αθλητές. Να δω λιγάκι με ο ΠΑΟΚ που είναι σε εξέλιξη, λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0, όπως σας είπα, στο 40, ενώ στις 9:30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τα play-offs του Conference League, οπότε
0: ευχαριστούμε. Αυτή είναι η εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Καλό σου βράδυ. Τάσος Επιτρόπου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και συνιδρυτής της ιστοσελίδας coolcreeps.gr, διότι έχουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ, μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Είσαι.
0: Πολύ ευχάριστα τα νέα. Πότε θα το δούμε και τι θα δούμε? Πείτε μας για αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Γιατί για εμάς δεν είναι καλή, γιατί βλέπω ότι...
0: Όλα, όλα. Χαιρόμαστε. Έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε γενικά. Ας εστιάσουμε σε εσάς τώρα.
1: Το Coolcreeps on Tour είναι η ταξιδιωτική εκπομπή. Πρόκειται να βγει στον αέρα.
0: Α, βλέπω το τρέιλερ. Μόλις βλέπω αυτή τη στιγμή το τρέιλερ σας από ΕΡΤ1. Ναι.
1: Τον Οκτώβρη, από όσο ξέρω, θα είμαστε στον αέρα. Είναι η ταξιδιωτική εκπομπή με 12 επεισόδια. Που ουσιαστικά είμαστε εγώ και ο Γρηγόρης Σικός, που είμαστε Coolcreeps οργανισμός και σελίδα.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πρωτοβουλία ενός αναπηρικού οργανισμού ουσιαστικά. Για την, ας πούμε, για το mainstream, για το να φέρουμε την αναπηρία στο επίκεντρο, αλλά με τους δικούς μας όρους. Οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο σαρκαστικοί, μπορεί να είναι λίγο αστεί, αλλά πάντα έχουν ένα πολιτικό και παράλληλα ανάλαφρο ύφος.
0: Άρα, ναι, είναι, λοιπόν, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει μπει στην ιστοσελίδα και πραγματικά τον προτρέπω, την προτρέπω να μπει, Coolcreeps, ο Σπύρος και ο Γρηγόρης, δύο νεαρά άτομα, νομίζω όχι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Κομωτινή, γιατί τα είχαμε ξαναπεί, σωστά?
1: Ναι, ο Γρηγόρης είναι Αθηναίος, εγώ είμαι από την Κομωτινή.
0: Ωραία, δύο νεαρά ανάπηρα άτομα, διαχειρίζεστε όλα αυτά το account και... Τι κάνετε, αναδεικνύετε το ζήτημα της αναπηρίας με στόχο την ορατότητα, αλλά κάπως με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με καυστικό τρόπο ως προς την κοινωνία και την τάση της να αφήνει στο περιθώριο.
1: Με στόχο και έλεγε να το κάνουμε λίγο πιο αληθινό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι ζούμε αρκετά μέσα από εμπόδια συχνά στο περιθώριο. Και όσο ζεις στο περιθώριο, είσαι στην άκρη μια συζήτηση. Και εσύ αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο αρχίζεται και χάνεται την αλήθεια και χάνεται την πραγματικότητα. Οπότε όσο εγώ βρίσκομαι στην άκρη σε ένα ειδικό σχολείο, ας πούμε, εσύ δεν θα ξέρετε για μένα, εγώ δεν θα ξέρω για εσάς, θα δημιουργούμε και οι δύο μύθους.
0: Ναι, και μεγαλώνει η απόσταση.
1: Ναι, ναι. Εμείς πάμε να τα πληθωποιήσουμε αυτό και να κάνουμε κάτι πολύ πιο αληθινό. Ως Coolcreeps και γι' αυτό αναγκαστικά υπάρχει και το χιούμορ για να ρίξει τις άμυνες. Υπάρχει το πολιτικό στοιχείο γιατί έχουμε να μιλήσουμε για δικαιώματα τα οποία έχουν δει και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μιλάμε και για πραγματικότητα και είναι κάτι το ρεαλιστικό αλλά χωρίς όρους reality.
0: Πώς προέκυψε αυτή η εκπομπή, πώς ήταν τα γυρίσματα? Ήταν αχαχά τι ωραία ευχάριστα, ήταν μια δοκιμασία, τα είχαν όλα, πώς ήταν?
1: Τα είχαν όλα, να πούμε λίγο πιο καθαρά περί τίνος πρόκειται. Ναι. Το Coolcreeps on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων που αφηγείται ένα road trip που ξεκινάει στην Ελλάδα, πιάνει Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη θέλουμε να διασχίσουμε όλη την Νότια Ευρώπη, το ιδιωτικό της κομμάτι, από το πιο ανατολικό σημείο της Ευρώπης μέχρι το πιο δυτικό. Οπότε φτάνουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Περνάμε τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και ό,τι άλλο ενδιάμεσα. Και αυτό παράλληλα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, πολύ...
0: Αλλά βλέπουμε και τα εμπόδια και την αποξένωση και το περιθώριο. Βλέπουμε και στοιχεία...
1: Τι έγινε πραγματικά. Οπότε ακριβώς όπως το λέω, δείχνουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση και με χιούμορ, επειδή αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Και οι κάμερες εκεί δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε. Αλλά παράλληλα και ό,τι δυσκολία προέκυψε, τη δείχνουμε και αυτή. Ήταν κάτι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ευχάριστο. Και προέκυψε σαν μια ιδέα την οποία είχαμε πολύ νωρίτερα, εγώ και ο Γρηγόρης.
0: Θέλω να βάλουμε, επειδή βλέπω τον χρόνο και λίγο με αγχώνει, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Μπορούμε να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψουμε για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας. Έτσι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε με τον Σπύρο Νταντανίδη.
2: Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζεται. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση με τον Σπύρο Νταντανίδη από τους Cool Creeps, όπου λέγαμε για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Earth, στην πραγματικότητα μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων, και είχαμε μείνει στο ότι τα έχει όλα αυτή η εμπειρία και πώς γεννήθηκε η ιδέα, λέγαμε, σωστά?
1: Μάλιστα. Το Cool Creeps on Tour και Λιγερού είναι μια ιδέα η οποία υπήρχε στο κεφάλι μου ως ανάτρεπη, ειδικά από τα δίμηνα 16-15, αλλά όχι ακριβώς με αυτή τη μορφή. Μετά από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε το λόγο της Cool Creeps το 2020. Εκεί συζητήσαμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Ό,τι κάνει αυτό το προγραμματάκι μας, μπορείτε να ψάξετε τους Cool Creeps και να το βρείτε. Και μέσα σε αυτό λέγαμε το ρεστήτα πολύ να κάνουμε και ένα road trip και να έχουμε μαζί μας κάμερες και τα λοιπά. Αργότερα μπήκε στο YouTube, υπάρχει σαν ένα mini vlog series με τον Χρήστο Πέτρο, και με κάποια άτομα από εκεί, τον Χρήστο Πετάνη που ήταν βοηθός και τον Πέτρο Καρακάση που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, στήσαμε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα η οποία κατέθεσε στην ΕΡΤ την πρόταση για να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Η ιδέα του από την ανατολικότερη άκρη της Ευρώπης στο δυτικότερο ήταν του σκηνοθέτη μας, του Μάνου Βανιτάκη. Γιατί ο Μάνος έχει λίγο μεγάλα οράματα και χωρέσαμε σε αυτό κάπως. Παραγωγή είναι Φωτεινή Οικονομοπούλου και στην αξιταξία Ιωάννα Πρατιάκου, έρευνα ο Μιχάλης Αρβανίτης και η Βελίνα Μάντα. Ουσιαστικά όλη αυτή η ομάδα και αρκετοί ακόμα άνθρωποι, δηλαδή και ο ήχος και πάρα πολλοί ακόμα άνθρωποι, μαζευτήκαμε για να στήσουμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 42 ημερών και περίπου 8.500 χιλιόμετρων αν δεν ατατώμε, που έχει μέσα τα πάντα. Έχει από ίδρυκα, από αγωνία, από αθλητικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, αξιοθέατα, εμπόδια, ανατροπές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που ουσιαστικά αυτό θα δείτε και στην οθόνη. Ευελπιστώ από μεγινές σεζόν. Και βλέπετε μια πραγματική αποτύπωση ταξιδιού χωρίς να δείχνει εμένα και τον Γρηγόρη ως ήρωες ή ως κάποιους τύπους οι οποίοι θα το δείξουν τι είναι το λάθος, γιατί δεν είναι. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε από θέση προνομίου. Δεν είναι κάθε άνθρωπο που δεν κάνει μια πάνη να κάνει ένα ταξίδι. Αλλά προσπαθούμε να σας δείξουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και όσο πιο ευχάριστο για να είναι και ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τέτοιο ταξίδι. Με σκοπό απλά ο θεατής να περάσει καλά, και η ανατροπή είναι το ότι μπορεί να έχει έναν άτρο παρουσιαστή στην οθόνη και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθόλου απαιτητικός. Να με επιτρέψετε ότι είναι αρκετά σημαντικό ότι αναδεικνύουμε μέσα την εκπομπή και το ρόλο του προσωπικού βοηθού. Ανέφερα το Χρήστο Πετσάνη, είναι και Ράφαλη Παναγιώτη που είχαμε την ιδέα όταν ήμουν πολύ μικρός, και μετά είναι η Στέλλα και η Μιλτό, που είναι η προσωπική μας βοηθή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εγώ και ο Γιώργος είμαστε θεραπευτικοί. Τώρα 24 Αυγούστου ανοίγουν τις πλατφόρμες για τις αντίσεις με τον προσωπικό βοηθό, που είναι ένα μέτρο, ένα πάγιο για την ανθρώπινη κοινότητα, ώστε να μπορούμε οι ανάπηροι άνθρωποι να έχουμε την υποστήριξη από άτομα στον κόσμο μας, οποία να πληρώνεται από κράτος και να μπορούν να μας βοηθούν να είμαστε ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να γίνεται ο ανάπηρος άνθρωπος ή κάποιο μια κάποιο ίδρυμα. Ομιγέννητο, είτε η οικογένεια να πρέπει να υποστηρίζει συνεχώς με ιδίες πόρες των ανάπηρων. Οπότε όλο αυτό το παρουσιάζουμε και σαν μια ιστορία ανεξάρτητης διαβίωσης. Όπου δείχνουμε ότι με τα κατάλληλα μέσα μπορείς να αφαιρέσεις τα εμπόδια και να πιάσουμε να κάνουν μια ζωή η οποία να είναι αυτή που θέλουν να είναι. Είτε να κάνουν ένα road trip, είτε να ζουν μια τυπική ζωή.
0: Ό,τι άλλο θέλουν χωρίς εμπόδια. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Πολύ το περιμένουμε, έτσι, τους Cool Creeps στην ΕΡΤ, αυτό το πάντρεμα, αυτή τη συνάντηση, αυτά τα 12 επεισόδια κάπου τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και να πούμε ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα όπου θα καταλάβει πολύ περισσότερα, coolcreeps.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Νταντανίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και για αυτήν θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Άρα βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Άρα με καταλαβαίνει.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Ωραία ήταν.
0: Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται κινηματογραφικά αυτή τη
1: βδομάδα? Κοιτάξτε, ενώ περιμέναμε ότι θα ήταν νεκρή βδομάδα, βγήκε ξαφνικά το Fjord, η ταινία δηλαδή που πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες πριν από 3 μήνες.
0: Okay.
1: Είναι ένα πολύ δυνατό και περίπλοκο και πολύ συμβολικό δράμα που ενός Ρουμάνου σκηνοθέτη του, καλύτερου ίσως Ρουμάνου σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή, του Χριστιά Μουτζίου, ο οποίος έχει πάρει ήδη άλλον έναν Χρυσό Φοίνικα με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες, που ήταν μια καυστική μελέτη με ματιά πάνω στο καθεστώς του Τσαουσέσκου εκείνη η ταινία. Ναι. Ενώ η Χρυσή έχει να κάνει με το πολλαπλό πρόσωπο, είδωλο, πείτε το πώς θέλετε, της σύγχρονης Ευρώπης. Μια οικογένεια με Ρουμάνο πατέρα και Νορβηγίδα μάνα, θρησκόλυπτη, με 5 παιδιά, αφήνει το Βουκουρέστι μετά από τον θάνατο του παππού για να πάει να ζήσει κάποιο με την προσμονή μιας καλύτερης ζωής, την πατρίδα δηλαδή της μητέρας. Εκεί τους προδέχονται σε ένα χωριό με ανοιχτές αγκάλες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ συνεργάσιμοι όλοι, τους δίνουν δουλειές, παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο να τους μάθουν καλά τη γλώσσα. Και όλα πηγαίνουν καλά, όλα βαίνουν ωραία, μέχρι τη στιγμή που η γυμνάστρια του σχολείου βλέπει κάτι μόνοπες, κάτι σημάδια στην πλάτη της μεγάλης κόρης. Και εκεί ξεκινάει το δράμα, το υποδόριο δράμα που κρατάει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά του, δύσκολα αποκαλύπτει τα σημεία αυτά που ίσως θα έκαναν το θεατή να αναρωτηθεί τι γίνεται τελικά, ποια είναι η θέση του σκηνοθέτη πάνω σε αυτό, είναι με τους θρήσκους τους γονείς, είναι
0: με τον ευρωπαϊκό,
1: με τον ορθολογισμό,
0: τον ορθολογισμό του Ευρωπαϊκού Βορρά, πού στέκεται.
1: Πάει, ναι, λοιπόν, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω πολλά για το τι συμβαίνει, μπορώ να πω ότι ο σκηνοθέτης ο Μουτζίου έχει κάνει ένα καταπληκτικό σενάριο, το έχει μελετήσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Έχει κρατήσει την ισορροπία και ξεδιπλώνει μια κριτική που τα σαρώνει όλα, που ξεκινά από την πολιτική ορθότητα, από τη θρησκεία, από την τυφλή πίστη, το πολιτισμικό derby, brother fair που μεταξύ των λαών της Ευρώπης και το απογειώνει. Είναι ένα πραγματικά film που σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και πιθανόν θα παίξει και στα Όσκαρ. Αυτή είναι η πρόταση. Μετά από αυτήν την ταινία, βέβαια, τι άλλο να πει. Είναι πολύ δυνατό πραγματικά. Δεν το περιμένεις αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Συγγνώμη. Παίζει ο Σεμπάστιαν Σταν.
1: Ναι, είναι ο Σεμπάστιαν Σταν.
0: Έκπληξη ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: αγνώριστος.
0: Πρέπει να τον κοιτάξει δεύτερη φορά για να καταλάβει ότι είναι.
1: Ναι, ναι. Του έχει βάλει φαλακρίτσα, του έχει βάλει γένεια. Δεν ξεγελάει τελείω. Δεν τον καταλάβει με την πρώτη ματιά του.
0: Ο οποίο εγώ τον θυμάμαι τώρα τελευταία ταινία που τον πρόσεξα πολύ. Ήταν αυτή για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μπράβο, το Απρεντής, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, πολύ καλός ηθοποιός.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι. Έχει παίξει και σε Marvel, έχει κάνει το στρατιώτη του χειμώνα, έχει παίξει στην ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλη το Monday πριν από κάποια χρόνια.
0: Είναι πολύ ψαγμένος.
1: Είναι ιδιαίτερος τύπος. Και δίπλα βέβαια έχει μια ηθοποιάρα, τη Ρενάτε Ρέιζβε, αυτή που έπαιζε στη συναισθηματική αξία, στο χειρότερο άνθρωπο του κόσμου, μια πολύ δυνατή ηθοποιός. Είναι ένα φιλμ που το απολαμβάνεις, ενώ σου λέω δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα από άποψη πλοκής. Σε κρατάει με σφιγμένα τα τεντωμένα τα νεύρα μέχρι να δεις πού το πάει, τι θέλει να πει, τι θα δείξει. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό φιλμ.
0: Ναι, μάλιστα. Πέρα από αυτό που πραγματικά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάει κάποιο να δει αυτή την ταινία, ειδικά και σε θερινό, είναι. Δηλαδή, έτσι, με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ναι, είναι τέλειο.
1: Είναι αυτό το πράγμα που σε βάζεις και σκέφτεσαι, το απολαμβάνεις, λες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι ξέρεις, γιατί έχει γίνει και ένα πράγμα με την πολιτική ορθότητα που είναι περίεργη η κυρία αυτή τη στιγμή. Είναι το πώς θα διαβάσεις με το γράμμα του νόμου, με την απόλυτη, με τον απόλυτο σεβασμό στους νόμους και στους κανόνες, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει, όπα, δεν πρέπει να μετρήσει λίγο και το ανθρώπινο στοιχείο, δεν πρέπει να υπάρχει και ένα είδος ενσυναίσθησης, μια δεύτερη άποψη. Όλα αυτά μπαίνουν πολύ ωραία στο σενάριο. Λοιπόν, άλλη ταινία που μπορείς να δεις για να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις, γιατί έχει και ένα ρεαλιστικό story στο οποίο πατάει η υπόθεση αυτή, είναι η κομμωδία, κομεντή μάλλον, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, με την Ιζαμπέλ Υπέρ, που υποδίεται μια κληρονόμο αλυσίδας καλλιτικών.
0: Α, είναι βασισμένο, έχει εμπνευστεί. Αυτό είναι το...
1: Από το σκάνδαλο της Λορεάλ, ναι,
0: την
1: Ιζάμπλου τύπου. Την είχε μηνύσει η κόρη της, είχε γίνει ένα πράγμα, ένα...
0: Χαμός είχε γίνει.
1: Χαμός είχε γίνει, μπράβο, ναι. Είχε πάρει ηλικιωμένη αυτή η κληρονόμος υπό την προστασία της ένα καλλιτέχνη και του έδινε απλόχερα.
0: Ναι, και στην πραγματικότητα η κόρη της ισχυρίστηκε ότι τα έχει χάσει τα μυαλά της και δεν μπορεί πια να βρίσκεται στο... Ναι. Τι, άρα είναι αυτό, αυτό προσεγγίζει η ταινία, τελείωση.
1: Αυτό, αλλά με μια άποψη πιο κομική, πιο ανάλαφρη. Έχει και την Ιζαμπέλ Υπέρ που κάνει τα δικά της, αν και να σου πω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα μάλλον είναι ακολουθή μια μανιέρα, γιατί ό,τι και αν κάνει το ίδιο πράγμα, οπότε με το ρόλο με το που τον διαβάσανε είπαν αυτή είναι και okay, έτσι το έδωσαν και το κάνει ό,τι θέλει παιχνιδάκι. Αλλά θα ήθελα να δω, δηλαδή, την Υπέρ σε ένα, να υποδηθεί κάποτε μια γυναίκα, ένα κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, με σάκα και οστά, καθημερινό, και όχι με κεντρικό, με αυτά τα αψυχολόγητα που κάνει και τις διθενιές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και για τους φαν του θρίλερ βγαίνει το Insidious, το καινούριο. Αυτό η παγιδευμένη ψυχή, όπως ήταν πιο παλιά. Ένα μεταφυσικό θρίλερ που έχει φανατικούς πιστούς και δείχνει, ενώνει το προηγούμενο φιλμ που τελειώνει η ιστορία του ζευγάρι των δαιμονολόγων, τον Λορέντ, με τη νέα εποχή. Έχει ένα ευρηματάκι εκεί, αλλά... ως εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, με κάλυψες απόλυτα. Έχουμε ένα διαμαντάκι, αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Και εντάξει, ανάλογα με το γούστο του καθενός, δηλαδή θέλει λίγο κομεντή, με έτσι ψήγματα ρεαλισμού και συν το θρίλερ. Εντάξει, για όλα έχει ο Μπαξής. Κάπως καλύπτονται όλα τα γούστα.
1: Και όσον άνοιξε, και παίζουν ακόμη και η Οδύσσια, βέβαια, και ο Σπάιντερμαν που σαρώνουν είναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε, ότι δεν βρήκα πολλές αίθουσες για το Spider-Man θερινό, ειδικά νωρίς, πρώτη προβολή 9, 8:30, 9, δεν βρήκα. Σχεδόν...
1: Ναι, γιατί είναι το κοινό του και του Spider-Man και της Οδύσσιας, κάτι υπό μία έννοια. Είναι κοινό του το Multiplex, ξέρεις τι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ξέρεις, γι' αυτό, ναι. Ενώ το θερινό που ταιριάζει πιο πολύ σε... κομμωδίες, κομμωδίες,
0: ναι.
1: Θεάματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, καλό
0: βράδυ. Γεια σου, καλό βράδυ. Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

διάφορες εξωτερικές, δηλαδή συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Τέλος πάντων, είχε δώσει λοιπόν σε αυτή την εταιρεία να αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή διάσωσης. Να σώσει το διαστημικό παρατηρητήριο SWIFT. Αυτό τι έχει πάθει, αυτό βρίσκεται σε τροχιά από το 2004. Παρατηρεί ορισμένα από τα πιο βία και ενδιαφέροντα φαινόμενα στο σύμπαν. Εκρήξεις άστρων. Οπότε έχουμε μάθει πάρα πολλά μέσω αυτού. Όμως χάνει σταδιακά ύψος και αναμένεται πλέον να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της γης, άρα να καταστραφεί. Ήθελε να το σώσει, έδωσε 30 εκατομμύρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Ένα διαστημικό σκάφος, νομίζω λέγεται Link, να πλησίαζε το SWIFT, να το πιάσει και να το ανεβάσει σε υψηλότερη τροχιά, ώστε να παραταθεί η ζωή του. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο εξαιτίας προβλημάτων στον έλεγχο του Link. Εκτοξεύτηκε το σκάφος στις αρχές Ιουλίου. Περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα, δεν τα κατάφεραν οι μηχανικοί, δεν κατάφεραν να περιορίσουν την περιστροφή, να λύσουν το θέμα με τον προσανατολισμό, και έτσι πάει. Οπότε δυστυχώς το SWIFT θα το ξεχάσουμε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο αναλύει κάτι που το ξέραμε και το είχαμε μάθει εδώ και 10 χρόνια, 15. Πόσα χρόνια έχει δώσει, πόσα χρόνια έχει φύγει από τη ζωή ο Steve Jobs, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτό τον κολοσσό της Apple και τα smartphone και τα λοιπά, ο οποίος είχε δώσει τότε μια συνέντευξη που είχε κάνει πάταγο, έχουν περάσει 15-20 χρόνια, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι δεν επιτρέπει στα δικά του παιδιά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ένα δημοσίευμα επιστρέφει σε αυτό το θέμα και λέει πως τα μεγαλύτερα και πιο προβεβλημένα στελέχη της Silicon Valley, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή εταιριών που φτιάχνουν τις τεχνολογίες που εμείς καταναλώνουμε και έχουν κυριαρχήσει και πρωταγωνιστής στη ζωή μας, είναι λάτρης τεχνολογίας, όχι για τα παιδιά τους. Απαγορεύουν τη χρήση της τεχνολογίας στα παιδιά, με το σταγονόμετρο η χρήση των smartphone, των ταμπλετών και όλα αυτά. Απλά food for thought, τροφή για σκέψη.

όλο και περισσότεροι νηποαδοί από όλο τον κόσμο που ζητούν, απαιτούν την παρέτηση Ινφαντίνο, ζητούν αλλαγές στη FIFA, μιλούν για ένα πρόεδρο που έχει προδώσει το ποδόσφαιρο, έχει προδώσει οπαδούς του ποδοσφαίρου, γελιοποιεί την FIFA, και είναι σημαντικό που οι ομάδες φιλάθλων από όλο τον κόσμο ξεκινούν μια διεθνή καμπάνια, ζητούν, απαιτώντας την παρέτηση του Gianni Infantino από την

για την τεχνολογία και για τη χρήση αυτής και για το πώς όλοι αυτοί οι παντοδύναμοι τύποι την πουλάνε σε εμάς, αλλά προστατεύουν τα παιδιά τους από αυτή, να σας πω ότι λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες, τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια, βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν παιδιά και φίβους. Η Meta αντιμετωπίζει κατηγορίες που θα μπορούσαν πραγματικά να

οδηγήσουν σε αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στο σχεδιασμό Instagram, Facebook κτλ. Διότι οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι διάφορες πολιτείες, κατηγορούν την εταιρεία ότι στην πραγματικότητα κρατάει τους ανήλικους όμοιρους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες, γνωρίζοντας πολύ τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία. Οπότε έχει αξία να το παρατηρούμε και αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική, με επιμέλεια ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγκερού στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε, άρα αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας 9 η ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο Παρασκευή, υπομονή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμήθευτη μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απόλυτους απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Επίθεση με drones κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατζράν και η κατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια ανασκόπηση σε όλα τα γεγονότα της ημέρας που περνά, της ημέρας που μας αφήνει σιγά σιγά και βέβαια της επομένης όλων των γεγονότων που μας φέρνει η αυριανή ημέρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Με κάτι ευχάριστο και συνήθως τα ευχάριστα, ως επί το πλείστον τουλάχιστον, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μάθει να μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Έτσι και αυτό για το οποίο σας μιλώ έρχεται από την Λοζάνη, από την Diamond Link της Λοζάνης, εκεί σε μια πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά δύο άλτες του επικοντό πήδηξαν στον ίδιο αγώνα, φτάνοντας πάνω από τα 6-16. Και ο ένας από αυτούς είναι ο Έλληνας, είναι ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο και δεύτερη της καριέρας του μετά τα 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Ο άλλος βέβαια είναι ο φανταστικός, ο Μόντο Ντουμπλάντης, που πέρασε τα 6-21. Ο Εμμανουήλ Καραλής, λίγες μέρες μετά από το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, ήταν ξανά ιδιαίτερος συνεπής σε απόδοση από τη θέση του πρωταγωνιστή σε έναν ακόμη αγώνα με τους καλύτερους συναθλητές του εκεί και με το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς και άπνοια, νικητής στο περσινό αγώνα, και ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ντουμπλάντης, ξεκίνησαν από το αρχικό ύψος που ήταν στα 5.51, άφησαν το επόμενο, τα 5.66, για να επιστρέψουν με εντυπωσιακά άλματα στα 5.81 και αμέσως μετά στα 5.91 μέχρι τα 6.01. Τους συντρόφευσαν και οι Νίλσεν και Γκούτονσεν και Μάρσαλ, οι οποίοι είχαν επίσης άλματα στα 5.91, ειδικά οι δύο τελευταίοι, αλλά στα 6.11 έμειναν για ακόμη μία φορά οι δυο τους, έχοντας περάσει με την πρώτη των πύχη στην πρώτη φορά που τοποθετήθηκε πάνω από τα 6 μέτρα στον αγώνα ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στα 6.11 ο Καραλής με μια κίνηση τακτικής προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Ντουμπλάντης, επιλέγοντας να ανέβει στα 6.16, όσο ειδός ακολούθησε και έτσι δυο τους ανέβηκαν στα 6.16, συνεχίζοντας τη μάχη για τη νίκη αλλά και για να καταρρύψουν το ρεκόρ του συγκεκριμένου meeting που ήταν στα 6.15. Το πρώτο άλμα λοιπόν του Καραλή δεν ήταν καλό, ο Ντουμπλάντης πέρασε με την πρώτη, αν και βρήκε τον πύχη με τα γόνατά του. Ο Μανόλο δεν παρασύρθηκε, μπήκε ξανά στα 6.16 και πέρασε με ένα εντυπωσιακό άλμα, ακουμπώντας ανεπαίσθητα τον πύχη με την δεξιά πλευρά του σώματός του. Μετά τον κλειστό στίβο, ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε και στον ανοιχτό ο δεύτερος άλτης στον κόσμο μετά το 6.31, βέβαια, του Σουηδού. Απτόητος από τη μεγάλη επίδοση του Καραλή, ο Ντουμπλάντης πέρασε και τα 6.21, την ώρα που ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του Τσεπάνσκι είχε πολύ καλά αλλά αποτυχημένα άλματα. Προς τέρψην και των θεατών, ο πρωταθλητής μας επέλεξε να αφήσει την τρίτη του προσπάθεια για τα 6.26 για το τελευταίο επεισόδιο του συναρπαστικού αγώνα. Δεν υπερεύει τον πύχη, αλλά πρόσφερε αυτός και ο Ντουμπλάντης ένα φοβερό σοου στους φίλους του κλασικού αθλητισμού. Αυτός ήταν ο 14ος φέτος αγώνας στον ανοιχτό στίβο για τον Καραλή, συμπεριλαμβανομένου και του προκριματικού του Ευρωπαϊκού, ενώ συμμετείχε σε ακόμη 8 στον κλειστό. Από αυτούς τους 22, οι 8 ολοκληρώθηκαν με άλματα στα 6 μέτρα και ψηλότερα και οι δύο με επιτυχημένες προσπάθειες πάνω από τα 6-16. Να ακούσουμε το άλμα του στα 6-16 απόψε του Εμμανουήλ Καραλή σε περιγραφή του Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Plus 2 Nicolas, allez, avec lui, plus fort Lausanne, 6 mètres 6.
1: Εμμανουήλ Καραλής, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι. 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει. Η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα.
0: Εκπληκτικός Μανόλο, μας χαρίζει τακτικά έτσι υπερηφάνεια και χαρά αυτό το παλικάρι, το μοναδικό, το οποίο είναι τόσο αγαπητό σε όλους, είναι αξιαγάπητος, αλλά δεν είναι τυχαίο για έναν αθλητή να είναι τόσο αγαπητός σε όλους τους συναθλητές του. Δηλαδή βλέπαμε τον Ντουμπλάντης να υποκλίνεται μπροστά του μετά από τη νέα του αυτή επιτυχία. Και πραγματικά μας χάρισε για ακόμη μία φορά μεγάλη χαρά. Προτού να πάμε, μάλλον να φύγουμε από τα ευχάριστα τώρα, για να δούμε μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό στο Περού, ισχυρή σεισμική δόνηση εκεί, μεγέθους 6,7 βαθμών, που έπληξε το νότιο Περού σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. 6,7, το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε τη δύναμη του συγκεκριμένου σεισμού σε 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρέκταρ. Είναι μια ισχυρότατη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, σεισμική δόνηση. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαουτσάου και σχεδόν 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα. Φαίνεται ότι το βάθος ήταν στα 66 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν κάποιες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Να πούμε ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα εκεί, την Λίμα, και τοπικούς παράγοντες να εξηγούν ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε περιοχές όπως η Αρεκίπα, Ίκα και Αμπανκάη. Με βάση τις πληροφορίες, όπως λένε, που έχουν συγκεντρώσει οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν τρομοκρατηθεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για τραυματισμούς ή για καταρρεύσεις κτηρίων, και ελπίζουμε βέβαια και εμείς από την πλευρά μας αυτό να συνεχιστεί έτσι. Στην πόλη Κούσκο, που βρίσκεται περίπου 575 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, βλέπουμε κάμερες ασφαλείας από σχολείο να καταγράφουν τη στιγμή που οι μαθητές έτρεξαν να βγουν από τις αίθουσες προκειμένου να βρουν ασφαλές μέρος για να προφυλαχθούν, και είναι οι σκηνές αντιπροσωπευτικές αυτού που ακολούθησε και της δύναμης του φαινομένου. Το νέο αυτό ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου στην Λατινική Αμερική ενισχύει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα επιστήμονες του χώρου αλλά και πολίτες, αφού σημειώθηκε λίγες μέρες μετά από εκείνο το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία και λιγότερο από 2 μήνες μετά από τον διπλό σεισμό που κατεγράφει στην Βενεζουέλα με τραγικές συνέπειες, όπως όλοι θυμόμαστε. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, η σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή οφείλεται στη φυσική τεκτονική δυναμική της Δυτικής Κολομβίας και συνδέεται μεταξύ άλλων με την καταβύθιση της πλάκας Νάσκα κάτω από την πλάκα την λεγόμενη της Νότιας Αμερικής.

0: επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είπαμε για τον σεισμό στο Περού, τον 6,7, όπως μεταδίδουν στα τελευταία τους τηλεγραφήματα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Και η Αθήνα προχωρά αποφασιστικά πλέον και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προκάλεσαν την αντίδραση, θυμίζουμε, από την Τουρκία, διαμηνύοντας τον σεβασμό, τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, με ανακοίνωσή του, απάντησε στην Άγκυρα. Η Άγκυρα, η οποία, να θυμίσουμε, μετά από τα δύο προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και γύρω από το Καστελόριζο, προχώρησε και σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αφορμή αυτή τη φορά ακριβώς αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την χθεσινή ημέρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κετσελή, ισχυρίζεται ότι αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο πέλαγος, δεν θα επιφέρει καμία ένομη συνέπεια για την Τουρκία, λέει, όπως ισχύει και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Και είχαμε, λοιπόν, την ανακοίνωση τη σχετική από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το χωροταξικό περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, όπως αναφέρεται. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει, τονίζεται, την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, σημειώνει η Αθήνα, και υπενθυμίζει ότι η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Και καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα πάντοτε με το διεθνές δίκαιο. Αυτή, λοιπόν, ήταν η απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τώρα, να πούμε, ανυπόστατα χαρακτήρισε τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μίλησε εδώ στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές αυτές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση όμως και από την Τουρκία.
1: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και τη Βούλα Μαλά. Τόνισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, χαρακτήρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει κάποιο ένομο αποτέλεσμα.
2: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου δαζόνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Στη συνέχεια θα δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,2 ρίχτερ στο νότιο Περού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας είσαστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μιλούσαμε για τα ελληνοτουρκικά και την αντίδραση της Αθήνας και την επίσημη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διανακοίνωσης για τα όσα τελευταία προκλητικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία βλέπουμε να αμφισβητεί. Αυτό ήταν και το τελευταίο μετά τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε, να αμφισβητεί και το πλαίσιο ακριβώς για τις ανανεώσιμες του ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσαμε την ελληνική αντίδραση, ακούσαμε και τους αρμόδιους υφυπουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί έχουμε αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσουμε από την αξιωματική. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στο δόγμα των ήρεμων νερών και καταλογίζει στην κυβέρνηση ολιγορία στη λήψη πρωτοβουλειών. Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτήρισε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, αυτήν την τουρκική κίνηση. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τονίζοντας ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
2: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου διασύνδεσης?
1: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Να πούμε ότι η αντίδραση είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δια του Ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος κατέθεσε και ερώτηση σχετική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, ούτε αυτός που καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και εκείνος των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, σημειώνει, που εντός του ευρωνατοϊκού πλαισίου και δεσμεύσεων ζητούν περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη της Ελλάδας. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, σχολίασε ότι η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή. Από την ελληνική λύση, το γραφείο τύπου με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι με την ελληνική λύση η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξεις επί του πεδίου. Και τέλος, η Νίκη καλεί την κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους το ρόλο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία ουσιαστικά κινείται με το βλέμμα στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα. και η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος εκεί, κατά τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για την συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί η μεσαία τάξη, όπως τονίζεται, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι οι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου και χωρίς έτσι παροχολογικό ύφος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Σκιτζή.
3: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται, μεταξύ άλλων οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πυκνή περίοδο πολιτικών εξελίξεων και βλέπουμε την οικονομία, την καθημερινότητα, το κόστος ζωής να πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και στο καλάθι του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μίλησε στο Open και έκανε λόγο για συνέχιση ουσιαστικά του μείγματος αύξησης εισοδημάτων από τη μια και μείωσης φόρων από την άλλη πλευρά.
4: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: Βλέπουμε τη σημασία που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο. Πάμε να δούμε όμως και την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το κόστος ζωής εστιάζει στην κριτική της και η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει μια συνολική κυβερνητική δική του πρόταση, το εναλλακτικό σχέδιο στην ουσία του ΠΑΣΟΚ, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τονίζεται, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Πέτρος Παπάς, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News.
5: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο Έτνιος μίλησε και η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Διαμάντο Μανουλάκου, η οποία κάλεσε τους εργαζόμενους σε αντίδραση και χαιρέτησε μάλιστα επερχόμενη κινητοποίησή τους.
6: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή Συνδέσεις εδώ στο ΕΡΤ News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βασιλική Λάζου, παρουσίασε ουσιαστικά τις προτεραιότητες της θέσης της Κουμουνδούρου.
7: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η ελληνική λύση, να σας πω τέλος, σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Να πούμε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη επιλογή, όπως τονίζει, οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ δημιουργεί και ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την στήριξη των πολιτών. Στο βίντεο αυτό που συνοδεύει την ανάρτησή του αναφέρεται στο δημόσιο χρέος, επισημένοντας ότι για κάθε 1 δισεκατομμύρια ευρώ η χώρα που αποπληρώνεται προώρα, η χώρα κερδίζει ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Παράλληλα απαντά και στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο γιατί δεν διατίθενται τα χρήματα αυτά στους πολίτες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Ωστόσο, με τη μείωση, όπως τονίζει, του χρέους και των τόκων που καταβάλλονται, αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό την ανάρτηση αυτή στα social media από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
8: Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας? Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δις. Δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην 7ετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.

0: Τώρα τι γίνεται με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, αλλά και το πώς έρχεται η κατάσταση αυτή, πώς συνεχίζει να επηρεάζει την τσέπη μας, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα καύσιμα, τα καύσιμα τα οποία βλέπουμε πώς τσιμπούν μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο εξαιτίας της δύσκολης διαμορφωμένης κατάστασης. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες παράλληλα με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι, όπως απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Παράλληλα υπάρχει μια μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, από όπου περνούν έως και 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Το θέμα είναι όμως ότι δεν επαρκεί αυτή η κατάσταση προκειμένου να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι ιδιαιτέρως δύσκολη αυτή η συγκυρία. Παρόλα αυτά, είναι μια επιπλέον πίεση που ασκεί η αμερικανική πλευρά προς το Ιράν, ένας οικονομικός στραγγαλισμός. Για το τι σημαίνει αυτός ο στραγγαλισμός στην πράξη και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί προφανώς εκεί στοχεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
2: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
1: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
2: ναι,
1: που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
2: πολίτες, ναι,
1: ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Και με την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας σαφώς πλώρη και για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων και το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο βέβαια διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ εξεπεράσει τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
3: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και η Κλάδης και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Μπερσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων, έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης και μετά το τέλος Αυγούστου της επιδότησης.

0: επιδότηση στα καύσιμα και όπως είπε μέχρι τέλος Αυγούστου ούτως ή άλλως ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Να τον ακούσουμε.
1: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
2: και, 10
1: και από την κυβέρνηση cents. Με 10.
0: Στο Ethnews Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και εκτίμησε ότι αναμένονται και νέες αυξήσεις στην αντλία, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
3: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά ότις. Δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
4: Απλά τη ρωτάμε, η επιδότηση στα διελιστήρια.
3: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
4: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
3: Έφτασε.
4: Πότε γιατί δεν το πειραμίδησε.
3: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2-0-5 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει αυξήσεις.
4: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
3: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν, μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
0: Ήταν εκπρόσωπος των Βενζινοπολών ο κύριος Κιούσης. Ο Γιώργος Σοκαριωτάκης όμως είναι εδώ δίπλα μου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαραδέκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με την οικονομική επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα για τα καύσιμα και το πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους, οι οποίες δυστυχώς ακολουθούν συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα ανωδική πορεία. Χέρι-χέρι πάνε με τις κακές εξελίξεις, το διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή, αλλά και τις νέες απειλές από τον Τραμπ, που είναι και κατέρωθεν πλέον οι απειλές και από τις δύο πλευρές και από τους Ιρανούς, οι οποίοι ακούσαμε, τους διαβάζαμε, τους Financial Times, τα λέγαμε και χθες εδώ μέσα από το τέλος της μέρας, να επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχους λέγοντας ότι σκέφτονται ακόμη και χτυπήματα εδώ στην νοτιοανατολική, σε αμερικανικές βάσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν ο Τραμπ συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην οικονομική επικαιρότητα, για να πούμε ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Κατά πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%, πέραν του 5% δηλαδή. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί που συμμετέχουν στην συμφωνία αυτή ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ο συνολικός αριθμός αναμένεται ίσως και να ξεπεράσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, να πούμε, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα συνολικά μέσα στην εβδομάδα, μέσα στον μήνα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4, ίσως και 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τώρα συνεχίζουμε σε οικονομικές ειδήσεις με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών στο ρεύμα. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μέχρι τώρα πολλοί, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την περσινή χρονιά, το 2025, έφταναν κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, τι έκαναν? Άλλαζαν πάροχο. Πήγαιναν σε άλλο. Μεταπηδούσαν σε νέο πάροχο ρεύματος, ο οποίος νέος πάροχος δεν μπορούσε να ελέγξει, να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο, υποδέχονταν τον νέο του πελάτη και έκανε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά αυτός ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών. Τώρα, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μία μορφή τηρεσία για τους καταναλωτές, μία επισήμανση η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με τους δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, αν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι 3 ή 6, δίδεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί το τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί να ενημερώνει το σύστημα για να έχουν γνώση και οι υπόλοιποι. αφορά τη συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι οικιακοί, είτε είναι εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με 2 ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3 ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
0: Να λοιπόν πώς θα γίνεται με τις επισημάνσεις, όπως το ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Ραλού Αλεξοπούλου. Να πούμε ότι εκπνέει αύριο, για να κλείσουμε το πακέτο της οικονομικής ενημέρωσης, εκπνέει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το οποίο ανέρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, θυμίζω, η υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει με βάση τον αριθμό, το τελευταίο νούμερο του ΑΦΜΗ. Το 0 και το 1, το 2 και το 3 και ούτω καθεξής. Από τις 10 Αυγούστου πλέον η υποβολή αιτήσεων γίνεται ανεξαρτήτως από όλους. Οι αιτήσεις, θυμίζουμε, ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, τουρισμός Tourism for All 2026-2027. Εκεί μπαίνετε με την χρήση των κωδικών TaxisNet, προχωράτε και κάνετε την αίτησή σας και ή διαφορετικά με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Τουρισμού, το αναβαθμισμένο αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τη στρατηγική για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, προκειμένου δηλαδή να επεκταθεί και η τουριστική σεζόν στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και τους μήνες οι οποίοι δεν είναι high season, δεν είναι υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση και του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας βέβαια την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Μέχρι αύριο λοιπόν ισχύει η προθεσμία για την αίτηση, για όποιον ενδιαφέρεται, συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και μπαίνοντας μέσα, αν επιλέξετε κάποια περίοδο που δεν είναι υψηλής ζήτησης, το ποσό το οποίο μπορείτε να λάβετε είναι ακόμη μεγαλύτερο.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν και πάλι στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να περάσουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, με τον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φέτος φαίνεται ότι παρουσιάζει έξαρση στην χώρα μας. Πραγματοποιούνται στοχευμένοι πλέον ψεκασμοί σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πούμε ότι καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες: Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων στους 13. Διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 82 έτη και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις είχαν υποκείμενα νοσήματα. Να το τονίσουμε αυτό για να μην κινδυνολογούμε, μην φανεί κάτι τέτοιο. Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, 42 βρίσκονται στο νοσοκομείο ή 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ από τα 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 116 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας, καθώς η πλειονότητα, όπως τονίζεται, των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί όλοι να το έχουμε περάσει ή πάρα πολλοί εξ ημών να το έχουμε περάσει, αλλά να μην το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν είχαμε κανένα απολύτως σύμπτωμα ή ήταν κάτι τόσο ήπιο που το θεωρήσαμε ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να είναι λόγω κόπωσης κλπ. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, για κάθε καταγεγραμμένο κρούσμα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 140 ακόμη μη διαγνωσμένες λοιμόξεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει 16 περιστατικά, τα 14 με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 περιστατικά, 11 με αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουν καταγραφεί επίσης 11. Πιο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο οι άνθρωποι άνω των 50 ετών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι στα νοσοκομεία νοσηλεύονται κυρίως άνθρωποι άνω των 60. Πρόκειται για άτομα με χρόνια και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, αλλά και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Για τον περιορισμό της παρουσίας των κουνουπιών, οι περιφέρειες πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς, ενώ εδώ στην Ανατολική Αττική οι παρεμβάσεις έχουν ενταθεί και γίνονται ακόμη και καθημερινά από πόρτα σε πόρτα, για να αποφευθούν τα άσχημα. Μίλησε εδώ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην τηλεόραση του Earth News, και αυτό που είπε είναι ότι η μετάδοση ουσιαστικά συνδέεται με μολυσμένα πτηνά, κυρίως κοράκια, καρακάξες και κίσες, τα οποία αποτελούν και την πηγή μόλυνσης για τα ίδια τα κουνούπια. Να ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, κίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023, που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής, είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Και όπως είπαμε, έχουν ενταθεί οι στοχευμένοι ψεκασμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, αλλά και εδώ στην Αγία Παρασκευή είχαμε σήμερα ψεκασμούς. Μεταδόθηκαν μάλιστα και ζωντανά από την τηλεόραση του Earth News κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ενταθεί, γίνονται σε καθημερινή βάση, από πόρτα σε πόρτα, σε σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά, σε φρεάτια, χώρους θάλους, πάρκα, νεκροταφεία, ενώ παράλληλα οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας χρησιμοποιώντας έντομο αποθητικά, απομακρύνοντας τα στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι, στα μπαλκόνια, στις βεράντες κλπ. Και όπου είναι δυνατόν φορώντας μακριμάνικα ρούχα. Πώς να γίνει αυτό, θα μου πει κανείς, μέσα σε αυτές τις συνθήκες του καλοκαιριού είναι δύσκολο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση ζητείται από τους ειδικούς να είμαστε προσεκτικοί. Τα εντομοαποθητικά είναι σίγουρα η πιο εύκολη λύση την οποία μπορούμε να αναζητήσουμε και να λάβουμε για μας και τις οικογένειές μας. Στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας να περάσουμε τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ρόδο, αφού το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα με τους γιατρούς της Ρόδου, καθημερινά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 με 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και σε ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε, να κάνουμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, στο σταθμό μας, και την Έλενα Καραθάνου. Ο Γιάννης Μυροφόρου είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας της Ρόδου. Μην ξεχνούμε ότι είναι και μια περίοδο όπου ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σημασία έχει και το πόσο και η επαφή των ανθρώπων βοηθά στην μετάδοση της νόσου. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, τον γενικό γιατρό στο κέντρο υγείας της Ρόδου.
2: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίνουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια αντιστομάχη αυτά θα παίρνουμε και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3-6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
3: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
2: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
0: Πόσο εύκολο βέβαια είναι να τα αποφύγεις όλα αυτά είναι απορίας άξιο. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε τις συμβουλές από τον γιατρό. Έχει να κάνει αυτή η συζήτηση με την έξαρση, όπως είπαμε, των περιστατικών στην Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου καθημερινά 40 με 50 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας φτάνουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών αναζητώντας βοήθεια, και αρκετοί ακόμη σε ιδιωτικά ιατρία. Περνάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 ρίχτερ στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, μετά από τους τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και μιλούσαμε για ειδήσεις από τον χώρο της υγείας και δεν θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να πούμε για τα ευχάριστα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος που φέρνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας με εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος που φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και εξάπλωσης της νόσου. Η κύρια ερευνήτρια του συγκεκριμένου εμβολίου, καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του ΕΚΠΑ και διευθύντρια στην πρώτη παθολογική κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο, η κυρία Έλενα Γκόγκα, μίλησε εδώ στο Earth News και την εκπομπή Update. Είπε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη εμβόλιο, αλλά μιλούμε για μια εξατομικευμένη θεραπεία νέων αντιγόνων. Διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία παρασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, παίρνεται υλικό από το μελάνωμά του, τον όγκο του και πάνω στην πλατφόρμα της mRNA που είχε ξεκινήσει η ανάπτυξή της, θυμίζουμε, την εποχή του COVID, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό όπλο για τον κάθε ασθενή. Αν θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που μάθαμε τα mRNA εμβόλια, την πλατφόρμα αυτή, ήδη από τότε είχαμε τα μηνύματα ότι θα έχει μέλλον απέναντι στην καταπολέμηση του καρκίνου. Χαρακτηρίστηκε όντως, όπως είπε η κυρία Γκόγκα, από κορυφαίους ερευνητές ορόσημο στην θεραπεία και την έρευνα για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που λένε οι επιστήμονες δακτυλικό αποτύπωμα του κάθε ασθενούς. Πραγματοποιείται σε 26 χώρες η μελέτη, ξεκίνησε το 2023 με τη συμμετοχή πάνω από 1.100 ασθενών με υψηλού κινδύνου μελάνωμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στην μελέτη αυτή. Το εμβόλιο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία έχει δώσει ιδιαίτερα θετικά δείγματα σε κλινική μελέτη φάσης 3. Όπως αναφέρει η κυρία Γκόγκα, η κλινική δοκιμή έγινε στο Λαϊκό. Έχουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ελάττωση των υποτροπών στους ασθενείς που έλαβαν αυτό το εμβόλιο μαζί με ανοσοθεραπεία και αύξηση του διαστήματος της επιβίωσης χωρίς μεταστατική νόσο. Το ερώτημα βέβαια είναι αν το όφελος αυτό που καταγράφεται έχει να κάνει και με μεγαλύτερη συνολική επιβίωση των ασθενών. Είναι σημαντικό αυτό. Στην παρούσα φάση το εμβόλιο δεν είναι εγκεκριμένο, έτσι, και θα υπάρξει μια προσπάθεια να κατατεθούν αυτά τα αποτελέσματα στους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε Αμερική και Ευρώπη, ώστε να υπάρξει έγκριση για αυτό το εμβόλιο και να είναι εμπορικά πλέον διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από τον επιστημονικό χώρο απέναντι στην αντιμετώπιση του καρκίνου και ανάλογες θεραπείες βρίσκονται, όπως ενημέρωσε η κυρία Γκόγκα, σε στάδιο μελέτης και ανάπτυξης για άλλες μορφές όπως είναι του πνεύμονα ή της ουροδόχου κύστης. Θα φύγουμε τώρα με αυτήν την ευχάριστη είδηση από τον χώρο της υγείας για να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Είχαμε 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα, οι οποίες, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, που έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λακωνία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν εκεί στην περιοχή Κρεμαστή 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα. Διατέθηκαν νωρίτερα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Είναι μια μέρα εύκολη σχετικά η σημερινή, ενώ βλέποντας, ρίχνοντας μια ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας για την αυριανή μέρα, βλέπουμε μόνο κίτρινο, υψηλή επικινδυνότητα, κατηγορία κινδύνου υψηλή, κατηγορία 3, είναι το κίτρινο που βλέπουμε να είναι σχεδόν η μισή χώρα από το κάτω μισό, το νότιο μέρος της χώρας, από την στερεά Ελλάδα μέχρι και όλη την Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου και όλα τα νησιά του Αιγαίου μαζί και με την Κρήτη, αλλά στο κίτρινο, κατηγορία κινδύνου 3. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στον καιρό και τα πράγματα αναφορικά με την επικινδυνότητα πυρκαγιών, μάλλον θα πάνε προς το χειρότερο και θα τεθούμε και πάλι σε συναγερμό. Έχουμε άνοδο λοιπόν του υδραργύρου. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι δεν τελειώνει. Για τουλάχιστον 5 ή και 6 μέρες η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σε σημεία, θα φτάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό το θερμό κύμα δεν αναμένεται να είναι ακραίο σε ένταση, ωστόσο ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας την οποία και έχουμε. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή. Στη Σπάρτη ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται σε αρκετές ακόμη περιοχές και το Σαββατοκύριακο θα πάμε πλέον σε σαραντάρια. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και τον καιρό αναλυτικά από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Θα ακούσουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Πάντως το μόνο που, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες ήδη έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον άνοδο, αλλά θα έχουμε και επιστροφή των μελτεμιών. Οπότε αυτό συνεπάγεται αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Να δούμε τώρα και την αστυνομική επιχείρηση που είχαμε νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμούς του Ασπροπύργου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, επικεντρωμένη κυρίως στις περιπτώσεις της ρευματοκλοπής, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Να πούμε ότι από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μια ειδική αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά του Ασπροπύργου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και ντρόουν. Στο πλαίσιο αυτή συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης. Και τέλος, από συνεργείο του ΔΔΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων, γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα καλώδια λοιπόν είχαν στήσει παρανόμως και αυτά αποξηλώθηκαν από ειδικά συνεργεία. Μιλάμε για καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα, με συγχωρείτε, προκειμένου να συνεχίσει να εξετάζει την υπόθεση αυτή. Είναι οι ρευματοκλοπές ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και απασχολεί κατά καιρούς κυρίως στις περιοχές αυτές των καταβλισμών Ρωμά, όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά. Τώρα, να δούμε λίγο το τι γίνεται και με την υπόθεση της Σύφνου, με το ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε εκεί και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους, θυμίζουμε, και 3 άνθρωποι, ο έμπειρος πιλότος, ο οποίος βρέθηκε εκεί και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο, έχασε τον έλεγχο. Στα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI λαμβάνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της πτώσης. Η σωρή εντωμεταξύ των 3 θυμάτων, εκτός από τον κυβερνήτη, Θυμίζουμε ότι είχαμε και το ζεύγος των Βρετανών πολιτών που έφτασαν στη χώρα μας στον μήνα του Μέλιτος προκειμένου να περάσουν όμορφα τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα. Είχαν ξεκινήσει με το ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό την Σύφνο. Κατέπεσε όμως το ελικόπτερο αυτό λίγο προτού φτάσει, δευτερόλεπτα προτού φτάσει στο ελικοδρόμιο. Όλα δείχνουν, όπως είπαμε, μηχανική βλάβη, όλα συγκλίνουν προς τα εκεί. Να ακούσουμε την Ιωκάστη Αλιφεροπούλου στο ρεπορτάζ.
1: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτό συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπέλ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με την... Είχαμε κάποιες εξελίξεις στην Συρία. Ολοκληρώθηκε ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος σύμφωνα με Κούρδο ηγέτη. Ο ηγέτης των Κούρδων, ο Μασλούμ Αμπντί, ανακοίνωσε ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε σχεδόν 8 μήνες μετά την σύναψη συμφωνίας με την Δαμασκό. Η ανακοίνωση αυτή είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ιανουάριο υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων με στόχο την ενσωμάτωση των Συριακών κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία. Η συμφωνία επετεύχθη μετά τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Κούρδους μαχητές της Συρίας και κυβερνητικές δυνάμεις, κατά τις οποίες συγκρούσεις βέβαια οι Κούρδοι έχασαν σημαντικά τμήματα εδαφών. Κατά τη διάρκεια των βιωτήτων, ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλσάρα υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου από το 2011 ως το 2024 οι Κούρδοι, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών, έλαβαν τον έλεγχο μεγάλων τμήματων της Βόρειας και της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ τον Δεκέμβρη του 2024 από ένα συνασπισμό Ισλαμιστών ανταρτών, οι νέες αρχές επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να ενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κουρδικές δυνάμεις χρειάστηκε υπό την στρατιωτική πίεση της Δαμασκού να αποχωρήσουν από μεγάλα τμήματα της Βόρειας Συρίας. Η συμφωνία με τη Συριακή κυβέρνηση που επιτεύχθηκε αμέσως διέλυσε τις ελπίδες για αυτονομία της μειονότητας αυτής. Και από την Συρία Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε και εκεί εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Ο Ζελένσκι καταγγείλει κλιμάκωση του πολέμου. Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα. Και ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Μόσχα επενδύει σε βαλιστικούς πυράβλους και σε μια κλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, 12 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο και ένας ακόμη στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε υποδομή φυσικού αερίου και σε μεθοριακή διάβαση με τη Μολδαβία στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού. Και από την άλλη είχαμε και ρωσικές επιθέσεις σε φορτηγά πλοία και υποδομές στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν 2 φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι εκεί, στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, επλήγει επίσης μια δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένας πόλεμος πάντως ο οποίος μένεται με τον τρόπο αυτό και αδιέξοδο τουλάχιστον προς ώρας δεν μπορούμε να δούμε. Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αρκετά τα χρόνια και βλέπουμε πλέον ότι οι επιθέσεις γίνονται ως επιτοπλίστων εξ αποστάσεως και δεν διαφαίνεται χαραμάδα ελπίδας μελλοντικά.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι μαζί και για τα υπόλοιπα 7 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε σε λίγο και τις εξελίξεις από τον αθλητικό χώρο, είπαμε νωρίτερα, τις επιτυχίες για τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και το τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες, τις υποχρεώσεις τους, τις ευρωπαϊκές. Θέλω όμως πρώτα να δούμε κάτι άλλο. Τέλος στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν πρόχειρα ολόκληρα νοικοκυριά τα οποία είχαν στηθεί εκεί στην παραλία με στρώματα, τραπεζάκια, μέχρι και πάνελ είχαν, ηλιακά πάνελ για ρευματοδότηση, αλλά και φιάλες υγρά αερίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Καντούρη και επιστρέφουμε.
1: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Σιθωνίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιάς, όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχό. Τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
0: Αυτές οι εξελίξεις από την Σιθωνία εκεί και την προσπάθεια των τοπικών αρχών να καθαρίσουν τους χώρους τους της παραλίας, της ακτογραμμής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός άγγιξε μια σημαντική νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δέχθηκε ωστόσο 2 γκολ στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα και ήρθε ισόπαλος με 2-2 με την Χράντζετς Κράλοβε. Πάει πλέον στην Τσεχία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση από το 0. Σε ένα μάτς που μέχρι το 89 όχι μόνο ήταν στα χέρια του, αλλά του έδινε και μισή πρόκριση. Κατάφερε να δεχθεί 2 γκολ στο φινάλε από τον 19χρονο Ουμάρ και αναδείχθηκε ισόπαλος τελικός με τους Τσέχους. Να δούμε τις άλλες ομάδες, να φύγουμε από την αυτοχειρία, έτσι όπως διαβάζω τον τίτλο εδώ στο Earth Sports, την αυτοχειρία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό που τον στέλνει πλέον να διεκδικήσει στην Τσεχία την πρόκριση. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ, αν και ξεκίνησε κυριαρχικά στο μάτς, δεν βρήκε γκολ και μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκορ με τον Έριξεν στο 57. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βόρα έμεινε ζωντανός με τον Μπάμπα να σκοράρει με κεφαλιά και να γράφει το τελικό 1-1. Όλα ανοιχτά λοιπόν παραμένουν ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες στο

0: 1-1. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα. Οι Νορβηγοί στο δεύτερο ημίχρονο πήραν το προβάδισμα, όπως είπαμε, με τον Έριξεν στο 57. Αλλά στη συνέχεια, ευτυχώς, η ελληνική ομάδα ισοφάρισε. Πάμε να δούμε και τον Όφη, δεν σταματά τις πολύ καλές εμφανίσεις του μετά την κατάκτηση του Super Cup. Είναι αγκαλιά πλέον και με την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Επικράτησε τις CSKA Σόφιας με 3-0. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι δείχνουν ασταμάτητοι, πραγματοποιούν πραγματικά πολύ όμορφες εμφανίσεις. Οι κριτικοί είχαν άλλη μια εξαιρετική μέρα και με πολύ καλό τον Φούντα που σημείωσε 2 γκολ και τον Χρήστο Γεώργο που κατέβασε ρολά και επικράτησε έτσι με 3-0 στο Παγκρίτριο. Είναι πλέον πολύ κοντά με το ένα πόδι στην League Phase του Europa League. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος όπως είπαμε χαλάει και χρειάζεται προσοχή για τις επόμενες ημέρες με αφορμή και τις αλλαγές που θα έχουμε και θα επηρεάσουν και την επικινδυνότητα των πυρκαγιών. Να ακούσουμε λοιπόν, και έτσι κάπως θα κλείσουμε, τα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και πιθανώς 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
0: Και έχουμε μπροστά μας και ένα ιδιαίτερα θερμό, όπως μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι μας, Σαββατοκύριακο, στο οποίο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε και στην κυριολεξία στο τέλος της. Από όλους εμάς, από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές ήταν σταθερά. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από σήμερα η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βραφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που έχει 21 ο Αύγουστος και του Σαββατοκύριακου που θα είναι ένα hot hot hot Σαββατοκύριακο. Καυτό δηλαδή. Αλλά να τα λέμε εντάξει, να δείχνουμε ότι ξέρουμε και ξένες γλώσσες. Οι άλλοι πώς το κάνουν δηλαδή, κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, έχετε προετοιμαστεί για τη ζέστη και αυτά, για τον κάψωνα? Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Δύο είναι οι ειδήσεις που αυτή τη στιγμή απασχολούν το σύμπαν, μη σας πω, τη γη ολόκληρη. Το σύμπαν, παιδιά. Βέβαια. Το ένα, η μία είδηση είναι που γυρίζει ο Χάρη με τη Μέγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Συζητήσεις, σου λέει, για τη μοναρχία προκαλεί, σενάρια επί σενάριων και πώς και γιατί και πότε και τότε μίλησαν, δεν μίλησαν, το ξέραν, δεν το ξέραν. Είναι φοβερή κατάσταση. Ναι, σου λέει, γιατί αυτή είναι η συζήτηση που επικρατεί στους βασιλικούς κύκλους. Ναι. Αναλυτές, λέει, εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις του παλατιού. Δεν είναι μόνο να έχεις προβλήματα και να λες έχουμε οικογενειακά και είμαστε, ζούμε δεν ξέρω πού. Όχι, είναι και στο παλάτι, και το παλάτι. Βεβαίως. Για να βλέπετε. Παραμένουν ιδιώτες, λέει, μη εργαζόμενα μέλη. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το παλάτι του Μπάκινγχαμ να δημιουργηθεί ξανά μία ενδιάμεση κατάσταση όπως ήταν αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 20, αλλά η φυσική παρουσία του στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Και το μεγαλύτερο ερωτηματικό τι είναι, κυρίες και κύριοι? Η σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Βίλιαμ, διότι δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε τα αδέρφια. Θυμάστε που είχε δώσει ο Χάρη με τη Μέγαν μία συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και είχε κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματα του Σπέαρ. Εκεί ήταν η κατάσταση φοβερή. Φοβερή κατάσταση. Είναι αυτό, παιδιά, είναι δηλαδή. Ως χθες, λέει, ως την Τετάρτη το βράδυ, λέει, δεν είχε αντιδράσει ο διάδοχος. Μάλιστα. Και χρησιμοποιούν και λέξεις βαριές, δεν είναι. Ο πρώην βασιλικός συντάκτης του BBC, Peter Hunt, δήλωσε ότι η ευνηδιαστική επιστροφή του Χάρη ενδέχεται να προκάλεσε αποπληξία στον Βίλιαμ, διότι είναι, λέει, προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Βίλιαμ και του Χάρη. Βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι είναι ταλανής, σου λέει, όλο αυτό συζητάνε. Τα άλλα όλα τα έχουμε διευθετήσει. Και ιδιαίτερο, θα σας το πω, θα σας αναλύσω τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, προκαλεί και ο ρόλος της Μέγαν στην απόφαση. Κάνει μία θυσία για την οικογένειά της. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να γυρίσει. Όχι, δεν ήθελε. Δεν είναι στην Αμερική, αλλά κάνει μία θυσία. Βεβαίως. Η επιθυμία, λέει, τι ήταν τώρα το βασικό κίνητρο? Ήταν τα παιδιά του ζευγαριού, είναι, και η επιθυμία να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του Χάρη, ο οποίος Χάρη είναι πρίγκιπας, έτσι. Πρίγκιπας. Τέλος πάντων, αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει τον τίτλο, αλλά. Ναι, με τη χώρα του Χάρη. Okay. Αλλά, λέει, παιδιά, αναμένεται, γιατί ξέρω ότι έχετε αγωνία, να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Γιατί δεν ήταν κάποιος, είπε, ερωτεύτηκα, η γυναίκα μου δεν θέλει να μείνουμε στον τόπο καταγωγής μου, να φύγουμε, έτσι, πρίγκιπας ήταν, και τέλος πάντων αποφάσισε ότι ναι. Υπήρξαν βέβαια μετά και κάτι, πέσαν και κάτι γέφυρες, μεταφορικά μιλώντας, το Μάιο του 25, ας πούμε, είχε δηλώσει ο Χάρη στο BBC ότι θέλει να συμφιλειωθεί με την οικογένειά του. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι, έχει ως το περιγράφουμε, και τι άλλο είναι. Και τώρα είναι και το άλλο το θέμα. Διότι αυτοί τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, υποθέτω. Είναι η Βρετανική κοινή γνώμη. Με δώσε θέλω. Διότι η σχέση, λέει, του ζευγαριού με το κοινό, του ζευγαριού του Χάρη με τη Μέγαν, παραμένει περίπλοκη. διότι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι, έτσι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τους αγαπάνε τους βασιλιάδες στην Αγγλία. Και ο Χάρη βρέθηκε ξαφνικά στην αντίθετη πλευρά, θα έλεγα, απέναντι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, είναι το θέμα, το ένα, το που ταλανίζει έτσι την κοινή γνώμη, τη Βρετανική κυρίως, αλλά εντάξει. Κάτι πρέπει να έχουμε να λέμε και εμείς, να το καταλαβαίνετε. Και επίσης το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και που επίσης έχει μία τέλος πάντων δημοφιλία, θα το έλεγα, καλά το λέω, ναι, δημοφιλία, είναι ότι ο Ζάκεμπερκ, ποιος είναι ο Ζάκεμπερκ? Ο Μάρκο Ζάκεμπερκ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Μέτα και διετής του Facebook. Αυτός είναι. Αγόρασε, λέει, ένα κάστρο γοτθικού στυλ, το βλέπω εδώ, πολύ ωραίο, του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε... Τι θέα έχει, αφού είναι μπροστά τα δέντρα. Τέλος πάντων, έχει θέα σε ένα ποταμό στην νοτιοανατολική Ιρλανδία. Ωραία. Σε απόσταση περίπου 200 χιλιόμετρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο. Κοντά, 200 χιλιόμετρα κοντά είναι, γι' αυτό είναι κοντά. Παίρνει το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, πάει. Δεν έχει φανάρια και έχει μποτιλιάρισμα και τέτοια, είναι διαφορετική η κατάσταση. Βρίσκεται στη γομισία Waterford, στα νότια, μάλιστα. Το αγόρασε, λέει, αυτό το κάστρο, το καταπληκτικό, από το Βρετανό επιχειρηματία Michael Allen Buckley και τη σύζυγό του Giancarla, μέλος της οικογένειας Forte. Θα μου πεις κάτι να το ξέρω. Ναι, είναι γνωστή για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία. Και έχει και λεπτομέρειες. Δηλαδή, το κάστρο αυτό χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Ανακαινίστηκε το 2003. Μα τι. Η συναλλαγή, λέει, του Ζάκεμπερκ με το... τους πολιτές του κάστρου δεν περιλαμβάνεται στο Ιρλανδικό κρατικό μητρό τιμών ακινήτων. Αλλά η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Καλά, δεν το λες και ακριβό για το Ζάκεμπερκ. Δηλαδή, να μου έλεγες 300 εκατομμύρια, να πω ναι, είναι αρκετά χρηματάκια. Ναι. Αλλά τώρα 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα για αυτούς. Δεν εντυπωσιαζόμεθα. Να θυμίσω μόνο ότι η Meta, η εταιρεία του Ζάκεμπερκ, απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, που αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρη λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας. Έτσι είναι, παιδιά. Και πλούσιος να είσαι, τι θέλεις την ευκολία σου στην εφορία, την έκπτωση, τι θέλεις. Αυτά είναι, παιδιά, οι δύο βασικές ειδήσεις. Έχει και κάτι άλλο, κάτι σεισμούς, κάτι πολέμους, κάτι οικονομικές απειλές, έχει διάφορα. Αλλά τα βασικά είναι αυτά. Θέλω να το έχετε κατά νου, τώρα που κάνετε τις διακοπές σας, γιατί δεν έχετε επιστρέψει περισσότεροι. Οπότε να σκεφτείτε και αυτά. Θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας είπα. Βέβαια. Ζάκι, δεν τα έρχονται στο νου σας. Γιατί κάπου θα πάτε, μια κουβέντα θα γίνει. Μην λέτε συνέχεια για τις συντάξεις και για το κόστος ζωής. Όχι. Θα λέτε και για αυτά. Να δείξετε ότι ξέρετε κι άλλα. Περισσότερα. Μα τώρα. Τι συζητούμε. Να τα λέμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, και 21. Θα τα πούμε όλα τα της ειδησιογραφίας. Ψάχνω να βρω μια καλή είδηση, τη βρήκα. Μάμε. Μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας για κάποιους. Μη σιγά τώρα το... Ναι, αλλά δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολλά. Κάτι πολύ απλό αν γίνει και εσύ αισθάνεσαι ωραία και ένα καλό παράδειγμα δίνεις. Έτσι. Στην Κρήτη, στη μέση του δρόμου, σταματάει ένας οδηγός. Μην αβιαστείτε να πείτε πως σταμάτησε στη μέση του δρόμου και τα λοιπά, έτσι. Γιατί, για να βοηθήσει ένα γήπα, παιδιά. Διότι το έρμο, το ζωντανό, ήταν εξαντλημένο από την έλλειψη νερού και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο οδηγός ήταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Ρεθύμνου. Μέσα στη μέση του δρόμου εντόπισε το Όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, ακινητοποιημένο. Το προσπερνάγαν τα αυτοκίνητα. Ναι, δεν κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, τι με νοιάζει. Α, πεθάνει, πεθάνει. Σιγά. Όμως, ο κύριος Θανάσης Γούναρης, το όνομά του οδηγού είναι αυτό, σταμάτησε, έβαλε νεράκι, έβαλε τροφή και φρόντισε να μην ξαναβγεί στο δρόμο το Όρνιο, ο γήπας αυτός, για να μέχρι να καταφτάσει η δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία η αλήθεια είναι κινητοποιήθηκε άμεσα. Έτσι. Μία ζωή εσώθην, παιδιά. Και επίσης αυτό που το θλιβερό είναι ότι βλέπεις κάτι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε, στον δρόμο. Το προσπερνάς, δεν σε νοιάζει. Θα μου πει εδώ, δεν νοιάζονται οι άνθρωποι για τους ανθρώπους. Θα νοιαστούν για τα όρνια. Έλαντε, σωστό και αυτό. Κρίμα είναι, ρε παιδί. Δεν θες να το βοηθήσεις. Δεν σου κάνει αίσθηση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, εδώ υπάρχει αυτό. Ελάτε να το πάρετε. Να δούμε τι γίνεται. Κακό δεν είναι. Θα μου πει τώρα, άγριο ζώο και τα λοιπά. Εδώ οι άλλοι αφήνουν τα σκυλιά τους δεμένα και καίγονται και τα λοιπά. Τις γάτες με στα σπίτια κλειδωμένες. Που τις έχουν και χρόνια ατελείωτα, έτσι. Αλλά δεν τους διάζει. Το βλέπεις στον δρόμο και διψάνει και πεινάνει, δεν ασχολείσαι. Προσπερνάς γιατί να προλάβεις, να πάει να κάνεις τον μπάνιο σου. Ή μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Δεν δικαιολογώ. Απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν ασχολούνται. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που και τους ενδιαφέρει και ασχολούνται και μπράβο τους. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα καιρικά μας, διότι ξεκινήσαμε με το αυξάνει τη θερμοκρασία και θα είναι παρατεταμένη η περίοδος αυτή του καύσωνα, γι' αυτό είναι και καύσωνας πάνω από 5 μέρες, ψηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες το βράδυ δεν πέφτουν. Αυτό είναι καύσωνας. Δεν τα λέμε εμείς, οι μετεωρολόγοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, μετά ότι θα έχει αυτό, μετά θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή και βλέπω. Μετά άλλαξε, λέει, το μοντέλο, δεν δείχνει αυτή την κρισιμότητα της καταστάσεως. Τι να σας πω. Καθίστε να τα πάμε έτσι, στο εγγύς μέλλον τι θα γίνει, γιατί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε θα γίνει μετά από 20 μέρες, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σε νέα άνοδο ο Υδράργυρος. Λέγαμε τελείωσε το καλοκαίρι. Ποιο ρωτάς? Ποιο ρώτησες? Δηλαδή, για τουλάχιστον 5 έως 6 ημέρες, λέει, η ζέστη θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεν αναμένεται, λέει, το κύμα να είναι ακραίο σε ένταση, αλλά ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας. Έχουμε και την ξηρασία, θα τα πούμε μετά για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, Παρασκευή. Στις 38 βαθμούς στη Σπάρτη θα έχει. Έτσι. Επίσης, θα έχουμε και βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρ. Τώρα υπάρχει και κάποια πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει και λίγο, αλλά πολύ περιορισμένες πιθανότητες είναι αυτές. Το Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος. Πάνω από 40, σου λέει, τοπικά θα έχει. Υψηλότερες τιμές. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Περιμένεις αυτό που θα σας πω, αλλά θα σας το πω. Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Φθιώτιδα. Πού θα έχει, παιδιά, εκεί είναι. Στα περίκλειστα. Επίσης, βορειοδυτικός άνεμος, λέει, 5 με 6 μποφόρ. Και πάλι κάτι μπορείς να έχεις στα ορεινά. Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε. Πάμε τώρα. Κομβική μέρα είναι η Δευτέρα, λέει, διότι το μελιτέμι θα ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες παρά τους ανέμους, σαραντάρια επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Και όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Η Αττική θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 38 θα έχει. Αλλά η ζέστη, λέει, θα είναι αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν υποχωρούν οι θερμοκρασίες. ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά αναμένεται να επιβαρύνουν την αίσθηση δυσφορίας. Το τσιμέντο αυτό είναι. Το τσιμέντο. Τσιμέντο παντού, γυαλί παντού, αυτό είναι. Απορροφά τη θερμότητα, το βράδυ τη βγάζει, δεν πέφτει θερμοκρασία, έχει και την υγρασία. Καήκαμε. Λοιπόν, τώρα που είπα καήκαμε. Ο άνοδος λέει της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Πώς το λένε, κατηγορίας 3, υψηλού κινδύνου δηλαδή. Σε πολλές περιοχές, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, τμήματα της Θράκης, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, που θα έχει και τους ανέμους σε αυξημένη ετοιμότητα. Και τι λένε οι ειδικοί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική και όλοι, οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων τη δημιουργεί αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λένε οι ειδικοί, τα ξαναλένε. Κοιτάξτε να πάτε να κάνετε κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Έτσι, τα βλέπουμε. Σχεδόν κάθε μέρα. Για να μην σας πω κάθε μέρα και σας ταράξω. Σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι. Οπότε πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε, αλλά να μην είναι ζητήματα τέτοια που να χάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, να μένουν στο δρόμο, να καίγονται τα δάση, να καίγονται οι καλλιέργειες και μετά να τρέχουν οι ειδικοί να εξηγούν και να επεξηγούν και οι αρμόδιοι να δίνουν τις αποζημιώσεις και να πράττουν ό,τι πρέπει. Άμεσα ελπίζω. Έχω κάτι να ακούσω. Πάνω. Έχω, Κάτι έχω να ακούσω. Λοιπόν, να τα ακούσω όλα αυτά. Είναι μηνύματα. Θέλω να δώσουμε λίγη προσοχή. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 παρα 25. Ευχαριστώ πολύ για τα χιονισμένα τοπία που μου στέλνετε εδώ. Είναι, λέει, κάτι έτσι να ξεγελάσουμε την πραγματικότητα. Μα αυτό είναι το θέμα. Να την ξεγελάσουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αλλάξει. Δεν είπαμε να χιονίζει ολημερίς και ολονυχτής, αλλά τέλος πάντων να μην έχει αυτό που θα έχει. Είπαμε, γι' αυτό σας είπα για από χθες, να δούμε σιγά σιγά πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, τι θα πούν οι επιστήμονες. Γιατί ξεκινάμε με ένα 15ήμερο, μετά φτάσαμε στο 10ήμερο, τώρα λέμε μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ψυχραιμία. Με ψυχραιμία θα το αντιμετωπίσουμε. 40. Τι είναι το 40, σιγά. Και 39. Αν πεις άμα είναι πολλές μέρες. Άμα είναι πολλές μέρες και πολλές νύχτες επίσης, εκεί θα έχουμε ζητήματα. Κοιτάζω τώρα εδώ τα βασικά είδη διατροφής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Πληροφορίες λένε ότι οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, αλλά παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προστεθούν και άλλοι. Με το συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Έχει κλειδώσει, λέει, σχεδόν η λίστα με τα προϊόντα, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές, λέει, προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%. Τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση 1,5-2%. Λοιπόν, τι έχουμε στη λίστα. Συμπεριλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ξεκινάνε τα σχολεία 11 του μηνός. Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα προσθεθούν ακόμη, λέει, 4-5 από 31 του μηνός. Περιμένω να δω πότε είναι, πότε έχουμε 31, γιατί το επίθυμο σε 10 μερούλες, μισό λεπτό να το δω. Έχω εδώ μπροστά τα ημερολόγια. Δευτέρα είναι 31. Μάλιστα. Είναι και η κατάθεση στη τιμία ζώνης 31. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου, λοιπόν, και στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν. Θα τα δούμε και για τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχουμε καιρό. Έκανε ένα σεισμό. Αυτά τα 6,7 ρίχτερ που έκανε χθες στο Περού. 2 τραυματίες μέχρι τώρα, λένε οι αρχές εκεί, και ζημιές. Ζημιές έχει. Στην νότια οροσειρά των Άνδεων έγινε ο σεισμός. Σπίτια, κέντρα υγεία, σχολεία έχουν υποστεί ζημιές. Και τα δύο άτομα αυτά που τραυματίστηκαν προσπαθούσαν να φύγουν, να καταλήψουν το σπίτι, τα σπίτια τους, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε εκεί το θέμα. Επίσης έχουν κατολιστεί σεισβράχων σε πλαγιές κοντά στην Καρακόρα. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο τσουνάμι, έχει αποκλειστεί. Οι σεισμοί στο Περού είναι συχνοί, διότι το Περού αποτελεί τμήμα του δακτύλου της φωτιάς του Ειρηνικού. Τι είναι αυτό? Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό είναι, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι, αν γνωρίζω δεν γνωρίζω που βρίσκομαι και τι σημαίνει αυτό ο τόπος στον οποίο βρίσκομαι, όταν κάνει σεισμό, κάνει σεισμό και τρομάζεις. 6,7, έτσι. Εδώ λέμε συγκλονίστηκε το τάδε, 4,1. Λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών, η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το σεισμό της 10ης Αυγούστου. 319 είναι νεκροί, νεότερος απολογισμός, λέει. 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον, και ψάχνουν ακόμη 260 αγνοωμένους. Επιμένει βέβαια ο οργανώσεις και ο ΙΟ ότι είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, αλλά τέλος πάντων ο Εσπρέγια λέει ότι είναι 260, για να σας πω.
Το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει η εφημερίδα Le Tiempo. Να θυμίσω 7,4 συγκλώνει, εκεί αυτό είναι το συγκλώνηση, σε αυτό το μέγεθος. Τη Δυτική Κολομβία, 361 σπίτια ισοπεδώθηκαν, κτίρια ισοπεδώθηκαν, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν, αλλά 163.492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Που σημαίνει είναι χιλιάδες στο δρόμο. Αυτό σημαίνει. Καταστράφηκαν, υπέστησαν. Στο δρόμο είναι. Σε κάτι σκηνές και κάτι καλύβες, στα πεζοδρόμια και στα πάρκα και στα σχετικά. Τέλος πάντων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Λοιπόν, είναι παρά 20. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του πολέμου του οικονομικού πλέον. Ναι. Θυμάστε, τι πάμε εμείς οι παλιότεροι, θυμόμαστε πράγματα που, εντάξει, λογικό είναι. Ξεχνάμε τα χθεσινά και τα προχθεσινά, τα παλιά τα θυμόμαστε, βέβαια. Θυμάστε ή μαζί μας ή εναντίον μας. Θυμάστε, ποιος το είχε πει πρώτα, ή θα είστε με εμάς ή θα είστε εχθροί μας. Πέρασαν δεκαετίες από τότε. Έρχεται χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και καλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Θα συντρίψουμε, λέει, το καθεστώς. Είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μία απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Έτσι. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει με οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Οι δηλώσεις του Πέσεντ έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι χώρες που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τώρα, ο Μπέσεντ δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Είπε όμως ότι η σχεδιαζόμενη εκστρατεία οικονομικής πίεσης στην Ιρανική οικονομία θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για μιας μεγάλης κλίμακας επανεκκίνηση της σύγκρουσης. Πώς έχω την αίσθηση ότι αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει, αλλά κάτι γίνεται. Άκου τώρα. Ο Μπέσεντ λοιπόν δήλωσε ότι οι νέες οικονομικές κυρώσεις θα αποτελέσουν μέρος της μεγαλύτερης συντονισμένης οικονομικής απομόνωσης στην ιστορία και είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σε συνέντευξη τύπου στις 24 του μηνός, τη Δευτέρα. Έτσι, 24, δεν έχουμε τη Δευτέρα. 21, 22, 24, μάλιστα. Λοιπόν, να μάθουμε και εμείς ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις που, με τις οποίες, τα μέτρα με τα οποία απειλούν το καθεστώς της Τεχεράνη και τους ανθρώπους. Το καθεστώς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι τι περνάνε. Έτσι. Ο λαός τι περνάει. Τέλος πάντων. Εχθές είπαμε ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για οικονομική D-Day με νέο γύρο κυρώσεων όχι μόνο στη Τεχεράνη αλλά σε όσους προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια και προειδοποίησε ότι οι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν, θα έχουν τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ζητά να σταματήσουν δραστηριότητες που μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις συναλλαγές νομισμάτων, τις μεταφορές κεφαλαίων, τις δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και τη λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Το Ιράν απάντησε και είπε, κατηγόρησε μάλλον, τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία. Και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης, που ουσιαστικά αυτοί διοικούν το κράτος, έτσι. Συγγνώμη. Προειδοποίησαν λοιπόν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν από κάθε άποψη. Είναι, λέει, οικονομική πίεση, λέει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η άλλη άποψη του νομίσματος του πολέμου και της στρατιωτικής επίθεσης. Και τι ρίχνει τώρα. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις πλήττουν στην πράξη τους απλούς Ιρανούς.
Ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Την αντιμετώπιση των απλών Ιρανών από το καθεστώς, δεν μας λέει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Έφτασε το George Washington, το αεροπλανοφόρο, στη Μέση Ανατολή Τετάρτη. Θα αντικαταστήσει το Lincoln, το οποίο ήταν για μήνες στην περιοχή. Θυμάστε που τα λέγαμε, ότι προβλήματα τεράστια από την, από την έλλειψη βασικών αγαθών, από την έλλειψη, πώς να το πω τώρα, ελευθερίας, θα το πω, μέσα στο, στο αεροπλανοφόρο που είναι στη καταμεσής της θάλασσας, κάποια στιγμή το μυαλό αρχίζει και λειτουργεί περίεργα. Είχε βγει τότε, όχι έξεθε, ο υπουργός άμυνα πολέμου που έχει πει ο Τραμπ των ΗΠΑ και λέει δεν υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει. Στείλανε άλλο αεροπλανοφόρο. Τέλος πάντων, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις πηγές εσόδων της Τεχεράνης, βάζει στο στόχαστρο το Ιράν εννοείται, αλλά και τις χώρες, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί του. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στην Κίνα, διότι η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και βασικός αγοραστής του Ιρανικού πετρελαίου. Η επιβολή, λέει, πραγματικά σφιχτικής οικονομικής πίεσης στη Τεχεράνη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν και τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια τις κυρώσεις. Λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι τέτοια δίκτυα λειτουργούν μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Εδώ, λέει, που μίλησε για τις εταιρείες βιτρίνες, χρησιμοποιώντας λοιπόν εταιρείες βιτρίνες, ανταλλακτήρια και παράλληλα χρηματοπιστωτικά κανάλια. Θυμάστε που λέγαμε, επειδή τους βομβάρδισαν οι Χούθοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες, υποστηρίζονται από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Παρά την πίεση, λέει αυτή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ιρανική οικονομία έχει προσαρμοστεί σε δεκαετίες κυρώσεων και μπορεί να αντέξει για κάποιο διάστημα ακόμη. Το λένε οι ειδικοί. Υπάρχει εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων. Εκτιμά το ότι το Ιράν διαθέτει αρκετό πετρέλαιο ήδη εκτός του αμερικανικού αποκλεισμού, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από εξαγωγές για περίπου 4 μήνες. Τώρα, αν πεις, αν συνεχίσει. Αν δεν συνεχίσει και περιοριστούν οι εξαγωγές, τότε η οικονομική πίεση, λέει, θα αυξηθεί σημαντικά. Το καθεστώς και τα λοιπά και τα πυρηνικά του και τα βαλιστική πυραυλή. Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το στενό του Ορμούζ. Είναι αυτή η ναυσιπλοεία δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις για την πλήρη επαναλειτουργία δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Περιμένουμε σήμερα Παρασκευή να ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, να δούμε πώς θα πάει. Εχθές ανέβηκε σχεδόν 4%, στα 94 δολάρια το βαρέλι το Brent. Και μια που είπα για τους Χούθη, για την Ιεμένη, η ένταση είναι αισθητή και στην Ιεμένη. Διότι βγαίνουν οι Χούθη και λένε ότι εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις με δρόμους στη Σαουδική Αραβία, με στόχο το αεροδρόμιο της Νατζράν και αντικατάσταση της Αράμκο. Τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει οι Σαουδάραβες αν έχει συμβεί αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθη και στις δυνάμεις της Ιεμένης, θυμηθήκαμε ξαφνικά, σας είπα και προχθές, τον εμφύλιο στην Ιεμένη, θυμηθήκαμε, πετρέλαιο, λεφτά, έτσι, έχουν ενταθεί, λέει, ξανά μετά και την ανακοίνωση της οργάνωσης στα τέλη Ιουλίου ότι επιβάλλει αποκλεισμό στη Σαουδική ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι, τότε θυμόμαστε ότι γίνονται πολέμοι. Ξεχνάμε. Να ρωτήσει τον άλλο που είναι η Εμένη, σου λέει, πού να ξέρω. Η Εμένη, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε 4% χθες άνοδο του πετρελαίου, 94 δολάρια το Brent. Έχω να πω ότι
περισσότερο, λέει, από το 80% των διελεύσεων πλοίων μέσω των στενών του Ορμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή του Ομάν. Είναι ένα κανάλι ναυσιπλοείας εξουσιοδοτημένο από τον ΟΗΕ. Το Ιράν αντιτίθεται, δεν το θέλει. Έτσι. Τέλος πάντων, στις ΗΠΑ τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αποσταγμάτων λέει μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα άνω του ενός μήνα. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν στην Αμερική. Προσέξτε με τώρα. Αυτή η νέα ανωδική πίεση τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα να περάσει σταδιακά η πίεση αυτή και στην ελληνική αγορά. Ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. 2,012. Είναι, λέει, το ντίζελ ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη. 2,011. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας μας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές. Κυκλά 2,011. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας μας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές.

Αλλά καταλαβαίνεις, όταν είναι απομακρυσμένο, ένα στο μέση του πουθενά, ένα πρατήριο κτλ., θα πληρώσει τη μελισσίνη ακριβότερα. Λογικό είναι. Θα πει 2,40. Εντάξει, εξαρτάται τις συνθήκες. Η εικόνα λύει στη χονδρική αγορά δεν προμηνύει άμεση αποκλιμάκωση, διότι τα διελιστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Όμως, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Βγήκε χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης του ντίζελ. Ενώ μέχρι το τέλος του μηνός ισχύει συμφωνία με τα διελιστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου. Άφησε τέλος πάντων να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί παράταση των μέτρων. Αναμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Είναι για 53. Επίσης, επειδή έρχεται χειμώνας, κάποια στιγμή θα περάσουν όλα αυτά τα του καύσωνος και όλα τα σχετικά. Όχι μόνο εδώ, στην Ευρώπη. Πορτογαλία καίγεται, Ισπανία καίγεται. Χαμός. Με ζέστη τη φοβερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επόμενο χειμώνα. Η Κομισιόν λέει εμφανίζεται κάθε συγχαστική για την πορεία πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου. Βέβαια, η διαδικασία λέει κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες λένε ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο 62% της χωρητικότητάς τους. Στόχος είναι το 80%. Πάντως λένε οι Βρυξέλλες ότι ο σχεδιασμός ευρωπαϊκός δεν προβλέπει την κάλυψη του 100%. Παρά τη διαφορά που καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρόνιες, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επαρκούς προετοιμασίας πριν από την περίοδο αυξημένης ζήτησης που θα πιάσουν τα κρύα και θα έχουμε θέματα. Και στην εξίσωση αυτή μπαίνουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τα ασθενά τορμούς, και τις οποίες η Κομισιόν λέει παρακολουθεί στενά, αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εμετάβλητο. Αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς που δεν είμαστε η Κομισιόν. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει έχει σχεδιασμό και το έχει θέσει επιτάπητος για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Προς το παρόν λέει δεν διαπιστώνεται άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εμείς πιστεύουμε αυτά που λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα και τα λοιπά, και πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μας δίνουν τα στοιχεία ως έχουν. Και αφού σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο, εντάξει, αυτό είναι καλό. Με το πετρέλαιο τι να σας πω, άλλοι αποφασίζουν, δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγούδι δελτίο, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά του 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν τη δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με επιπλέον μείωση 1,5% έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινές χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη της συμφωνίας μπορούν να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με την συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Αποφασιστική η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του FBI βρίσκεται η 35χρονη από το Ολμπάνι, η οποία αφαίρεται να σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γέρους ιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελείωσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανίζονταν ως συντονιστής του ACSI. Το άχησες. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Το επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια του Καρακόρα, σε βάθος 108 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας και πάλι η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

τα περαστικά μας να στείλουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία. Έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του. Είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Με ανάρτησή του χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Θα τα πούμε, λέει, σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τα περαστικά μας να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι ακμαίος και να μαγεύει τα πλήθη. Γιατί ο Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό πράγμα. Μαγεύει, έτσι. Έχει κάτι σαν, δεν ξέρω. Είναι και η φωνή, είναι και η καριέρα τελείωτα χρόνια. Είναι και η άβρα, η καταπληκτική. Είναι όλα μαζί. Το περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί του. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις, εσύ τι κάνεις, πες μου. Καλά είμαστε. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Αυτό που είπε, αυτό είναι. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εντάξει. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα βέβαια, όμως θα συμφωνήσω και θα πω ότι υπάρχει μία πώς να το πω τώρα έτσι, μία τάση, αυτό μέχρι εκεί, γιατί έχω πει πρέπει να τα μηνύματα να είναι πώς να πω, κομψά να το πω, όχι, ας μην το πω έτσι γιατί θα νομίζεις ότι επικρίνω τον τρόπο που γράφεις, όχι, να είναι τέτοια που να μπορούν να διαβάσουν στον αέρα αυτό. Και στη Τζόρτζια εδώ τη φίλη μου για το Cotswolds, θα σου διαβάσω μετά για το Cotswolds, να σου πω τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Και επίσης μου στέλνει εδώ βίντεο. Καλώ τη, γεια σου Πολίνα. Έτσι ξεκινήσανε. Αχ, τι ωραίος ήλιος. Βρέχει συνέχεια και δεν μπορούμε και αυτό. Και αχ, τι ωραίος ήλιος. Και θα βγούμε στην αυλή να διαβάσουμε, να παίξουμε, να απλώσουμε τα ρούχα μας. Μόλις πέρασε το πρώτο πενθήμερο και ξεκίνησε μετά. Ξεκίνησα να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα κρατήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία. Έτσι. Η ζέστη. Δεν τους άρεσε καθόλου. Και κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο βιντεάκια που τους δείχνουν να πανηγυρίζουν με την βροχή. Έτσι είναι. Γιατί αλλιώς έχεις μάθει και μετά βλέπεις το. Μάλλον το πω αλλιώς. Βλέπεις το πριν, κατάφυτα όλα κτλ. Και βλέπεις και το μετά. Ξηρασία. Έτσι. Και είχαν και φωτιές και είχαν και διάφορα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Δεν ήξερες. Όχι εσύ. Ο Άγγλος. Δεν ρώταγες. Γιατί. Πώς νομίζεις ότι είναι δηλαδή. Τι θα είναι, το πρωί θα έχει μια χαρά καιρό και θα έχεις 30 βαθμούς και μετά το βράδυ θα έχεις αυτό που έχεις συνηθίσει. Όχι, έχεις 38 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσει η Κώστα μου, έτσι έμαθα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε γιατί μετά θα πούμε τα τουριστικά και μια άλλη τάση η οποία τίνει να γίνει συνήθεια. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε άλλα ζητήματα προς το παρόν. Θυμάστε που λέγαμε ότι βγήκαν οι Financial Times και είπαν ότι θα χτυπήσουν οι. Υπήρξαν έτσι η ανησυχία και όλα τα σχετικά. Ότι θα χτυπήσουν. Πώς να το πω. Να το πω αλλιώς. Όχι, θα χτυπήσουν. Να το πούμε περιφραστικά. Ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων της ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το θυμάστε? Financial Times το είπανε. Λοιπόν, στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, διότι υπάρχουν βρετανικές βάσεις στο νησί. Όμως, ιρανικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών και λένε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις. Τότε τι αξιωματούχοι είναι?
Προσπαθώντας λοιπόν να υποβαθμίσουν όλο αυτό, λένε ότι το Ιράν λέει ότι αρκετές από αυτές τις τοποθετήσεις μπορεί να αποτελούν αντιδράσεις στις απειλές που διατυπώνονται από την άλλη πλευρά και, να βασίζονται σε εκτιμήσεις και όχι σε ηλυμένες αποφάσεις. Και σχολίασαν οι ίδιες πηγές οι Ιρανικές ότι οι δηλώσεις από πηγές της Τεχεράνης δεν είναι πάντα αξιόπιστες και πολλές φορές πρόκειται για εικασίες. Έτσι, συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου, λένε, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και όσο λέει δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις εναντίον του Ιράν, τότε δεν θα συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ιρανικές αρχές ξέρουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται μέσα στα εντός των ορίων αυτών των βάσεων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι τίθενται, μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές των Ιρανών πολιτών αν οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Οπότε λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει καμία απειλή εναντίον της Κύπρου όσο οι Βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Πόσο να τον αντέξει κι αυτός. Γεια σου Ηλία. Καλά είμαστε εσύ. Κοψοχρονιά το πήρε. Βέβαια κοψοχρονιά. 30 εκατομμύρια. Σιγά. Εδώ στο Central Park στη Νέα Υόρκη να πας, που πουλάγανε κάτι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί τέλος πάντων, με Όσκαρ και τα λοιπά. Τα διαμερίσματά τους, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά είναι αυτό το διαμέρισμα που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη Νέα Υόρκη πιάτο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πήρε σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί άμα ψάχνεις ευκαιρίες βρίσκεις. Όχι που γκρινιάζουμε εμείς και λέμε ακριβά είναι. Να, ο Ζάκεμπερκ το βρήκε αμέσως την ευκαιρία. Μόνο 30 εκατομμύρια, ολόκληρο κάστρο. Και πολύ ωραίο. Και με θέα στο ποτάμι και τώρα δεν ξέρω τι χρειάζεται για να γίνει ανακαίνιση και τα λοιπά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το μέσα δεν το έχουμε δει. Το απ' έξω βλέπουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο το θέμα που θα το λέμε μέχρι όσο είμαστε εδώ. Θα το λέμε κάθε φορά όσο είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο... Θυμάστε χθες που κουβεντιάσαμε για το παλαιστινιακό ζήτημα? Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι λέγεται, προειδοποίησε βίους Ισραηλινούς επίκους στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Είναι, λέει, η παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι είπε. Ο Χάκαμπι είναι βαφτιστής ιερέας, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των Ισραηλινών οικισμών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτός είναι. Δήλωσε λοιπόν στο Reuters ότι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στο Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκότητα, Louis Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί. Οι έπικοι Ισραηλινοί άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στην Κούσρα, στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσει εις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής παλαιστινιακής γης. Έλα. Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει, λέει, διεθνή καταδίκη. Και που την έχουν προκαλέσει, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει αποθήσει τους επίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη, θα μου πείτε να το θυμάμαι, σ' άκουσα. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι πηγαίνουν οι έπικοι και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων, μερικές φορές τους πετάνε και έξω. Εμφανίζεται ο στρατός, αυτόπτες μάρτυρες από το γαλλικό πρακτορείο, το είπαν. Δημοσιογράφοι, δεν το είπαμε εμείς, δεν είμαστε εκεί. Εμφανίζεται λοιπόν ο στρατός, κάνει μια ιστορία, φύγεται κτλ. Τέλος.
Όπως και να έχει, τους αποφύλει για να, από τα σπίτια των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί παραμένουν κοντά. Και οι κάτοικοι συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, ο οποίος είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος, λένε ότι φοβούνται ότι οι επικοί θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τους επίκους που σκέφτονται να καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα. Ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε τους επίκους δράστες αυτών των ενεργειών ως Ισραηλινούς τρομοκράτες, αναφέρθηκε στις εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς. Εκεί βρίσκεται και το χωριό Κούστρα που έχουν πάει και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων. Μιλώντας χθες λοιπόν στο Reuters, ο Ράιντι, το σπίτι του οποίου είπε ότι, μάλλον το σπίτι του οποίου είναι στην Κούστρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς επίκους κοντά στην ιδιοκτησία του. Και μετά ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε, επικαλούμενος τις 10 εντολές, ου κλέψεις. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν, ούτε να υποφθαλμιούν ή να επιθυμούν ό,τι ανήκει σε άλλους. Αν κάποιος κατέχει τη γη για το σπίτι του, τότε τον έρθει κάποιος να την καταλάβει και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων, αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού. Είναι ο Χάκαμπι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη χρόνια τώρα και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα Ιουδαία και Σαμάρια. Είναι ονομασία που χρησιμοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά δεν υιοθετεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι επικοί αποτελούν μία μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είπε. Τα ουκλέψεις και τα δεν ξέρω τι, αυτό είπε. Δεν μίλησε γενικά για τους επικοινωνίες, για τους βίαιους σου λέει, όχι βία, με τον ωραίο τον τρόπο. Αυτό είπε. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι οι Ισραηλοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνοι επιθυμούν έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ λέει δεν είναι παράνομο. Και ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοκαρισμένες από αυτό που συμβαίνει στην Κούστρα. Οι Παλαιστινιακές οικογένειες, λέει, που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς επίκους είναι θύματα δικαιολόγητης και αποτρόπαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Και οι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ. Όποιος διαπιστωθεί, λέει, ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά δεν ξέρει αν εξετάζονται τέτοια μέτρα. Όπως και να έχει, η Ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιοδήποτε επίκου που φέρεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των Παλαιστινιακών σπιτιών. Και δεν έχει γίνει και δημόσιο σχολιασμό. Αλλά ανώτερο ηγετικό στέλεχο των επίκων καταδίκασε τις ενέργειες αυτές. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις
υποστηρίζοντας ότι ο εβραϊκός λαός έχει δικαίωμα να ζει στο σύνολο του εδάφους του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί έχουν δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε όλη τη Βρετανία. Η αντιπαράθεση για αυτή βγαίνει η Αγγλία και λέει βοηθήστε και μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια και στη Γάζα και τα λοιπά. SKPS, τα λέγαμε και χθες. Περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περίπου 500.000 Ισραηλινούς επίκους. Και η κατάσταση έχει, όπως την περιγράφουν κάποιοι, όπως θέλουν να την περιγράψουν κάποιοι άλλοι, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είπαμε. Πιέσει, θα τα πούμε. Γι' αυτό θα μου πεις είναι ο άλλος διπλωμάτης και δεν είναι κάτι άλλο. Μα τι. Είναι σαν τα βικτοριανά μυθιστορήματα που θέλεις να πεις ο αδελφός μου, η αδελφή μου, ο φίλος μου και χρησιμοποιείς 300 λέξεις για να περιγράψεις αυτό το δεσμό αυτό αίματος ή το δεσμό αγάπης ή δεν ξέρω τι φιλίας. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Όχθη με τους επίκους και ο κύριος Χάκαμπη μίλησε για βίαιους επίκους και επίσης μίλησε για το όταν χρησιμοποιείς το όνομα το βιβλικό για μια σε το 2026, έτσι, κάτι δείχνει ειρηνικά να γίνουν όλα. Σου λέει πηγαίνει να τους πάρει τα σπίτια με την ηρεμία και με το διάλογο. Μπορείς να φύγεις να πω εγώ, όχι, λάθος κάνω. Πολύ πιθανό. Μακάρι να κάνω λάθος και η κατάσταση να είναι υπέροχη. Λοιπόν, τραγούδι έχω και διάφορα άλλα έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, τι έχουμε? Κυρώσεις, μισό λεπτό, σε βάρος προσώπων που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες τις διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ειδικότερα τη δύναμη Κουντς. Επαναχαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον Χεζμπολάχ ως ειδικά ονομασμένη παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει υπηρεσίες προς το Ιρανικό καθεστώς υπό την καθοδήγηση της δύναμης Κουντς. Μάλιστα. Σε 10 άτομα οι κυρώσεις, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών με στόχο τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λέει, χρησιμοποιεί διακινητές που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ του Λιβάνου, της Τουρκίας, των ΗΠΑ και του Ιράν. Μπορεί, λέει, αυτά τα ποσά που μεταφέρουν να έρχονται ακόμη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά, λέει, το δίκτυο των διακινητών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων που λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για Χεζμπολάχ, μιλάμε για το ότι δραστηριοποιείται από το έδαφος του Λιβάνου. Καμία σχέση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θέλω να πω και άλλα, αλλά λέω να τα αφήσω. Πότε είναι οι εκλογές στο Ισραήλ? 27. Και τα χτυπήματα, λέει, των Ισραηλινών στη Συρία αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι, μάλλον υπήρξαν πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Και βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία, αλλά, λέει, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Μάλιστα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαψεύδει ότι υπάρχει τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπου Αλ-Ουγούρ που είχαν βομβαρδίσει την Τρίτη οι Ισραηλινοί. Και κάλεσε το Ισραήλ η Άγκυρα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και βγαίνει και ο υπουργός εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπανί, καμία σχέση με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ κάνει διακοπές στη Ρωσία. Έτσι. Ναι. Ο υπουργός εξωτερικών λοιπόν της Συρίας, ναι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει να αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ και θέλει να αλλάξει την ατζέντα ο Νετανιάχου. Που να ξέρουμε. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Επίσης, τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο ηγέτης, λέει, των Κούρδων της Συρίας ανακοίνωσε εχθές ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε. Υπήρξε συμφωνία με τη Δαμασκό πριν από σχεδόν 8 μήνες, ολοκληρώθηκε όμως, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτονομία της μειονότητας, τέλος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παρακαλώ πολύ κλίμα και θέμα, διότι έχω με αφορμή εδώ το μήνυμα, τα μηνύματα των κοριτσιών, γιατί έχουμε μια αγάπη προς τη Σκωτία εμείς, γιατί είναι δροσερά κυρίως, γιατί είναι ατμοσφαιρικά κατά δεύτερον. Και μετά, γιατί τέλος πάντων ο καθένας έχει ένα ζήτημα στη ζωή του. Δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Άμα δεν ενοχλούμε, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι θα λέτε. Δεν θα λέτε διακοπές και τέτοια, όχι. Vacations και τα λοιπά, όχι. Θα λέτε coolcations. Ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι λέει, παιδιά, οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη στέλνουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες προς τη δροσερή Σκωτία. Αυτό είναι το coolcation. Ψάχνεις να βρεις ένα δροσερό μέρος. Αυτό είναι. Αναδεικνύεται, λέει, σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Αυξάνονται οι κρατήσεις πτήσεων 15%. Στην άλλη υπόλοιπη Αγγλία που είχε την ξηρασία και τις φωτιές και αυτά, πέσανε, λέει, πολύ πτήσεις. Πολύ. Σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Βέβαια. Η τάση των coolcations διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς κερδίζει έδαφος και δείχνουν έρευνες ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ναι, και οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, λέει, έχουν εκτοξευθεί έως και 420%. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι μόνο λέει το κλίμα, είναι και ο Χάρι Πότερ, είναι και το Outlander, ναι. Τώρα με τις πλατφόρμες μπορούμε να δούμε τα πάντα, ναι. Είναι πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει η τουριστική έκρηξη, εντάξει τα λεφτά, εντάξει όλα καλά, νέες προκλήσεις, υπερτουρισμός. Απειλείται, λέει, το Εδιμβούργο και οι αγροτικές περιοχές. Η πρωτεύουσα εισήγαγε τουριστικό τέλος, διότι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται, λέει, από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως. Και πηγαίνουν εκεί γιατί άμα θες να πας στο Παρίσι και έχει 38 και έχει την υγρασία τη φοβερή, δεν θέλει, δεν πας. Θες να πας, λέω εγώ, έχει ένα παράδειγμα άλλο, ότι στη Βουδαπέστη, που για μας είναι σχετικά κοντινός προορισμός και τα έξοδα δεν είναι τεράστια. Σου λέει, πού να πάω, άμα θέλω ζέστη, κάθομαι και στο σπίτι μου. Κάθομαι στην Ελλάδα. Να πάω κάπου πιο δροσερά, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, γιατί λέει, είπατε, τα μένει καύσονες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά επηρεάζουν και τους τουρίστες. Αυτό είναι. Ο τουρίστας δεν θέλει. Θέλει και λίγο την άνεσή του. Δεν θέλει να λιποθυμάει από τη ζέστη. Τα έχουμε δει και εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά λένε ότι προς το παρόν δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να πούν ότι η αυξημένη ζήτηση είναι λόγω καιρού. Αλλά υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές αγορές. Μαντέψτε ποιες είναι. Η Ισπανία, ακόμα και για την Ισπανία. Η Ιταλία με τη ζέστη. Η Γαλλία με τη ζέστη και με τους καύσονες παρατεταμένους. και με, την, και με τις φωτιές. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό το cool cation, το καταπληκτικό, είναι διακοπές σε προορισμούς που επιλέγονται συνειδητά λόγω των χαμηλότερων και πιο ήπιων θερμοκρασιών. Και λένε επίσης ότι από όσους αλλάζουν τα σχέδια των διακοπών τους εξαιτίας του κλίματος, το 16% ανέφερε ότι αναζητεί ενεργά προορισμούς με ηπιότερες θερμοκρασίες και το 15% ότι αποφεύγει περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ακραίας ζέστης. Οχ. Ή ελέγχει, λέει, την πρόγνωση του καιρού προτού προχωρήσει σε κράτηση. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, όπως και να έχει, η σκοτία είναι πολύ καλός προορισμός, αλλά τώρα μέσα σε τόσο κόσμο, γιατί να πας, γιατί να περιμένουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και στην περιοχή αυτή, στην περίοδο αυτή. Είναι καταπληκτικά πράγματα, να πάμε, λέει. Αλλά επειδή μου έστειλε εδώ το κορίτσι μου το Cotswolds, που είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου, λέει. Ναι, καλά. Το πιο όμορφο χωριό του κόσμου το είχε χαρακτηρίσει έτσι ένας ποιητής το 1800 τόσο, και από τότε έμεινε. Υπάρχει ζήτημα, λέει, διότι φεύγουν οι τουρίστες να πάνε σε πιο δροσερά μέρη και πιο ατμοσφαιρικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά υπάρχει μια ανησυχία που λέγεται υπερτουρισμός και λέει οι ανησυχίες κυμαίνονται από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών, άκου τώρα, μέχρι τη βλάβη στο ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση, λέει. Και μάλιστα, άκου τώρα, λεπτομέρεια. Ναι, θέλανε να μετατρέψουν, λέει, μια αγροτική αποθήκη σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Πάει στο, γιατί έχουν δημοτικό συμβούλιο στο Cotswolds, πάει, λέει, όχι, απαγορεύεται. Οδική ασφάλεια, επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Επίσης, το πρόβλημα του υπερτουρισμού, λέει, δεν είναι το μοναδικό εκεί στο Μπίμπερι, που είναι ένα από τα χωριά του Cotswolds, είναι και σε άλλα μέρη, τα οποία λαμβάνουν μέτρα, όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το που όλοι κατεβαίνουν και κάνουν ντου και δεν μπορεί να περπατήσεις. Αυτό. Επίσης, έχουν και άλλα ζητήματα αυτοί, γιατί ασχολούνται, είπαμε, με τις λεπτομέρειες. Βρίσκονται, λέει, οι κάτοικοι του Μπίμπερι σε μακροχρόνια πολυοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού, γιατί κάνει ανακαινήσεις ο ιδιοκτήτης του εξοχικού και λένε ότι είναι τερατούργημα αυτές οι εργασίες και περιφρονούν την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Κρέμισε τα και φτιάξε όλα τσιμεντένια και γυάλινα. Λοιπόν, επίσης, ένα χωριό, λέει, στην περιοχή Cotswolds μπλόκαρε την άπτυξη νέας εμπορικής περιοχής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Πηγαίνουνε, σου λέει, κόσμος πάρα πολύ, βέβαια. William Morris, 19ος αιώνας, συγγραφέας, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Το παρατσούκλι αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει οδηγήσει σε εισρωή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης λένε ότι κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού, του νησιού, πήγα να πω. Γιατί έχω στο νου μου τα δικά μας. Ναι. Επίσης, τι άλλο. Οι δρόμοι, λέει, της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι βεράντες των δρόμων έχουν διαβρωθεί από τα οχήματα των τουρισμών. Πάνε και τα παρκάρουν όπου να είναι. Ναι. Επίσης, τι άλλο, δεν έχουν παρασχεθεί, λέει, επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών. Τι σε νοιάζει, αυτοκίνητο έρχεται, σου αφήνει τα λεφτά. Τι σε νοιάζει για τους πεζούς. Επίσης, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Μπίμπερι. Άμα μπείτε στο και το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε. Θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Αμέσως. Αν μου πεις, άμα δεν έχω πάει, εντάξει, το έχεις πάει. Το έχεις δει σε φωτογραφία. Αποκλείεται να μην το έχεις δει. Επίσης, τι άλλο. Το Bourton and the Water είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Μπίμπερι. Ο ποταμός, λέει, Windrise διαρχίζει το χωριό, φαρδιές, πράσινες όχθες κτλ. Τους είπανε να θα σχεδιάζουν να απαγορεύσουν για τα πούλμα να πηγαίνουν στο κέντρο. Σχεδιάζουν να απαγορεύσουν. Δεν θέλουν λεφτά αυτοί από τον τουρισμό. Αλλά σου λέει να καταστραφούμε κιόλας. Εντάξει, να χάσουμε και την ησυχία μας. Γιατί αυτή η περίπτωση, όπως και να έχει, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη με τον υποτουρισμό. Να μην θυμηθούμε τώρα και τα δικά μας εδώ. Σοκάκια ωραία, γραφικά, με πετρόχτιστα σπίτια, με ωραία πτάξη, με θέατρο Αιγαίο κτλ. Που δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, τι θα κάνει ο άλλος, δεν θα πάει διακοπές. Θα πάει το καλοκαίρι, παίρνει την άδειά του. Τι θα γίνει. Αλλά το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να μην παραδοθούμε ανεφόρων στον υπερτουρισμό. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ.

Είναι ένα resort, θα είναι για δισεκατομμυρίουχους. Θα μπεις τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Σιγά σιγά θα κάνουμε οικονομία, κάτι θα μαζέψουμε. Δισεκατομμυρίουχοι δεν θα γίνουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εκατομμυρίουχοι. Και πού θα πάμε? Στην Ελβετία. Εμένα προσωπικά η Ελβετία, για αυτό που διακοπών δεν μ' αρέσει, είναι όλο βουνά. Εμείς έχουμε μάθει θάλασσα, έχουμε μάθει ακτές, έχουμε μάθει ανοιχτά πράγματα και δεν μπορούμε. Έχει τα χωριά της, είναι καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Βλέπω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζουν εδώ οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά κάνεις έτσι και δεν βλέπεις, παιδί μου, μια θάλασσα, μια λίμνη. Εντάξει, λίμνη. Έχουν και λίμνες αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βλέπεις κάτι προοπτική, δεν έχει το μάτι, δεν λειτουργεί με την προοπτική. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν θέλω, όχι. Και να μου το λέγανε, δηλαδή να μου το χαρίζανε, δεν θα πήγαινα. Το λέω εδώ για τη φίλη μου την Ελένη. Όχι, μη λες, γιατί καμιά φορά αυτά που ευχόμαστε μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και να βρεθείς ξαφνικά σε κανένα resort, σε κανένα ξενοδοχείο 18άστερο στην Ελβετία και να βγεις στο μπαλκόνι, στη βεράντα, δεν ξέρω τι έχουν, και να πεις τι άσχημα που είναι εδώ, δεν είναι ωραία. Πιο ωραία είναι, ας πούμε, στο χωριό μου. Δεν ξέρω πού είναι το χωριό σου. Όπου είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Και επίσης το άλλο που με ρωτάτε, 277 μέρες. 277 μέρες είναι 9 μήνες και. Που σημαίνει, αν θέλεις και οι συνθήκες είναι καλές και έχεις επιλέξει και ζεις ειρηνικά και ζεις όμορφα και δεν είσαι μονίμως με το όπλο παραπόδα, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα αεροπλανοφόρο με άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο πάνω, να είναι συνθήκες τραγικές, να μην έχεις βγει στη στεριά καθόλου, να είσαι με το μυαλό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει επίθεση. Έτσι, έχουν διαφορά τα πράγματα, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, μην τα μπερδεύουμε, παρακαλώ. Δηλαδή όταν είμαστε απ' έξω, λέμε για το Λίνκολν που φεύγει και πάει το άλλο αεροπληροφόρο στη Μέση Ανατολή. Όταν είμαστε απ' έξω και διαβάζουμε, άλλο το διαβάζω και προσπαθώ να σχηματίσω εικόνα και άλλο το βιώνω. Βιώνω σημαίνει αυτά που έχουμε πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και έχουμε, εντάξει, πιστέψει. Γιατί να μην τα πιστέψω? Δηλαδή η δουλειά του αρχηγού οποιοδήποτε θεσμού είναι να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Ερώτα και τους από κάτω. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και θα παραμείνουμε στο Earth News 105,8, Earth News Radio. Μην ξεχνιόμαστε. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αύριο, εν μέσω καύσωνος, μετά το δελτίο των 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο, καλύτερο, ελεύθερη βούληση υπάρχει, δημοκρατία έχουμε. Κάντε ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας και δεν ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμοκύμα βρίσκεται πρώτο από μιλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς σε συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Από 31 Αυγούστου της εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από την αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και καθιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στόχαστρο του FBI, 35χρονη από το Albany, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Ισχυρό σεισμός έπληξε το Νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 21 του μηνός, μια ζεστή Παρασκευή. Και έρχεται και ακόμα πιο ζεστή από ό,τι ακούω για το Σαββατοκύριακο. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

Λοιπόν, τι έχουμε, να διαβάσουμε αφιερωσούλες, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα, να σε καλά, η συνήθις ύποπτη αρχηγέ. Φύγαμε, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Γιάννης ο Πάριος.

καλημέρα Άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας και επιστρέφουμε, γιατί έχω ένα τραγούδι, το επόμενο μάλλον τραγούδι είναι φρέσκο. Ενώ και ο Βασίλης ο Καράς και ο Αντώνης ο Βαρδής δεν είναι στη ζωή, κάναν ντουέτο. Το πώς, το έχουμε πει, αλλά το ξαναπούμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Συνύπαρξη στουντιακή. Διαχειρώσει Ιωάννη Βαρδί. Μια γυναίκα. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Άκη Πάνου, που γνώρισε δύο εκτελέσεις με εντελώς διαφορετικούς στίχους. Ηχογραφήθηκε το 67 την πρώτη φορά με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Δεν πρόλαβε να ακουστεί ούτε 10 μέρες και η Χούντα το απαγόρευσε, γιατί οι στίχοι που ενόχλησαν ήταν το «Μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια, το «Δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια». Τον ανάγκασαν να το πάρει πίσω και το 1971, αλλάζοντας τους στίχους, εκτός από τον τίτλο, το «Θα κλείσω τα μάτια», και στην αρχή γράφοντας καθαρά ένα ερωτικό τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα και το απογείωσε. Το έχω πει λοιπόν, τώρα βρήκα και τις ημερομηνίες ακριβώς. Το ένα ήταν το 67 με τον Σερμπιθή και το άλλο ήταν το 71.

Καλημέρα στον καλό φίλο το Γιάννη από τα Εξάρχεια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζεις. Ό,τι είναι για να περνάει η ώρα καλά, να περνάτε και εσείς καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Αείμνηστος Βαρδής, με τους αλήτες που γυρνάς.

Το έχω πει βέβαια και άλλες φορές, αλλά δεν με ενοχλεί να το επαναλαμβάνω. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση ήταν πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Το έχουν πει πολλοί, το έχει πει Χαρούλα, το έχει πει ο Στράτος, αρκετός κόσμος θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά εδώ με το Μάκαρο δίνει ρέστα ο άνθρωπος, το σκίζει το τραγούδι. Γιάννη, την καλημέρα μου τα από τα άγραφα, πριστεύω να θυμάσαι ποιος είμαι, λέει ο φίλος του Θεοδωρακάκη, σε ακούω εδώ στα ψηλά βουνά των Αγράφων. Να σε καλά φίλε μου Δημήτρη, βεβαίως να δώσεις φιλιά στον Σερ Τζόρτζ. Ο Θεοδωρακάκης, είπαμε, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών της Τριάδας του Μοναστηρακίου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, και ο Βασίλης και ο Μπογατσάς, ο Πόπικος οι δύο βάτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για ένα Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος θα κλείσει την ώρα, θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι συμφωνημένες μειώσεις στη λίστα προϊόντων διαμορφώνονται στο 7%. Οι προμηθευτές θα απορροφήσουν περίπου το 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με έκπτωση έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ενδεχομένως έως το τέλος Αυγούστου να προσταθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρατικές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρούρους της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στρόχαστρο του FBI, 37χρονη από το Albany